0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια

αλήθεια με στίγματα ανεξάλειπτα, μια άγρια καλούνι. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.
2: You make me feel so young.

Εμείς 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: χθες ο Αμερικανός πρόεδρος μία ημέρα αφού το απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Από το 1960 που έκανε ντεμπούτο στον κινηματογράφο μέχρι το 1972 έλαβε μέρος σε συνολικά 23 ταινίες. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 5η συνεχόμενη χρονιά του Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Και ο καιρός, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 έως 24 βαθμούς και στα νότια και δυτικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε την αλλαγή παράθεση των ειδήσεων και η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στην Νέα Ιωνία που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από τέπιση της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταμονής από τέπιση της πλατείας Πανετολίου. Πάμε να ακούσουμε αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην κάμερα και στο μικρόφωνο της ΕΡΤ.
1: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο υπνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω την η τέτα είχε αρπάξει, είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
2: Ακούστηκε έντονη έκρηξη, μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές, τα ακούστηκαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Εδώ κάλεσε.
3: Καλημέρα, εγώ κάλεσα την προσβεστική.
2: Εγώ με λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
0: Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Γερμανία. Η εθνική μας ομάδα είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς και σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την 5η, να ακούσουμε τον πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, στον Α.
4: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Μας περιμένει ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα με δύο παιχνίδια πάλι με τη Γερμανία και με την Ολλανδία που έρχεται τώρα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και πάμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη συνοδόλησης κράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA αλλά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Τι είπε στον Sky ο κ. Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής.
5: Φαίνεται ότι μεγαλύτερη εκτόνωση έγινε στον δεύτερο όροφο, όμως αυτό θα μας το πούν οι πραγματογνώμονες. Τα ευρήματα τα οποία συλλέγονται, βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις, μαζί με την αποτύπωση του πραγματογνώμονα, της άποψής του, θα μας οδηγήσει στα ακριβή αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων, όπου υπήρξαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνση των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνέχισε τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, που επισκέφθηκε χθες το σημείο, ο Χάρης Δούκας.
6: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω ότι δεθούν σε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες. Θα μιλάμε για δύο, συν ένα κτίριο με ερωτηματικό που θα είναι σήμερα και εδώ και αύριο οι υπηρεσίες μας και θα βγάλουμε άμεσα τις νοματεύσεις.
0: Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προτιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 30 του μηνός και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, τώρα, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός με την κυριακάτικη του ανάρτηση. Εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε τις ΗΠΑ και στο κυριακάτικο του μήνυμα προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν λύση και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών προς όφελος τους και όχι προς όφελος των λίγων, ανέφερε σε ανακοίνωση της Οικουμουνδούρου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μια ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλουν να κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενημερωτικό ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος. Ίσως να την είχαμε αποδεχθεί πριν από έναν χρόνο, πρόσθεσε. Οι Ιρανοί υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα, μετά και τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν με τη μεσολάβηση του Κατάρ, πρόσθεσε το Άξιος. Ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στην διπλωματική οδό. Πάνω από τα 160 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2%. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 σλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η γαλλική ακροδεξιά, ο εθνικός συναγερμός της Μαρί Λεπέν, τετραπλασίασε τη δύναμή του, εξέλεξε 14 γερουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στην Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, σχολίασε η Λεπέν.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε τον τελικό του ΠΑΟΚ με 196. Αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, η ΑΕΛ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ, Β' και Πανιόνιο στη Ζακύνθου με το ίδιο σκορ για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα μάτς της ημέρας εχθές, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
12: Δίκη θάλασσα στα μπλε σου μάτια.
13: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
14: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
7: δι κουαλίτα.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μα αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, αρέσει που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
12: Ναι.
11: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
13: Η ώρα είναι 10 και 2 λεπτά.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Φώτια εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέου στα Εξάρχεια. Μέρος του κτιρίου έχει καταρρεύσει. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικηταρά. Συνεχίζονται παράλληλα οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Ολοσχερός καεί και η καφετέρια που ξέσπασε πυρκαγιά τα ξημερώματα στην Αιωνία επί της οδού Κασταμονής σε ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια όλων των ορόφων, ενώ σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου καεί και ένα υπνοδωμάτιο. Η πολυκατοικία εκενώθηκε. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν 6 ένικοι. Η συγκεκριμένη καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας έχασε τη ζωή του. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί ένα σχέδιο που παρουσιάστηκε από την Τεχεράνη για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,7%. Εντολή να ξεκινήσει προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο επικέντρο θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα εξεταστούν οι δεσμοί του Ταγίπ Ερντογάν με τη Χαμάς. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Την Τετάρτη εκπνέει προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των βεβαίωσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφορειακή γραμμή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει το Jürgen Klopp, σχολίασε η εφημερίδα Bild. Το νικητήριο γκολ έβαλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Σούπερ Καπ Ελλάδος, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ.
0: στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
0: Ποιο μάτς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Και έλεγα και εγώ, Γιάννη, σταμάτησαν τα πρωταθλήματα, θα έχουμε εθνικές και τι θα κάνουμε. Και το χαιρόμαστε ακόμα πιο πολύ.
1: Περαστικά στην Bild, Ξιδάκη.
0: Ξιδάκη. Καλημέρα καταρχάς σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Και χθες πανηγυρίζαμε όλοι. Ήταν σαν τη νίκη που κάναμε στην Αγγλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, γιατί πρώτη στον όμιλο, δύο νίκες. Δεν το περίμεναν πολύ ότι θα ξεκινήσει το Nations League, θα έχει η Ελλάδα δύο εκτός έδρας με Σερβία και με Γερμανία, και ειδικά αυτό με Γερμανία, με τη Γερμανία που ήταν στα πάνω της απόψης διάθεσης με τον Κλοπ τώρα στον πάγκο της κτλ. Πήγε ο Γιοβάνοβιτς, Κουρμπέλης, 74-01, γεια σας.
0: Τον οποίο, εντάξει, το συμπαθούμε και εμείς γιατί ήταν και Λίβερπουλ, αλλά τι να κάνουμε ρε φίλε.
1: Τον αγαπάμε τον Κλοπ, αλλά...
0: Τον αγαπάμε, αλλά ξεχυλίζει το ταλέντο.
1: Και μ' αρέσει αυτός ο τίτλος της Bild. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Γκλόπ. Αυτή η εφημερίδα από τα χρόνια της κρίσης, πώς θα την πει στην Ελλάδα? Περαστικά.
0: Ήταν πολύ ωραία βραδιά χθες, πολύ ωραία.
1: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Οδεύουμε στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπει σιγά σιγά από άπους θερμοκρασιών στο φθινόπωρο. Θα είμαστε μαζί σας εδώ με τον Αντώνη Ατζολέτο
0: και τον Γιάννη Καντέλη,
1: έως τις 11. Και θα σχολιάσουμε τα πάντα. Έχουμε πολλές δηλώσεις όπως κάθε φορά στον Εξώστη. Έχουμε διάφορες ειδήσεις οι οποίες τρέχουν αυτό το διάστημα, αλλά έχουμε και τα μελούμενα τα οποία θα συζητήσουμε, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο. Περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170-174 και στο Viber 698-123-1003. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η... Ποιος είναι? Ποιος είναι σήμερα?
0: Αργυρό Γεμελιάρη.
1: Αργυρό Γεμελιάρη, καλημέρα. Στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος.
0: Και η Μαρία Βούσουλα δίπλα και μπερδεύτηκε γι' αυτό.
1: Ναι. στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Είναι η εβδομάδα που θα έχουμε αρκετές εξελίξεις, γιατί περιμένουμε, Γιάννη, τις ανακοινώσεις για τα μέτρα, έτσι.
1: Τουλάχιστον θα ξέρουμε τι θα γίνει με πετρέλαιο κίνησης,
0: ναι,
1: και με τη βενζίνη. Γιατί τη βενζίνη δεν την είχε πει ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη τότε στην ΕΡΤ που προανήγγειλε τα μέτρα. Φαίνεται ότι και εκεί θα προσπαθήσουν να έχουν μια παρέμβαση. Ολοκληρώνονται και οι διαπραγματεύσεις με τα δηληστήρια, γιατί αναμένεται να συμμετάσχουν και αυτά στην επιδότηση. Θα δούμε αν θα παραμείνουν στα 10 λεπτά ή θα δώσουν κάτι παραπάνω, κυρίως το Diesel K.
0: Αυτές οι ανακοινώσεις πάνε προς Παρασκευή ή στο Υπουργικό εκεί την Τετάρτη?
1: Μέχρι την Τετάρτη θα πρέπει να υπάρξουν οι ανακοινώσεις, γιατί θα ισχύσουν από πρώτου μήνα.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να γίνουν οι ανακοινώσεις. Υπάρχει και Υπουργικό Συμβούλιο, όπου εκεί αναμένει και τοποθέτηση του Πρωθυπουργού συνολικά για αυτά τα θέματα. Γύρισε Σαββατοκύριακο από Νέα Υόρκη. Σήμερα είναι κενό το πρόγραμμα, είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Βέβαια, προφανώς υπάρχει διαρκής επικοινωνία και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Ενέργειας για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες των μέτρων. Γιατί είναι και μια διαπραγμάτευση που γίνεται στο παρασκήνιο όλο αυτό το διάστημα με τα δηληστήρια για το πώς θα συμμετάσχουν αυτά και πού θα φτάσει η τελική συνολική επιδότηση δημοσίου δηληστηρίων, κυρίως στο πετρέλαιο, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την φοδιαστική αλυσίδα. Το κόστος μεταφοράς επηρεάζει όλα τα προϊόντα. Τον βλέπω δύσκολο το χειμώνα από πλευράς ανατιμήσεων πάντως και πληθωρισμού.
0: Εντάξει, ανησυχεί πάρα πολύ ο κόσμος. Έχει βγει και αντιπολίτευση στα κάγκελα και χτυπάει εκεί που ξέρει ότι πονάει την κυβέρνηση, εκεί που θα πάει όλος ο προεκλογικός αγώνας. Πλέον μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Ουσιαστικά ξεκινάει και η περίοδος το δίμηνο πριν τη μάχη του προϋπολογισμού. Οπότε.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Είδατε 107 δολάρια, τα ακούγαμε πριν στο δελτίο η τιμή στο βαρέλι Brent. Άνοδος 2,7. Δύσκολα τα πράγματα και καταλαβαίνουμε γιατί και άργησε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, γιατί δεν ξέρεις πού θα πάνε οι τιμές αυτές, και γι' αυτό θα περιμένουμε μέχρι τις 14 Οκτωβρίου να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι, λογικό, λογικό. Και βέβαια πάμε λοιπόν στον Εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις σήμερα. Υπήρχε και την προηγούμενη εβδομάδα μια πολύ μεγάλη κουβέντα περί αλαζονίας, περί δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών και όχι μόνο, που εντάξει δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, και πάμε να θυμηθούμε ή να δούμε κάποιες οι οποίες δεν έχουν πολύ παίξει. Και ξεκινάμε με την κυρία Σοφία Βούλτεψη, η οποία στο Κόντρα είπε αυτό που θα ακούσετε τώρα.
3: φορολογεί.
4: Και απ' την άλλη,
3: έχουμε.
4: Σπάνια. Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
0: Γιατί θέλω να σου πω ότι η εργατική τάξη και η πάλι έχει πρώτα τη Νέα Δημοκρατία και μετά τον ΚΚΕ, δηλαδή μετά Κουτσούμπας.
1: Έχεις γνωστούς ή να έχεις ακούσει από το περιβάλλον σου ανθρώπους που έχουν μια πολύ μεγάλη οικονομική άνεση και να δηλώνουν φανατικοί ψηφοφόροι του ΚΚΕ?
0: Υπάρχουν αριστεροί πλούσιοι, ναι, υπάρχουν και στη Βουλή μάλιστα.
1: Άρα μπορούν και οι πιο αδύναμοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, απλώς το επιχείρημα της κυρίας Βούλτευση ότι δεν τους ψηφίζουν οι πλούσιοι δεν μπορεί να γίνει πολύ πιστευτό, λέω εγώ τώρα.
1: Αφού ψηφίζουν κουκουέ οι πλούσιοι, όπως μόλις σου είπα.
0: Ναι, είπαμε κάποιοι, ρε παιδί μου. Είναι μοιρασμένοι οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε, μπορεί να είσαι πλούσιος και να έχεις κάποιες ιδέες σοσιαλιστικές. Κακό είναι.
1: Κακό δεν είναι.
0: Τώρα λοιπόν.
1: Α, γιατί και δεν μπορεί να είσαι αδύναμος και να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, και βέβαια ψηφίζει και Νέα Δημοκρατία. Λέμε για το γενικό κανόνα, λέμε. Ποιος είναι ο γενικός κανόνας?
1: Δεν ξέρω. Εμένα αυτοί οι γνωστοί που ψηφίζουν ΚΚΕ με μπερδεύουν κάτι φορές.
0: Αλήθεια. Ναι. Είναι πάρα πολύ. ΚΚΕ γενικότερα αριστερά.
1: ΚΚΕ.
0: Ωραία. Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Αν είσαι κανονικός πλούσιος, ψηφίζει ΚΚΕ.
0: Ναι.
1: Δεν ψηφίζει τώρα τα διάφορα άλλα από εδώ.
0: Το σίγουρο είναι ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Δε αυτό δεν λέει η Βούλτευση.
0: Ναι, αυτό λέει η Βούλτευση και εμείς τώρα παλάζουμε όλη την κοσμοθεωρία που είχαμε με βάση αυτά που λέει η Βούλτευση. Αλλά ίσως καλύτερη είναι η δήλωση του Κώστα Τσιάρα στο Star FM Κεντρικής Ελλάδας.
5: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Εγώ βέβαια πήγα Πάτρα το Σάββατο. Δεν είδα τίγκα την εθνική. Τι, μήπως δεν ισχύει αυτό τελικά?
1: Είχαν φύγει από Παρασκευή, Αντώνη. Ρε, Αντώνη.
0: Α, γι' αυτό.
1: Άμα κάνεις τρίμιο, θα βρεις Παρασκευή απόγευμα.
0: Μου, γιατί έψαραν εγώ τα αυτοκίνητα, μάλλον και γιατί έβρεχε κιόλα. Γι' αυτό δεν είναι πολλά αυτοκίνητα.
1: Κατάλαβα.
0: Σε έπιασε μια καταιγίδα,
1: στα μπάνε. Φύγει Παρασκευή απόγευμα, σωστό τριήμερο.
0: Εντάξει.
1: Πήγε τελευταία στιγμή, Σάββατο τώρα.
0: Να τα συνεχίσουν αυτά τα επιχειρήματα στη Νέα Δημοκρατία. Όπως ακολουθώντας τον κύριο Κουλκουδίνα, θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Καταρχά, αν είναι όλοι τόσο πλούσιοι, θα ψηφίσουν ΚΚΕ και δεν θα βγει Νέα Δημοκρατία από αυτό.
0: Άρα λοιπόν πάει ο Κουτσούμπα για κυβέρνηση. Α το συνειδητοποιήσει. Σιγά σιγά να αρχίσει να ετοιμάζεται.
1: Δεν πρέπει.
0: Δεν πρέπει.
1: Ο Κουλκουδίνας, αυτή η δήλωση, ότι το επιχείρημα ότι είδα τη Συγκρού γεμάτη, άρα έχουν λεφτά. Δηλαδή είναι πολύ επιστημονική προσέγγιση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Είναι επιστημονική και τώρα γεμίζει και η Εθνική Οδός. Χαμός τα Σαββατοκύριακα. Τρέχουν όλοι στα ξενοδοχεία.
1: Ποιος ακολουθεί?
0: Ακολουθεί ο κύριος.
1: Χάρης Θεοχάρης.
0: Ναι, στη σειρά.
6: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
7: Δηλαδή,
6: δεν είναι μιζέρια,
7: δεν είναι κακομοίριδες του 70%. Του 70%.
6: Αυτό μας
7: λέτε. Δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία.
6: Όλοι είναι κατεστραμμένοι στην
7: Ελλάδα. Δεν είναι κακομοίριδες.
0: Όποιο κόμμα κάνει κριτική στην κυβέρνηση είναι κακομοίρικο.
1: Εδώ την έχει πατήσει ο Χάρης Θεοχάρης, γιατί πήρε τη δήλωση του Γεωργιάδη για τα κόμματα της μιζέριας, που το ίδιο πράγμα θέλει να πει, αλλά ο τρόπος που το λέει κάνει καταστροφική τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Γιατί το προσωποποιείς αυτός τους ανθρώπους, τους πολίτες, ενώ άλλος το λέει για τα κόμματα.
0: Η αλήθεια είναι πως αν θες να πεις κάτι, πρέπει να έχεις τον τρόπο να το πεις, γιατί και ο Κουλκουδίνας κάτι πήγε να πει, δεν το είπε σωστά, το είπε λάθος.
1: Σε όλη τους την προσπάθεια, μιλάμε για τα κυβερνητικά στελέχη τώρα, να υπερασπιστούν κάποια πράγματα και προσπαθώντας να βρουν την ατάκα που θα τους εξασφαλίσει και μια εξτρά δημοσιότητα, τα κάνουν μαντάρα.
0: Εγώ θα τους συμβούλευα να μην προσπαθούν να βρουν την ατάκα, να το πούνε απλά, να πούνε αυτό που πιστεύουν, γιατί η ατάκα οδηγεί σε ατοπήματα. Και μετά γίνονται viral. Εκτός αν δεν τους ενδιαφέρει και θέλουν να γίνουν viral.
1: Ακόμη και ο κύριος Τσιάρας πριν ήθελε να πει ότι δεν συγκρίνεται με το 19, τα πράγματα είναι καλύτερα. Αλλά την ώρα που ανεβαίνουν τα καύσιμα, όλη η αγωνία του κόσμου είναι πού θα πάει το πετρέλαιο, πού θα πάει η βενζίνη, που φαίνεται ότι ήδη να μειώνεται η κατανάλωση με τα στοιχεία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και ακόμη και όταν ο άλλος κυκλοφορεί, δεν πάει να πει ότι δεν ζορίζεται για να πληρώσει τη βενζίνη να κυκλοφορήσει.
0: Το 19 ήταν άδεια εθνική.
1: Καλά. το 19 ήταν άδεια και η Αθήνα. Την διακίνηση και το 19 με τώρα.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Τώρα δεν είναι. Ο κόσμος δεν μπορούσε.
1: Ο στόλος των αυτοκινήτων που έβλεπε στον δρόμο το 19 με σήμερα. Δεν έχει
0: διαφορά. Να αγοράσει περισσότερα αυτοκίνητα, μου λες. Αυτό είναι άλλο όμως τώρα.
1: Και πιο καινούργια αυτοκίνητα.
0: Αυτό συμβαίνει όντως.
1: Και πιο καινούργια.
0: Αλλά εδώ λέμε σχετικά με το.
1: Μια χώρα που καταραίει. Μια χώρα που καταραίει. Δεν έχει την ίδια εικόνα.
0: Τα αυτοκίνητα τα αγοράσαμε κάνα δύο χρόνια πριν.
1: Ναι. Ρε παιδί μου, υπερβολή υπάρχει από τις δύο πλευρές κάποια στιγμή.
0: Θα μιλάω και εγώ με υπερβολές τώρα. Τι όχι, να κάνουμε.
1: Δεν λέω για σένα, εσύ σωστά το λες.
0: Σου λέω ότι τα αγόρασα δύο χρόνια πριν τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, πάλι μια δημοκρατία είχαμε, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα ποιος είναι στην κυβέρνηση. Είναι ότι η αντιπολίτευση, η όποια αντιπολίτευση και η όποια κυβέρνηση φτάνουν στα δύο άκρα και δεν μπορούν να βρουν μια συνισταμένη να συζητήσουν σοβαρά τα υπαρκτά προβλήματα που υπάρχουν.
0: Εδώ κυρίως. Η αλήθεια είναι πως φτάνει η κυβέρνηση στα άκρα. Βεβαίως βοηθούν και δηλώσεις της αντιπολίτευσης όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα.
3: Με μια κυβέρνηση που θα το πω γιατί έβλεπα τα θέματα που πέσατε προηγουμένως, συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, ναι. Αναγκαστική και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Καραμέρος που ακούσαμε εδώ στον Αντένα το σκεφτόταν όλο το βράδυ. Τι θα πω το πρωί που θα βγω σε πάνελ για να παίξει σίγουρα.
0: Αυτό...
1: Θα συνδυάσω το θάνατο του Μαζονάκη με την πολιτική επικαιρότητα. Εντάξει, κάπου έλεος.
0: Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι αναρωτιόμαστε κι εμείς, τους βγαίνουν αθόρμητα ή κάθονται και τα σκέφτονται το βράδυ.
1: Εσύ μπλέκεις το θάνατο ενός ανθρώπου, μια τέτοια διαδικασία με την πολιτική αντιπαράθεση και το αν πάνε τα οικονομικά καλά δεν πάνε.
0: Και δεν που λες ότι η κυβέρνηση είναι σε πίεση, βγάζουν ένα άγχος να πούν την ατάκα. Έρχονται δηλώσεις αντιπολίτευσης που τους δικαιολογούν.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι πάνε και οι δύο στα άκρα της ατάκας. Οι μισοί λένε 10 του μήνα τελειώνει σε όλους ο μισθός, που είναι προσβολή και για αυτούς που πραγματικά τους τελειώνει. Οι άλλοι λένε τεράστια
0: υπάρχουν
1: επίπεδα.
0: Πολλοί που τους τελειώνει 10 του μήνα.
1: Επειδή
0: άκουσα και το πρωί τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Προφανώς υπάρχουν. Ναι. Αλλά όταν το λες ότι συμβαίνει σε όλους.
0: Σε όλους δεν συμβαίνει.
1: Προσβάλλεις αλλά... και αυτούς που πραγματικά τους συμβαίνει.
0: Συμβαίνει αυτό σε πάρα πολλούς.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ότι όταν το λες ότι το γενικεύεις, ότι σε όλους τελειώνουν τα λεφτά στις 10 και 15 του μήνα, δεν ισχύει.
0: Εντάξει, ποιος το έχει γενικεύσει από την αντιπολίτευση.
1: Άμα του δηλώσει, τελειώνουν ο μισθός του κόσμου. Δεν τελειώνουν όλοι οι μισθοί.
0: Πάντως εκεί
1: δεν
0: γύρω
1: έχουν όλες τις ίδιες ανάγκες.
0: 17-18, άντε 20 τελειώνει σε όλους. Έτσι δεν είναι.
1: Λίγο υπερβολή.
0: Εντάξει.
1: Το σε όλους είναι λίγο υπερβολή.
0: Δεν τελειώνει στα 3/4 των μισθωτών και ελεύθερων
1: δεν
0: επαγγελματιών.
1: Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να λέει σε πόσο τελειώνει.
0: Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι προφανώς στην υποψηφία των ανθρώπων, 20 του μηνός, Γιάννη τελειώνει ο μισθός. Δηλαδή,
1: προφανώς τελειώνει.
0: Ή τελειώνει, ξέρεις, πας μετά πολύ προσεκτικά γιατί ξέρεις ότι.
1: Αυτό. Πας πιο προσεκτικά. Μειώνεις κάποια πράγματα που ίσως να θέλεις να κάνεις. Αυτό λέω. Δεν πάει να πει όμως ότι. Τα 3/4 των οικοκυριών στις 20 του μήνα δεν έχουν να φάνε.
0: Το βασικό, Γιάννη, είναι ότι έρχονται νέα κόμματα και έρχονται και υποστηρικτές αυτών των νέων κομμάτων.
1: Νέα πρόσωπα, Αντώνη.
0: Νέα πρόσωπα στην πολιτική.
8: Έχουμε μια φιλική σχέση με τον κύριο Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος που με βλέπεις να κατεβαίνω από το κτίριο των γραφείων του είναι γιατί ακριβώς είχαμε να πούμε πάρα πολλά κοινωνικά θέματα. Ταυτιστήκαμε σε πάρα πολλά σημεία. Αν ο ίδιος αποφασίσει να κάνει κόμμα, τότε σίγουρα θα είμαι στο πλευρό του.
1: Λες να πήγαινε εγκαινιά στα καινούργια γραφεία εκεί στη Σόλωνος.
0: Καταρχάς είναι ο κύριος
1: Αλέξης Παπάς.
0: Αλέξης Παπάς, τον
1: μοντέλο, ηθοποιός.
0: Ναι. Το Survivor τον είχαμε γνωρίσει πιο πολύ.
1: Το 20 και το 24.
0: Ναι, ο ψηλός εκείνος. Εντάξει, είπαμε νέα πρόσωπα. Είναι φίλος με τον Αντώνη Σαμαρά, δεν το ξέραμε αυτό.
1: Όντως. Και αυτός στο στίβο της πολιτικής, όπως φαίνεται.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Είδες που μαζεύει υποψήφιους Σαμαράς από παντού, κάνει ανοίγματα.
0: Βεβαίως. Και άμα κάνει ανοίγματα και σε πρόσωπα που είναι
1: έχουν
0: και να στάρουν, μπράβο. Άρα λοιπόν σε ένα ευρύτερο κοινό πλέον. Πολύ.
1: Το έχει πάρει ζεστά πως θα ρίξει το
0: Μητσοτάκη. Ναι. Πολύ στοχευμένο και σχεδιασμένο.
1: Και με τις αγωνίες μας και τις ανησυχίες μας για τα νέα κόμματα να περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον για να επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων με το δεύτερο μέρος εξώστη. Πριν όμως ακούσετε τις διαφημίσεις, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όρομα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
11: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
9: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
10: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
9: Καθημερινά.
13: Εμείς. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
14: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
15: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
13: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
16: Δρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν 6 ένοικοι της πολυκατοικίας υπέστησαν ζημιά στα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα στα λαδάδικα Θεσσαλονίκης. Άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από κατάστημα διασκέδασης πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, διαδηλωτές που ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία παρέμειναν στον καταβλισμό διαμαρτυρίας που έχουν δημιουργήσει στην καρδιά της Μαδρίτης. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλερο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Πολλά μηνύματα για το θέμα της ακρίβειας, βλέπω Γιάννη. Μας γράφει εδώ πέρα ο Δημήτρης ότι καλημέρα παιδιά, καλά τα λέτε. Θα έπρεπε να έρθει το σουκού απολαγωνίσει μέχρι Σούνιο στις 4 το μεσημέρι και αν βρείτε να φάτε ή να πιείτε καφέ, πείτε μας. Αναμονή ο κόσμος στις ταβέρνες.
1: Είναι μια εικόνα και αυτή που υπάρχει.
0: Ναι. Γενικότερα βέβαια όλα τα τελευταία χρόνια θέλω να σου πω ότι αν πας κάπου σε μια καλή ταβέρνα δεν βρίσκεις εύκολα να φας. Μην ποινικοποιούμε ότι βγαίνουν έτσι ένα Σαββατοκύριακο οι άνθρωποι να φάνε ένα μυζεδάκι.
1: Τι σημαίνει,
0: δεν σημαίνει καλοπέραση. Δεν σημαίνει καλοπέραση. Δεν λέω ότι για τον Δημήτρη τώρα.
1: Δεν σημαίνει όμως ότι πεινάει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω όταν λες πεινάνε όλοι, προσβάλλεις αυτούς που πραγματικά πεινάνε.
0: Όχι, αλλά μέσα σε 5 εκατομμύρια.

0: και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ που είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Είχαμε εδώ μια διαφωνία, διαβάζουμε και μηνύματα ακροατών, θα διαβάσουμε κι άλλα, για το πότε τελειώνει τελικά ο μισθός, 10, 15, 20 του μήνα. Τι σας λένε εσάς οι πολίτες με τους οποίους έχετε συχνή επαφή?
2: Θα σας πω κάτι. Προφανώς υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μπορούν, όπως είπατε και εσείς, να βγαίνουν έξω, να περνάνε καλά. Ή όπως είπατε κάποιοι έτσι, συνάδελφοι, λίγο άπειροι της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχει κίνηση στους δρόμους, άρα όλα πάνε καλά. Υπάρχουν όμως εξίσου πολλοί, μην πω περισσότεροι, συμπολίτες μας, οι οποίοι όχι μόνο δεν μπορούν να φτάσουν 15-20 του μήνα και να πάνε στο σούπερ μάρκετ, αλλά δυστυχώς συσσωρεύονται με πάρα πολλά χρέη και υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που λόγω της ακρίβειας, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια, γενικά σε οτιδήποτε κινείται στη χώρα. Σε μια χώρα στην οποία ο κράτος λέει πολλά, αλλά αυτά που κάνει δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Σε μια χώρα, κύριε Καντέλη, που εγώ διαβάζα προχθές την καθημερινή, μάλιστα, ότι από τον ΦΠΑ, που είναι η έμεση φορολογία που ουσιαστικά επιβαρύνει η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, και όχι αυτούς που βλέπουμε να συνοστίζονται στις ουρές των μαγαζιών το Σαββατοκύριακο, έδωσε 21 δις το οχτάμινο, ένα σχεδόν δις, 905 εκατομμύρια για την ακρίβεια, πάνω από αυτό που έλεγε η κυβέρνηση το Δεκέμβριο ότι θα εισπράξει το οχτάμινο, ένα δις επιπλέον από ΦΠΑ. Αυτό τι σημαίνει? Μεγάλη επιβάρυνση, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να αντέξει η μέσα ελληνική οικογένεια, η μέσα ελληνική επιχείρηση. Και αυτό που πραγματικά εμένα μου προκαλεί εντύπωση και πλέον αρχίζει και εξοργίζει τους πολίτες, είναι ότι ενώ βλέπουμε τις τιμές των καυσίμων να ανεβαίνουν και τα έσοδα από τον ειδικό φόρο να πέφτουν λόγω της προφανώς μειωμένης κατανάλωσης, έχουμε μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος τη λέει την επόμενη εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μέτρα. Ενώ το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές χώρες, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ βλέπουμε άλλες κυβερνήσεις να έχουν πάρει ήδη μέτρα, είτε μείωση της φορολογίας.
1: Ήδη τρέχουν μέτρα όμως, κύριε Κατρίνη. Ήδη επιδοτείτε και βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Και περιμένουμε τα μέτρα που θα ισχύσουν από 1 Οκτωβρίου. Ήδη υπάρχουν μέτρα όμως σε εξέλιξη.
2: Θα σας πω κάτι. Λέτε εσείς, και όχι εσείς, το λένε όλοι, ότι η κυβέρνηση έχει πάρει ήδη μέτρα επιδότησης 10 λεπτών στην βενζίνη και στο πετρέλαιο.
1: Δεν το λέω.
2: Είναι ένα μέτρο. Όχι. Λέω ότι αναφέρεται, όχι λέτε, ότι αναφέρεται στη δημοσιογραφία. Εδώ λοιπόν αυτό ήταν κατόπιν συμφωνίας με τα αντιληστήρια να δοθεί αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών, η οποία, προσέξτε, όταν δόθηκε ήταν στο 1,80 κάτι η βενζίνη, σήμερα πλησιάζει το 2,3. Δηλαδή τα πραγματικά δεδομένα. Ας δούμε όμως και τους ισολογισμούς, τους εξαμηνίους των διελιστεριών, για να δούμε ότι από αυτά τα 10 εκατομμύρια περίπου ευρώ το μήνα που κοστίζει αυτή η εισαγωγική επιδότηση, όταν τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου ξεπερνούν τα 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το μέτρο κοστίζει 20 εκατομμύρια το μήνα στα διελιστήρια, καταλαβαίνετε ότι εδώ η πραγματικότητα απέχει από αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν τι λέμε? 2 μέτρα, καθαρά για να ακούσουν οι πολίτες, καταλάβουν. Μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης για το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο, το οποίο διαρκεί κρίση, το έχουν κάνει ήδη 6 χώρες και φαίνεται ότι το κάνουν και άλλες 4 το επόμενο διάστημα.
0: Να σας διακόψω,
2: και φορολόγηση
0: λίγο, κύριε
2: των υπερκερδών. Φορολόγηση. Είναι αντικειμενικά τα υπερκέρδη με βάση τους ολογισμούς που υποσχέθηκαν.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα τα μέτρα. Το πρώτο, για να πάμε μετά στο δεύτερο. Έχετε υπολογίσει, μάλλον πόσο θα είναι αυτή η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης προτείνεται και τι δημοσιονομικό αποτύπωμα θα έχει?
2: Α, σας είπα για το δημοσιονομικό αποτύπωμα και θέλω να θυμίσω ότι η κυβέρνηση έλεγε εδώ και 2 χρόνια τα έμεινε, λέγαμε μείωση του ΦΠΑ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά το ΦΠΑ στα τρόφιμα που είχαμε τον πληθωρισμό, ότι θα έχουμε δημοσιονομικές επιπτώσεις. Το τελευταίο επιχείρημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον κύριο Μητσοτάκη, όχι από το στελέχη μόνο της κυβέρνησης, είναι ότι πρέπει να πάρουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έφυγε το δημοσιονομικό κόστος και πλέον το.
1: Ταυτόσημα είναι αυτό, κύριε Κατρίνη.
2: Όχι, δεν είναι ταυτόσημα. Δεν είπα ότι δεν μπορούμε, δεν το ανέχει οικονομία, αλλά πρέπει να πάρουμε έγκριση. Τα κύριε, όταν το μέτρο είναι εθνικό, όταν εγώ σας είπα πριν ότι από το ΦΠΑ μόνο σε 8 μήνες έχουμε σχεδόν ένα παραπάνω έσοδα αυτά που η κυβέρνηση είχε πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα έχει στο 8μήνο. Άρα τα δημοσιονομικά δεδομένα επιτρέπουν, και είναι σαφές ότι επιτρέπουν, γιατί όταν το πλεόνασμα είναι

0: δις. Όταν ο Πρωθυπουργός πριν από 20 μέρες εξήγηλε μέτρα 2,2 δις. Όταν βλέπουμε ότι τα έσοδα είναι μέσα στη φορολογία την οποία εμείς ζητάμε να μειωθεί για ένα διάστημα. Όχι για πάντα. Για αυτό το διάστημα που έχουμε την κρίση. Επιτρέπουν να υπάρχει αυτή η μείωση. Και όταν βλέπουμε
1: τις άλλες χώρες, για αυτό το θέμα,
0: χώρες το κάνουνε.
1: Να σας βάλω ένα ερώτημα.
0: Εγώ άκουσα και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον προκυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι βλέπω αρκετά στα Νέα Δημοκρατία. Που λένε ότι ναι, πρέπει να μειωθεί ο δικό φόρο κατανάλωση. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι κάτι που ήρθε από το διάστημα ή είναι μια πρόταση.
1: Άκουσα το πρωί τον κύριο Γεωργιάδη εδώ στο Sky, κύριε Κατρίνη, συγγνώμη, ο οποίος είπε ότι όταν σας λέει η αντιπολίτευση ότι θα μειώσουμε τον ιδιωτικό φόρο κατανάλωσης, σας κοροϊδεύει στα μούτρα απευθυνόμενος στους πολίτες. Γιατί υπάρχει ένα όριο δαπανών, είμαστε τσίμα-τσίμα, άρα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αν τον μειώσουμε, πρέπει να πούμε από πού θα αντικαταστήσουμε το συγκεκριμένο μέτρο.
0: Κοιτάξτε, το όριο δαπανών έχει σχέση και με τα έσοδα τα οποία η κυβέρνηση δηλώνει και δηλώνει μέσα από τα δημοσιονομικά πλαίσια ότι θα έχει με βάση την καθημερινή κατάσταση και βεβαίως τα στοιχεία εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εγώ σας είπα πριν ότι αν εμείς παραπάνουμε τα έσοδα μόνο από το ΦΠΑ και την ίδια στιγμή τα έσοδα από το ελληνικό φόρο είναι μειωμένα λόγω μειωμένης κατανάλωσης. Μόνο αυτό δεν απασχολεί την κυβέρνηση για να καταλάβει ότι για ένα μικρό διάστημα πρέπει να μειώσει τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης έτσι ώστε να μειωθεί η τιμή και του πετρελαίου. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι σήμερα σύρει όλες τις τιμές των προϊόντων που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, αλλά και τη βενζίνη. Γιατί ακριβώς σήμερα η πραγματικότητα τι λέει, ότι οι πολίτες βάζουν λιγότερη βενζίνη και δεν κινούνται όπως θα ήθελαν στους δρόμους. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί πολιτική απάντηση. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός πλέον αναλύει και ο ίδιος ότι και πρέπει να μειώσει το ελληνικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και πρέπει να βάλει φορολογία στα αντικειμενικά υπερκέρδη τα οποία έχουν προκύψει λόγω της αύξησης τιμής της βίλης και του πετρελαίου. Όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι θα προσφέρει τα έσοδα τα οποία θα στηρίξουν αυτή την προσωρινή έστω μείωση της έμεσης φορολογίας, η οποία όμως πιστέψτε με ότι είναι πραγματικά σωτήρια και για τις επιχειρήσεις στα νοικοκυριά, αλλά και για να ανασχεθεί η αύξηση των τιμών των προϊόντων, το οποίο θα δούμε το επόμενο διάστημα στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Τα οποία σας θυμίζω ότι το Πασόκ πάλι, όταν πρότεινε για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής, τότε μας έλεγαν, προσέξτε, ότι αυτό το μέτρο δεν περνάει. Μετά μας έλεγαν ότι αυτό το μέτρο δεν πέτυχε. Αλήθεια, δεν πέτυχε. Όταν μειώθηκε 19 μονάδες ο πληθωρισμός στην Πολωνία, 12 στην Ισπανία, 11 στην Πορτογαλία και η Κύπρος μηδένισε σε λίγα έστω προϊόντα το ΦΠΑ σε βασικά, σας έλεγα, προϊόντα διατροφής. Δηλαδή, οι άλλες χώρες μπορούν έστω προσωρινά να ανακουφίζουν αυτά τα μέτρα τους πολίτες και μόνο η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει, η οποία την ίδια στιγμή προσφέρει μια πρωτοφανή ασυλία σε υπερκέρδη τραπεζών. 2,5 δις, προσέξτε, 2,5 δις ήταν τα κέρδη των τραπεζών τη στιγμή που 700 επιχειρήσεις πήραν το 45% των δανείων και 55.000 επιχειρήσεις το 25%. Δηλαδή δάνεια δεν δίνονται, αλλά καθαρά κέρδη καταγράφονται. Δείτε τα κέρδη των εταιρεών ενέργειας. Δυστυχώς το επόμενο δύσκολο μέτωπο της ελληνικής κοινωνίας θα είναι τις αυξημένες τιμές ενέργειας. Δείτε αυτό που γίνεται με τα σούπερ μάρκετ. Μια κυβέρνηση για συμφωνίες κυρίων. Πολύ ωραία. Ο πληθωρισμός αυξάνεται έστω και με μικρότερο ρυθμό. Αυξάνεται στα τρόφιμα. Αλλά οι τιμές, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ανεβαίνουν. Εδώ λοιπόν θαύματα δεν γίνονται. Όμως θα πρέπει και έλεγχοι να γίνουν και στοχευμένες μειώσεις της έμεσης φορολογίας που αποδεδειγμένα φέρνει τεράστια έσοδα. Άρα τα παίρνει από την τσέπη της μεσαίας τάξης των χαμηλότερων οικονομικών στοιχημάτων. Πρέπει να γίνει λοιπόν στοχευμένη φορολογία. Νομίζω ότι πρέπει και αυτοί οι οποίοι βγάζουν πολύ μεγάλα έσοδα και κέρδη σε αυτή την περίοδο θα πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί στην προσπάθεια στήριξης της ελληνικής κοινωνίας.
1: Κύριε Κατρίνη, όσον αφορά τα πολιτικά, είστε ευχαριστημένοι από το μικρό έστω κούνημα της βελόνας που υπήρχε στο Πασόκ μετά τη ΔΕΘ?
0: Στο Πασόκ έχει αυξημένα προστάσεις να το σκοπήσει. Στο Πασόκ έχει ξεκάθαρο στόχο να ανέβει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα και να οδηγήσει σε πολιτική αλλά και πολιτική ανατροπή. Φυσικά κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι αυτός ο στόχος είναι δύσκολος σήμερα που μιλάμε. Όμως το Πασόκ έχει καταθέσει πρόγραμμα. Είναι η μοναδική εναλλακτική, ρεαλιστική κυβερνητική πρόταση. Ήταν μια κυβέρνηση η οποία διάγει τον 8ο χρόνο στην εξουσία, που οι πολίτες πλέον έχουν σχηματίσει άποψη τι μπορεί, τι δεν μπορεί. Τι θέλει, τι δεν θέλει, που πάνω από το 80% της κοινωνίας θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Βεβαίως, αυτό το 80% πολύ διασπάται σε ψήφους διαμαρτυρία, σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Εμείς λοιπόν δίνουμε τον αγώνα καθημερινά σπίτι-σπίτι, γειτονιά-γειτονιά, χωριό-χωριό, να ενημερώσουμε τους πολίτες από το ΠΑΣΟΚ και θέσεις και πρόγραμμα ότι μπορούν αυτές τις θέσεις να γίνουν πράξη και κυρίως μπορούν να γίνουν πράξη να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ο στόχος μας προφανώς δεν είναι να καταγράψουμε ένα καλό ποσοστό ή να δώσουμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε και να κόψουμε το νήμα ούτε και να σχηματίσουμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Κάποιοι.
2: Εμείς, 91,8 στα FM.
0: Θεωρούμε ότι είναι και μαχητό και εφικτό και θα εντείνουμε την προσπάθεια το επόμενο διάστημα και ήδη
3: χρειάζεται να γίνει, χρειάζεται να γίνει κάτι παραπάνω. Γιατί ως τώρα. Μισό λεπτό, κύριε Κατρίνη, να κάνω μια ερώτηση, κύριε Κατρίνη, και θα απαντήσετε. Χρειάζεται να γίνει κάτι περισσότερο που δεν έχει κάνει ήδη το ΠΑΣΟΚ αυτά τα τρία χρόνια. Γιατί φαντάζομαι ότι συμφωνείτε και εσείς πάνω κάτω ότι αυτά τα τρία χρόνια αυτή είναι και ο στόχος σας, αλλά αυτές είναι και οι προσπάθειες που κάνετε. Δηλαδή να δουλέψετε, να κάνετε προτάσεις κτλ. Χωρίς όμως να έχετε πετύχει το στόχο σας. Υπάρχει κάτι που λείπει σε αυτή τη συνταγή?
0: Ο στόχος θα κρυφθεί στις εκλογές. Έτσι, οι δημοσκοπήσεις πάντα καταγράφουν τις φωτογραφίες στιγμής. Πολλές φορές δεν επιβεβαιώνονται. Παρ' όλα αυτά, εμείς λαμβάνουμε υπόψη. Εμείς πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Οι εκλογές θα γίνουν σε λίγους μήνες. Έχουμε συγκεκριμένα στρες και πρόγραμμα. Διαπιστώνω ότι οι πολίτες σε πολλά πράγματα δεν γνωρίζουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ ή δεν έχουν κατανόηση ακριβώς τι θα γίνει αν το ΠΑΣΟΚ εφαρμόσει αυτά που λέει. Άρα, εμείς πρέπει να γυρίσουμε όλη τη χώρα και αυτό γίνεται. Προφανώς πρέπει να δείξουμε ποια είναι η διαφορετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό που κάνει η κυβέρνηση και να υπενθυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, δεν θέλει απλώς να πάρει την ψήφο γιατί κάποιοι δεν θέλουν το Μητσοτάκη ή τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα εξουσίας το οποίο όποτε χρειάζεται και ανέλαβε την ευθύνη, έτσι και τώρα θα αναλάβει την ευθύνη
1: θα
0: για κυβέρνηση
1: πάντως,
0: του τόπου.
1: Μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει φανεί μια ανάκαμψη, έτσι. Θα πρέπει.
0: Κοιτάξτε, ήδη φαίνεται μια ανάκαμψη. Εμάς δεν μας ικανοποιεί σε σχέση με τη δουλειά που κάνουμε και, και τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει. Όμως εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Εξάλλου, τα τελευταία δύσκολα χρόνια έχουμε βάθει να δίνουμε συνεχή αγώνα κόντρα σε όλες τις συνθήκες και κόντρα, ας πούμε, σε μια περιραίωση ατμόσφαιρα που θέλει να περάσει την ελληνική κοινωνία ένα μήνυμα ότι δεν αλλάζει τίποτα και μη ματαιοποιείτε, θα είναι πάλι Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Εγώ θεωρώ ότι πλέον η ελληνική κοινωνία είναι όρημη για πολιτική αλλαγή. Έχει δει και έχει κρίνει τη σημερινή κυβέρνηση και θέλει κάτι διαφορετικό. Και σε αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει τον πρώτο λόγο και είναι στο χέρι μας αυτό να το κάνουμε πράξη.
1: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τέλος της εκπομπής.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μηνύματα για το θέμα που βάλαμε την αρχή της εκπομπής, Γιάννη, για το πότε τελειώνει ο μισθός, 10, 15, 20, δεν τελειώνει, τελειώνει αμέσως. Έχουμε την Ελευθερία η οποία μας λέει καλημέρα, να σταματήσουμε, ζητάει η Ελευθερία την κοροϊδία των πολιτικών, να μιλήσουμε λίγο για τα τεράστια προβλήματα του κόσμου. Αναγκαστικά όμως, Ελευθερία, πρέπει και οι πολιτικοί να μας πούν τι πιστεύουν, η κυβέρνηση πώς θα λύσει τα προβλήματα, την ακρίβεια, και η αντιπολίτευση αν έχει θέσεις. Ή απλώς μουρμουρίζει μία γκρίνια συνεχώς ότι τίποτα δεν πάει καλά. Ο Πάνος κατηγοριοποιεί, όπως είναι φυσιολογικό, τους πολίτες, γιατί λέει όσοι δεν πληρώνουν ενίκιο ή μένουν στους γονείς τους έχουν χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα. Κατανοητό, είναι πολύ δύσκολο όταν έχεις δάνειο, όταν πληρώνεις ενίκιο, όταν έχεις δύο παιδιά. Εκεί συζητάμε για τις περιπτώσεις και είσαι μισθωτός ή μπορεί να ένας από τους δύο να είναι ανέργος, που τα χρήματα τελειώνουν στις 10 του μήνα. Και η Γεωργία μας στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι η κόρη της στην Ισπανία. Η ζωή είναι πιο ακριβή, ειδικά στην κατοικία που μένουν. Κουκέτες όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο, με κοινόχρηστους χώρους, και για τις καραμέλες που εδώ έχουν 7 ευρώ, εκεί 15. Επώνυμες καραμέλες φαρμακείου εισαγωγής, λέει η Γεωργία.
1: Και η Γιώτα εδώ λέει ότι βάζει μια άλλη παράμετρο. Βλέπω να παίρνουν, λέει, όλοι έτοιμο καφέ, να έχουν γεμίσει το καφέ στο χέρι. Αυτό σημαίνει ότι για ένα μόνο καφέ την ημέρα τα έξοδα του μήνα είναι 80 ευρώ. Για δύο καφέδες ημερησίους 160 ευρώ. Ένα μεγάλο έξοδο που δεν υπήρχε παλιά. Και αυτό κολλάει με αυτό που μας γράφει ο Χάρης στο sky.gr, στο πες την άποψή σου. Ο μισθός τελειώνει για τον καθένα μας ανάλογα με τα έξοδά του. Δεν είναι όλα τα έξοδα για επιβίωση. Η καταναλωτικότητα έχει αυξηθεί και λόγω ευημερίας. Θεωρούμε αυτονόητα κάποια έξοδά μας που τα προηγούμενα χρόνια ούτε που τα σκεφτόμασταν.
0: Ναι, για πολλούς πλέον, για τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι ένα αυτονόητο έξοδο ο καφές το πρωί. Το φρέντο, το καπουτσίνο που θα πάρεις, το οποίο θα δώσεις 2,5-3 ευρώ. Τώρα αν θα πάρεις και δεύτερο, ναι, εδώ είναι ο θέμα. Αρκετοί το σκέφτονται πλέον.
1: Και ο Θάνος λέει ότι ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται 25%. Ας πληρώσουν κάτι με τον ΦΠΑ και οι φοροφυγάδες. Και αν μειωθεί ο ΦΠΑ, ποιος μας λέει ότι δεν θα πάει σε γνωστές τσέπες, που είναι ένα επιχείρημα σε αυτή τη δημόσια συζήτηση για την μείωση ημί του ΦΠΑ.
0: Πολλά μηνύματα και σε σχέση με τα διελιστήρια και σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν μέσα στον χειμώνα, αλλά δεν υπάρχει.
1: Εγώ ξέρεις, θα περίμενα, Αντώνη, από την αντιπολίτευση.
0: Τι?
1: Και το ρώτησε και τον κύριο Κατρίνη να μας πει, μειώνεται ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτή η μείωση που εμείς προτείνουμε θα έχει αποτέλεσμα στην αντλία για τον καταναλωτή να γλιτώσει 5 λεπτά στο λίτρο, 10 λεπτά, να μας πούνε ένα ποσό. Για να μπορούμε να το συγκρίνουμε με αυτό που θα έρθει να πει η κυβέρνηση και θα ανακοινώσει ότι από 1η Οκτωβρίου θα είναι η μείωση μέσω της επιδότησης στην αντλία 10 λεπτά.
0: Πάντως συνέρεση,
1: αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με αυτό που προτείνει η κυβέρνηση είναι το ίδιο το αποτύπωμα, δεν έχει σημασία πώς το πετυχαίνεις, σημασία έχει τι απόδοση θα έχει για αυτόν που πάει και βάζει βενζίνη ή πετρέλαιο στο αυτοκίνητό του.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω τον κόσμο που τρελαίνεται από τη στιγμή που γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι βάζοντας βενζίνη στο αυτοκίνητό σου περίπου τα μισά είναι φόρος.
1: Παραπάνω από τα μισά.
0: Παραπάνω από τα μισά είναι φόρος. Εκεί λες, κάτσε ρε εσύ. Κάτι μπορεί να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται να βάζεις τώρα την απλή αμόλυβη 2,2.
1: Ξαναλέω. Αν αυτό γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωση μέσω της επιδότησης, έχει μικρή σημασία. Το σημασία έχει ένα μέτρο που θα πάρθει, τι απόδοση θα έχει στην τσέπη σου. Το να ακούμε όμως γενικώς κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να έχουν υπολογίσει τι αποτύπωμα θα έχει αυτό στην τσέπη του αλλού που πάει και γεμίζει με αμόλυβδη, με πετρέλαιο κίνηση, με ό,τι γεμίζει, είναι μια κουβέντα που δεν μπορεί να συγκρίνει συγκεκριμένα ταυτόσιμα πράγματα.
0: Εντάξει, έχουν προτείνει διάφορα και να γίνουν συνδυαστικά και με τον ΦΠΑ και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά σίγουρα πρέπει να βρεθεί το αντισταθμιστικό μέτρο. Δεν προλάβαμε να πούμε ούτε για το AI ούτε για τον Bill Gates που χτυπάει καμπανάκι, να τα βάλουμε αύριο στην ατζέντα, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά αυτό που καίει τους πάντες αυτή τη στιγμή είναι η τσέπη τους. Γι' αυτό και σήμερα ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτό. Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον,
0: Να σας πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr. Σας χαιρετούμε εμείς αύριο 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
4: δι κουαλίτα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
9: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
12: Πάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην άνοδο της Αρδιτού και στην Πατησίων προς την Αθήνα από το ύψος της πλατείας Κολιάτσου προς την πλατεία Αμερικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια λόγω φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέους. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικητάρα. Άνοδο σημειώνουν σήμερα τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι το στενό του Ορμούζ. Πριν από λίγο η τιμή του Brent ήταν λίγο κάτω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,3%. Νωρίτερα είχε ξεπεράσει τα 107 δολάρια. Στο μεταξύ, παρεμβάσει για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό και την σύγκριση DNA για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο αλλά από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Ολόσχερος ΚΑΕ και η καφετέρια που ξέσπασε πυρκαγιά σήμερα τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμονή σε ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια όλων των ορόφων, ενώ σε διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου ΚΑΕ και υπνοδωμάτιο. Η πολυκατοικία κοινώθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν 6 ένικοι. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια και παρτενέρ του Βαγγέλη Σύλληνου. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, οι διαδηλωτές που ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία παρέμειναν στον καταβλισμό διαμαρτυρίες που έχουν δημιουργήσει στην καρδιά της Μαδρίτης. Την Τετάρτη εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοση των βεβαιώσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, καθώς επίσης και ειδικών μαθημάτων και 5 ξένων γλωσσών. Το ψηφιακό φροντιστήριο λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν μέχρι την 5η οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική επικαιρότητα, φρένο στην εφορία Κλοπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά και την σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για δεύτερη αγωνιστική του Nation League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το συντελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια νότιο δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ακούτε Sky, 11 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και
1: καλή
0: μαζί,
1: εβδομάδα.
0: Και όχι χώρια. Και όχι χώρια, πάντα μαζί. Σαν σήμερα, πριν 26 χρόνια το 2000, ο Κεντέρης έτριγε τα 200 μέτρα σε 20 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα, χαρίζοντας την Ελλάδα ένα από τα βράδια που όλοι θα θυμόμαστε. Ήταν μια περίοδος, Δημήτρη, της ανεμελιάς, όταν η Ελλάδα ονόμαζε τα πλοία της με τα ονόματα των αθλητών, προετοιμαζόταν για την είσοδό της στο Ευρώ, αλλά και για την διεξαγωγή των δικών της Ολυμπιακών Αγώνων, μια περίοδος όχι εξαιτίας προφανώς της εισόδου στο Ευρώ, που τελείωσε με πολύ άσχημο τρόπο, με τη χρεοκοπία της χώρας. Και σήμερα λοιπόν θυμόμαστε αυτό το γεγονός. Γιατί εχθές η εθνική ομάδα είχε μια επιτυχία που έκανε τους Έλληνες χαρούμενους, τη νίκη επί της Γερμανίας σε γερμανικό έδαφος. Μικρή αξία έχει, γιατί δεν αφορά ούτε το Euro ούτε το Mundial, μια διοργάνωση που μας δίνει κάποιους πόντους στις κληρώσεις. Μικρή αξία έχει, όμως είναι ηθικό το βάρος της νίκης μας της χθεσινής.
1: Εντάξει, το 2004 περισσότερο νομίζω μας χόρτασε και μας, πώς το λένε, ικανοποίησε η μεγάλη επιτυχία της τότε εθνικής ποδοσφαίρου.
0: Ασφαλώς.
1: Που νίκησε το ευρωπαϊκό. Σε έκπληξη όλων και σε θλίψη του Ρονάλντο τότε που ήταν στο ξεκίνημά του μέσα στην Πορτογαλία. Εντάξει, είχε μεγάλη επιτυχία ο Κεντέρης. Εγώ τώρα θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Τέλος πάντων, δεν ξεχνάω ότι εκτός από τις επιτυχίες στη ζωή πρέπει να προσέχουμε και την αξιοπιστία όλων μας. Και νομίζω ότι το γεγονός μετά σε ένα βαθμό τραυμάτισε την εικόνα του, η εξέλιξη που υπήρχε αργότερα.
0: Θρημάτισε την εικόνα. Okay, γι' αυτό εγώ ανέφερα τη χρεοκοπία, ότι μετά την μεγάλη άνοδο, πολλές φορές υπάρχει και η πτώση, αν
1: τέλος
0: δεν προσέξεις και αν υπερβάλλεις.
1: Θυμίζω ότι εκείνες οι στιγμές ήταν αρνητικές και προβληματικές για όσους παρακολουθούν τον αθλητισμό. Βέβαια δεν είναι μοναδικές, γιατί έχουμε γεμίσει από διάφορα γεγονότα και προβληματικές καταστάσεις στον αθλητισμό παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά. Η πιο ακραία περίπτωση που θυμάμαι τώρα για να αναφέρω στους όσους μας ακούνε είναι του Αμερικάνου, του Lance Armstrong, που ήταν τότε, είχε εκπλήξει την Ιφίλιο με τις αλλεπάλληλες νίκες στο Tour de France που λέμε. Και μετά απεδείχθη
0: πρότυπο αθλητή, ήταν σύμβολο για πολλούς ανθρώπους και νέους ανθρώπους, και δυστυχώς κατέρευσε η εικόνα του πολύ πολύ γρήγορα όταν
1: παραδέχθηκε ο ίδιος. Στο τέλος το παραδέχθηκε. Ενώ στην αρχή το διέψευδε, μέχρι τέλος έχει γυριστεί και ντοκιμαντέρ σε πολλά επεισόδια κτλ. Το λέω αυτό γιατί σε όλα τα πράγματα νομίζω, όπως λέμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητα, αλλά και στα ευρύτερα θεσμικά ζητήματα και στην πολιτική, η αξιοπιστία είναι μεγάλη υπόθεση και καμιά φορά τη χτίζεις δύσκολα και την γκρεμίζεις πολύ γρήγορα. Έτσι, ή ακαριά πολλές φορές.
0: Με μία ενέργεια. Γιατί όμως αναφέρθηκα στα τρεχάματα, το λέω έτσι λαϊκά, τρεχάματα, στο τρέξιμο, γιατί αρχίσαμε να τρέχουμε για τις κλίσεις. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου ότι οι κάμερες πλέον στους δρόμους άρχισαν να γράφουν κανονικά, οι έξυπνες κάμερες. Και μπορεί βέβαια το κόκκινο εσύ, Δημήτρη, να το πέρασες το Μάρτιο αν δεν ήσουν προσεκτικός στον δρόμο, όμως το λογαριασμό θα τον πάρεις 4, 5, 6 μήνες μετά. Και αν το ξανά έκανες στο διάστημα
1: 6 μήνες.
0: Βεβαίως, γιατί άρχισαν να έρχονται κλήσεις στους ανθρώπους από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Εντάξει, δεν είναι 6 μήνες, είναι 4, αλλά υπάρχει και ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό, ένα ιδιαίτερο γεγονός αυτό, ότι εάν το ξανά έκανες και ξαναπέρασες με κόκκινο ή ξαναπέρασες έναν δρόμο υπερβαίνοντας το όριο ταχύτητας και δεν σου είχε έρθει ακόμα η κλίση θα έρθει διπλή, δηλαδή θα έρθει και η πρώτη και η δεύτερη με πρόστιμο επαυξημένο και μπορεί να μιλάμε για 700-800 ευρώ και ορθώς να έρθει. Έτσι γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου. Βεβαίως δεν είχαμε συνηθίσει, εμείς είχαμε συνηθίσει σε μια χώρα ασυδοσίας. Ο καθένας ό,τι ήθελε έκανε και στους δρόμους και παντού. Όμως το επισημαίνω γιατί
1: δεν έχει μεγάλη απόσταση. Πολλοί λένε ό,τι θέλουν, πολλοί οδηγούν όπως θέλουν, πολλοί φέρονται όπως θέλουν. Έχουμε ένα πρόβλημα γενικώς στην πρακτική μας στάση καθημερινώς και στα σοβαρότερα και στα πιο καθημερινά. Όλα και τα καθημερινά πολύ σοβαρά είναι. Καλά κάνεις και το λες. Ελπίζω να μην ευνηδιάζονται πολύ.
0: Οι περισσότεροι ακροατές μας αυτή τη στιγμή ίσως βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους, οπότε να το έχουν υπόψη τους, να τηρούν τα όρια ταχύτητας. Υπάρχουν έξυπνες κάμερες σε πολλά κομβικά σημεία της Αθήνας και στην Αττική Οδό. Διάβαζα και ήθελα να το επισημάνω ότι αυτό δεν ήταν δικιά μου ανακάλυψη το ρεπορτάζ. Ήταν ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής της Κυριακής που αναφερόταν σε συγκεκριμένα περιστατικά. Θέλω να πω λοιπόν ένα. Αναγνώστης, μάλλον εντός του ρεπορτάζ, φιλοξενείται η άποψη ενός οδηγού που του έστειλαν την κλίση για την υπέρβαση ορίου στην Αττική Οδό, 700 ευρώ η κλίση παρακαλώ, από 70 σε 130. Πράγματι υπάρχουν σημεία στην Αττική Οδό που το όριο ταχύτητας πέφτει ξαφνικά και εκεί μέχρι να προσαρμοστείς θέλει λίγο χρόνο, οπότε προσέξτε. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα πια έχουν και τις δυνατότητες να ελέγχουν τα όρια.
1: Έχουν μια προειδοποίηση κόφτη, όπως λέμε. Αλλά τέλος πάντων, πολλοί τα γράφουν στα παλιά τους τα υποδήματα. Επανέρχομαι. Δεν ήταν χτες το ακούσαμε. Ένας έτρεχε, πού ήταν, στην Εγνατία. Δεν θυμάμαι τώρα, 300 χιλιόμετρα. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να πω. Όταν ο άλλος νομίζει ότι κάνει το κομμάτι του, είτε στο τετράγωνο της γειτονιάς του, θυμίζω και παλιότερα τι είχαν. Κάτι ιστορίες εκεί με τα τρακαρίσματα και τα λοιπά, ή ο άλλος που γυρνάει από το γλέντι και είναι τελείως off. Τέλος πάντων, τα βασικότερα νομίζω είναι ότι τουλάχιστον κινείται σε ένα βαθμό ένας τρόπος ελέγχου και κάθε βήμα που γίνεται στο θέμα του ελέγχου ίσως μας κάνει καλύτερους.
0: Το
1: ίσως.
0: Πρώτο βήμα για παράδειγμα ίσως. Στο αλκοτέστ και γίναμε πολύ καλύτεροι και μειώθηκαν και τα δυστυχήματα λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και γίνονται καθημερινοί έλεγχοι.
1: Έχει
0: και πολύ καλά.
1: Έχει μια βελτίωση, αλλά πρέπει να δούμε το συνολικό απολογισμό στο τέλος της χρονιάς.
0: Έχει
1: πολύ προσοχή.
0: Ο πρώτος απολογισμός νομίζω έχει γίνει με θετικά.
1: Εντάξει, εδώ στη χώρα μας βιαζόμαστε στους απολογισμούς και στις συγκρίσεις. Είτε είναι για το θέμα του αλκοτέστ, είναι οτιδήποτε. Είναι γεγονός πάντως ότι γίνανε μεγαλύτερες προσπάθειες. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Νομίζω ότι στέκει ότι υπάρχουν αποτελέσματα. Τώρα το πόσα και τα λοιπά θα το δούμε. Γιατί θυμίζω ότι ακόμα και για
0: την. Χτίζεται και συνείδηση όμως με την τιμωρία, με την τιμωρία, με την ανησυχία. Μην πάρεις πρόσημο, με την ανησυχία. Αλλά χτίζεται και μια συνείδηση οδηγική. Γιατί οι ίδιοι οδηγοί όταν βγαίνουν στο εξωτερικό. Τηρούν τα όρια ταχύτητας όπως κάνουμε όλοι μας. Αν ξέρεις ότι δεν σε ενοχλεί ποτέ κανένας, θα τα ξεπεράσεις. 10, 20, 30 χιλιόμετρα θα τα ξεπεράσεις. Και μια που μιλάμε για τον εντός πολλών εισαγωγικών μεγάλο αδερφό με τις κάμερες στους δρόμους, να σου πω ότι άλλος μεγάλος αδερφός, το μάτι της εφορίας, κατάφερε ειδικά με τη χρήση ψηφιακών μέσων, με τις κάρτες, τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, δηλαδή την πληρωμή μέσω τραπεζών, να μειώσει το κενό ΦΠΑ, το ΦΠΑ το οποίο δεν αποδίδεται, σε κάτω του 9%, που είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό κατά την άποψή μου, γιατί πολλά χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια απόδοση. Η απόδοση κυρίως οφείλεται στην διασύνδεση των ταμιακών με την.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Δημήτρη, ένα συγκλονιστικό
1: email. Ήταν συγκλονιστικό.
0: Άκουγα το πρωί ένα συγκλονιστικό email που έστειλε η κόρη της κυρίας που διεσώθη από το διπλανό κτίριο στον Άρη Πορτοσάλτε. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία της και μάλιστα με πολλές ευχαριστίες στους διασώστες και στους πυροσβέστες. Πάντως είναι συγκλονιστικό και τραγικό ταυτόχρονα αυτό που έζησαν οι άνθρωποι που ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά και οι κάτοικοι του σπιτιού. Όμως πέραν των δικών μας υπάρχουν πολλά ζητήματα στα διεθνή και έχουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη στην γραμμή. Τον παρακαλέσαμε να είναι μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε. εκ του Λονδίνου, έτσι, από το Λονδίνο που βρίσκεται. Να
1: έχει
0: συζητήσουμε...
1: εκεί, από την πρωτεύουσα των εξελίξεων.
0: Ναι, να συζητήσουμε για τις υβριδικές επιθέσεις, τα σαμποτάζ, τις απόπειρες σαμποτάζ, τις οποίες ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βρετανίας ότι διαπιστώθηκαν στο Λονδίνο τις προηγούμενες ημέρες. Και είναι πάρα
1: και από
0: πολύ...
1: κοντά ο πρόεδρος Τραμπ. Μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα του να δηλώσει αμέσως τα ζητήματα. Για να δούμε τι θα μας πει ο συνάδελφος.
0: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
4: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε ένα ιδιαίτερο κλίμα το τελευταίο διάστημα. Οι Βρετανικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και βέβαια χθες είχαμε και ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό στη βάση Fairford στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπου όπως όλα δείχνουν απετράπη μια μεγάλη κλίμακα τρομοκρατική επίθεση χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση μιας κατοίκου της περιοχής.
0: Αυτή η βάση.
1: Μια στιγμή, ναι.
0: Να τα πάμε ένα-ένα,
1: γιατί πιστεύω ότι εδώ έχει αρχίσει να φουσκώνει και ένα κλίμα το οποίο, αν εμείς ως συνάδελφοι δεν είμαστε προσεκτικοί, μπορεί να αφήνουμε πλευρές. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, αγαπητέ μου συνάδελφε, ότι ακριβώς η αντιμετώπιση αυτής της ακραίας κατάστασης, γιατί δεν αμφιβάλλω ότι κάτι πήγε να γίνει, έγινε από μια γυναίκα, από ένα πολίτη. Δηλαδή, τι μέτρα ασφαλείας έχει αυτή η βάση που ξέρουμε εδώ και χρόνια ότι είναι από τις πιο βασικές βάσεις των Βρετανικών αεροπορικών δυνάμεων αλλά και των Αμερικανών? Δεν κάνει εντύπωση αυτό το στοιχείο?
4: Αυτό ακριβώς συζητούν σήμερα και εδώ στα βρετανικά μέσα εντόνως, καθώς φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι μία επίθεση ήταν πιθανή στη συγκεκριμένη βάση. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες είχαν αυξηθεί και τα μέτρα ασφαλείας τόσο εντός όσο και εκτός αυτής. Φαίνεται ότι η χθεσινή φερόμενη για την ώρα επίθεση απετράπη χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της κατοίκου, η οποία
0: παρατήρησε δηλαδή κάποιες κινήσεις η κάτοικος αυτή.
4: Επέστρεφε τα ξημερώματα της Κυριακής με το αυτοκίνητό της από ένα πάρτι. Τυχαία είδε τους 5 άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από τρία άσπρα βανάκια και αποφάσισε να ειδοποιήσει τις αρχές. Περίπου 25 λεπτά αργότερα η αστυνομία είχε συλλάβει τους 5 υπόπτους, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.
0: Οι οποίοι είναι Βρετανοί πολίτες ή είναι μετανάστες?
4: Δεν έχουμε καμία πληροφορία σε σχέση με το προφίλ των υπόπτων αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύουν τα βρετανικά μέσα, το πιθανότερο σενάριο θεωρείται πίσω από το σχέδιο να βρίσκεται το ιρανικό καθεστώς, και αυτό διότι η συγκεκριμένη στρατιωτική βάση στην οποία σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, και οι φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει μόλις τον περασμένο Ιούλιο να την βάλουν στο στόχαστρο, την είχαν χαρακτηρίσει ως νόμιμο στόχο εφόσον συνεχίσει να επιτρέπονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις από εκεί. Είχαμε δηλώσει και από τον Αμερικανό πρόεδρο εχθές, ο οποίος αφότου ευχαρίστησε τις Βρετανικές αρχές, υποστήριξε ότι οι 5 συλληφθέντες βρίσκονταν στα ραντάρ των αρχών. Παρόλα αυτά, αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον ερώτημα, πως εφόσον βρίσκονταν στα ραντάρ των αρχών, χρειαζόταν η παρέμβαση μιας κατοίκου για να μπορέσει να αποτραπεί το χθεσινό χτύπημα.
0: Εντάξει, είχαμε, υπάρχει το μότο, μας επιτρέπεις Γιάννη το σχόλιο, υπάρχει το μότο των Βρετανών «See something, say something», το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικότερο ίσως από τα δισεκατομμύρια που επενδύονται στις μυστικές υπηρεσίες ή σε άλλες υπηρεσίες του κράτους.
4: Ναι, η πιο πετυχημένη καμπάνια ίσως των Βρετανικών αρχών είναι αυτή που την ακούμε και συχνά και στα τρένα και εδώ στο Λονδίνο, το «See it, say it, sort it», όπου καλούν τους πολίτες όταν αντιληφθούν κάτι ύποπτο να το αναφέρουν αμέσως στις αρχές. Άλλωστε, το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη χώρα παραμένει σε υψηλό, που σημαίνει ότι μια τρομοκρατική επίθεση θεωρείται ότι είναι πιθανό να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα να περιμένουμε κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλάζουν ίσως οι δείκτες ασφαλείας αν αποδειχθεί ότι οι τρομοκράτες αυτοί, οι κρινόμενοι για τρομοκρατικές ενέργειες, είναι κάτοικοι άλλης χώρας? Πιστεύεις ότι θα οξυνθεί το πολιτικό κλίμα? Υπάρχει μια ένταση πολιτική αυτή την περίοδο ήδη?
4: Είναι πολύ έντονη η πολιτική ένταση, ιδιαίτερα αναφορικά με το μεταναστευτικό. έχουμε δει πολλές αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Αναμένουμε να δούμε και αν θα συνεδριάσει η Επιτροπή Έκτακτων Αναγκών της Βρετανικής Κυβέρνησης, ενδεχομένως να συμβεί αυτό τις επόμενες ώρες, έτσι ώστε να εξεταστούν τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για την προστασία των πολιτών. Για την ώρα αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα μέτρα σε όλες τις βρετανικές βάσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα σε αυτές που σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, και μένει να δούμε και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, που έχει βέβαια να τηρήσει μια δύσκολη ισορροπία, από τη μία να αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο περιστατικό και από την άλλη να μην ρίξει και άλλο λάδι στη φωτιά, έτσι ώστε να ενταθούν ακόμα περισσότερο οι κοινωνικές εντάσεις.
1: Κατά τη δική σου εκτίμηση, αγαπητέ συνάδελφε, αυτές οι πρώτες πληροφορίες, γιατί από έγκριτα βρετανικά μέσα παρουσιάζονται, θέλω να πιστεύω ότι τα τσεκάρουν σε ένα βαθμό, το γεγονός ότι έχουν κατασχεθεί ποσότητες, σοβαρές ποσότητες πολύ εξειδικευμένων εκρηκτικών, είναι βάσιμη ή είναι μια πρώτη δημοσιογραφική πληροφορία που απλώς αναφέρεται?
4: Για την ώρα πρόκειται απλώς για πληροφορίες. Οι αρχές δημοσιεύουν με το σταγονόμετρο τις πληροφορίες και το τι ακριβώς έχει συμβεί εχθές. Δεν ξέρουμε ακόμα τι εντοπίστηκε μέσα σε αυτά τα τρία βανάκια. Είδαμε ειδικούς πυροτεχνουργούς του στρατού, ρομπότ να πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο. Για την ώρα πρόκειται απλώς για πληροφορίες και εκτιμήσεις. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Πάντως, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας δήλωσε σήμερα το πρωί ότι ευχαρίστησε την κάτοικο της περιοχής για την κίνησή της. Ωστόσο, είπε ότι έχουμε μόνο μια μερική εικόνα της χθεσινής επιχείρησης. Δεν ξέρουμε ότι οι πολίτες, το ευρύτερο κοινό, δεν γνωρίζει ακόμα όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτό το συμβάν.
0: Πάντως, εμπειρικά θα σου πω ότι όταν δημοσιοποιηθούν οι πληροφορίες θα έχουμε ζητήματα, θα έχουμε εθνικά ζητήματα για τους Βρετανούς, ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας ίσως και ζητήματα στις πτήσεις και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα ισχύουν από εκεί και πέρα. Εγώ, Δημήτρη, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω τον συνάδελφο. Ήταν κατατοπιστική η.
1: Κύριε, προφανώς θα το παρακολουθήσουμε, θα το παρακολουθήσει και ο συνάδελφος ο Χανιωτάκης και θα επανέλθουμε.
0: Και ό,τι κρίνει
1: προκαλεί
0: Γιάννη,
1: μεγάλη εντύπωση.
0: Είμαστε στη διάθεσή σου. Ό,τι καινούριο έχουμε, θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Χανιωτάκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το Λονδίνο μας ενημέρωσε για αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο, για αυτό που απετράπει το Σαββατοκύριακο, το οποίο τελικά φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο. Μαζί με αυτό, Δημήτρη, και λίγο πριν πάμε στις ειδήσεις μας, εγώ θέλω να σου πω ότι στα δικά μας τα εσωτερικά επέστρεψε ο Πρωθυπουργός, είναι πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει κυρίως στα εσωτερικά ζητήματα μία ένταση μεταξύ των κομμάτων, αλλά το ζήτημα το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει στις επόμενες ημέρες είναι το καλώδιο. Εάν θα προχωρήσουμε και πώς. Είδα μια συνέντευξη του νέου Γάλλου πρέσβη στην Αθήνα που θεωρεί ότι το καλώδιο είναι και ευρωπαϊκή υπόθεση πέραν της
1: Ελληνικής. Πριν το καλώδιο είναι οι έρευνες, οι οποίες υπενθυμίζω δεν έχουν ολοκληρωθεί για το καλώδιο. Mm-hmm. Μεγάλη ιστορία λοιπόν. Νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει, θα επανέλθουμε. Είναι από τα ζητήματα που θα προκαλέσουν πολλές τριβές, ενδοελληνικές, ενδοευρωπαϊκές, γιατί το θέμα δεν είναι μικρή υπόθεση και για την
0: και
1: Ευρώπη.
0: Ελληνοτουρκικές.
1: Αυτό είναι το πάγιο.
0: Αυτό
1: το πάγιο.
0: Είναι το πάγιο.
1: Το
0: πάμε σε ειδήσεις.
1: Δεν πρόκειται να ξεφύγουμε.
0: Με τα εσωτερικά μας.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Ένας κύρος που μιλάει.
8: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Isomat Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Isomat Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Isomat Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Πάμε Breaking Bad.
21: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
20: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
21: Stand-up είναι.
20: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
21: Τότε τι είναι ρε, εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
20: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
22: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
23: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
24: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
25: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο bachelor ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στη λύση.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
7: Θεσσαλονίκη.

0: μηνύματα για πολλά θέματα. Στο τελευταίο σκέλος εκπομπής θα επιχειρήσουμε να τα διαβάσουμε. Συνεχίστε να μας στέλνετε στο Viber στο 698-123-1003 και στο μέσω διαδικτύου στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο, και μπορείτε να μας στέλνετε, να μας παίρνετε και τηλέφωνο και να μας λέτε τι σας απασχολεί. Συγγνώμη Δημήτρη, σε διέκοψα.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Έλεγες...
1: Όλα τα χρηστικά και όλη η ομάδα, χωρίς ομάδα δεν περπατάει ούτε η εκπομπή ούτε το ραδιόφωνο. Λέω λοιπόν τώρα, επειδή είμαστε Ευρωπαίοι και πρέπει να παρακολουθούμε όσο μπορούμε τις βασικές εξελίξεις, είχαμε αναφερθεί και την Πέμπτη και την Παρασκευή ότι χτες είχαμε ένα σημαντικό δημοψήφισμα, γιατί είναι γνωστή η πρακτική στην Ελβετία να απευθύνεται το ηγετικό, ας το πούμε, κυβερνητικό σχήμα για μια σειρά ζητήματα απευθείας στους Ελβετούς πολίτες με δημοψηφίσματα. Είναι πολύ συχνά, 2-3 το χρόνο. Και είχαμε πει ότι χθες γινόταν ένα πολύ βασικό δημοψήφισμα που έχει σημασία, γιατί είχε πάρθει μια πρωτοβουλία κυρίως από πολύ, ας το πούμε έτσι, θολές ή και συγκεκριμένα ακροδεξιές δυνάμεις, που λέγανε ότι πρέπει να μπει, πώς να το πω, περίπου τσιμέντο, να το πούμε, μάρμαρο στο Σύνταγμα της Ελβετίας, ότι η ουδετερότητά της πρέπει να είναι απόλυτη. Πολύ
0: αυστηρότερη εφαρμογή.
1: Απόλυτα, απόλυτα. Άρα, με τη λογική, να θυμίσω τώρα, θα πει κανείς γιατί τώρα σας απασχολεί αυτό.
0: Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Όχι
0: πούμε.
1: Μόνο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά εδώ έχουμε το τωρινό.
0: Αυτό τους αφορούν για τη Μόσχα και την Ουκρανία.
1: Επειδή η Ελβετία, παρότι δύο αιώνες ουδέτερη χώρα, όταν μπήκαν τα ζητήματα σε επίπεδο ΟΗΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα των κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία του Πούτιν, επαναλαμβάνω, όχι στους Ρώσους, στη Ρωσία του Πούτιν, γιατί πολλοί συμπολίτες μας μπερδεύονται, έχουν ταυτίσει απόλυτα. Δεν είναι όλοι οι Ρώσοι πουτινικοί, αλλά έχει κυριαρχήσει το σύστημα του Πούτιν. Τι είχαν πει λοιπόν οι Ελβετοί? Ψηφίσαν τις κυρώσεις. Και μάλιστα είναι από τους ανθρώπους, από τις χώρες που τις εφαρμόσαν σε μεγάλο βαθμό, γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν και τα οικονομικά συμφέροντα της Ελβετίας πολλές φορές που κάνουν λίγο τα στραβά μάτια, όπως λέω. Λοιπόν, η πρόταση τι έλεγε? Να είναι απόλυτα σκληρή και μαρμαρένες πλάκες και λοιπά που είπες και εσύ η ιστορία της ουδετερότητας. Η παρέμβαση που είχε κάνει η συλλογική κυβερνητική ηγεσία, γιατί είναι εκεί έτσι μια διαδικασία
0: καταρχάς,
1: πιο
0: να πούμε
1: πολύπλοκη.
0: Ότι η πρόταση έχει γίνει από δεξιό κόμμα, το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το ΕΦΠΕ.
1: Ακροδεξιό είναι στην ουσία για τα δεδομένα της Ελβετίας, ναι. Παρότι μπαίνει πιο.
0: Και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Πιο εύπεπτα.
0: Και
1: πιο
0: τα
1: εύπεπτα.
0: Υπόλοιπα κόμματα είχαν ως αντεπιχείρημα ότι εμείς δεν μπορούμε να αγνοούμε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια
1: στην πραγματικότητα. Και αυτό λοιπόν. Το αποτέλεσμα δικαίωσε αυτή τη γραμμή, και τη γραμμή της χώρας ως Ελβετία και τη στάση της στο θέμα του συγκεκριμένου δημοψηφίσματος, γιατί με μεγάλη πλειοψηφία απερίφθη. Το λέω όχι μόνο ως ποσοστό, 70% απέναντι στο περίπου 30% των ναι, αλλά είναι και μεγάλη διαφορά, σχεδόν 1.900.000 ψηφοφόροι το απέρριψαν.
0: Αυτό σημαίνει ότι οι Ελβετοί πολίτες
1: συνεχίζουν αυτή την, ας την πούμε, ρεαλιστική προσέγγιση
0: και
1: αξιακά.
0: Και τους ενδιαφέρει και τι γίνεται στον περίγυρό τους. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να το συζητήσουμε αυτό και άλλα πολλά και τα δικά μας. Ο κύριος Παναγιώτης Κακολύρης είναι στη γραμμή. Τον παρακαλέσαμε να συζητήσουμε μαζί του. Είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων και επικεφαλής ομάδας εργασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Θα του ζητήσουμε την άποψή του για αυτό το ζήτημα, και αν τελικά οι Ελβετοί βλέπουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα από τον τρόπο που τα έβλεπαν μέχρι σήμερα, και αν αυτό θα μπορούσε να είναι και ελπιδοφόρο και για το μέλλον της Ευρώπης. Καλημέρα και κύριε Κακολύρη, καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
2: Ο Iggy Pop έλεγε νωρίτερα «Life is crazy». Νομίζω ότι αν έγραφε αυτό το τραγούδι το 1990, αλλά σήμερα, θα έλεγε πολύ περισσότερα για την τρέλα που κυριαρχεί στο παγκόσμιο σύστημα.
1: Σωστό, αλήθεια. Έχει γίνει εκρηκτικά τρελός ο κόσμος. Εκρηκτικά.
2: Ακριβώς.
0: Πάντως φαίνεται ότι οι πολίτες και κάποιες κοινωνίες ακόμα δείχνουν την διάθεση και τα αντανακλαστικά να διατηρήσουν αυτές τις βασικές αρχές και αξίες τις οποίες χαρακτήρισαν τον δυτικό κόσμο, τις φιλελεύθερες δημοκρατίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα.
2: Υπάρχουν κάποια δημοκρατικά αντανακλαστικά. Όλα αυτά τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα τα προηγούμενα χρόνια έχουν αρχίσει να αμφισβητούνται, και η χαλαρή στάση που είχε υπάρξει το προηγούμενο διάστημα, το ότι θεωρούσαμε δεδομένη την ειρήνη την οποία είχε κερδίσει η Ευρώπη, το ότι θεωρούσαμε δεδομένη την δημοκρατία η οποία κυριαρχούσε στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, όλα αυτά τα δεδομένα τίθενται πλέον έναν αμφιβόλο. Αυτό

0: την αρχή για τους πολίτες δεν σήμαινε πάρα πολλά. Γιατί υπήρχε αυτή η κεκτημένη ταχύτητα. Σιγά σιγά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση. Δημιουργούνται αντίρροπες δυνάμεις, δημιουργείται κατακαιρματισμός, αλλά δημιουργείται και μια ευαισθητοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Από εδώ και πέρα όμως θεωρείτε ότι θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη που έχουν ακόμα και τώρα τη δυνατότητα να είναι επιδραστικές οι κυβερνήσεις στους λαούς, να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου ειδικά στην Ευρώπη να διατηρήσουμε αυτές τις αρχές, αλλά και να επικαιροποιήσουμε και το ευρωπαϊκό μήνυμα.
0: Υπάρχει ακόμα ένα παράθυρο ευκαιρία. Υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, μάλλον ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρία, το οποίο σιγά σιγά αισθάνομαι ότι κλείνει και κλείνει με ορίζοντα τις γαλλικές εκλογές. Φαίνεται ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ακροδεξιά επιστρέφει. Έχουμε παράλληλα την πολιτική αλλαγή, η οποία συντελείται στην Γερμανία με την εναλλακτική για τη Γερμανία να μπαίνει πια και να παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο στο πολιτικό σύστημα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα η ακροδεξιά στην Γερμανία και εντελώς διαφορετικό πράγμα η ακροδεξιά στη Γαλλία. Δηλαδή, η ακροδεξιά στη Γαλλία θα μπορούσε να γίνει μια πιο κοσμοπολίτικη ακροδεξιά που να μοιάζει περισσότερο με τη Μελόνι. Το AfD δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, παρά το ότι και τα δύο κόμματα έχει αποδειχθεί ότι χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Μόσχα. Η περίπτωση του AfD είναι μια πολύ πιο σκληρή περίπτωση σε σχέση με την περίπτωση του Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία.
2: Εντάξει, υπάρχουν οι διαφορές, αλλά βλέπουμε εδώ και μια γενικότερη, ας το πούμε, πώς να το πούμε, πατέντα που φαίνεται να περπατάει εκτός από το πρώτο επίπεδο το δημόσιο και σε ένα βαθμό υπόγεια από τη στάση πολλών ακροδεξιών κυρίως, αλλά και μερικών έτσι ταλαντευόμενων πολιτικών δυνάμεων σε σχέση με το ρόλο της Ρωσίας του Πούτιν, επαναλαμβάνω, ως προς την Ουκρανία και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Ουκρανία. Και βλέπουμε, επειδή ανεβαίνουν και οι φοβερές τιμές πετρελαίου μετά τις καταστάσεις με τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Νετανιάχου, στην πραγματικότητα πολλοί να ταλαντεύονται, όπως έπαιξε η ΑΕΦΤΕ, όπως είπατε κι εσείς, σε σχέση με το περιβόητο φθηνό αέριο της Ρωσίας. Άρα όλα είναι θέμα εμπορίου και τιμών, ή είναι και θέμα αξιοπρέπειας, δημοκρατικής ευθύνης και αξιοπιστίας σε κάποιες αρχές και αξίες που τέλος πάντων ακόμα παρά τα ελλείμματά της ξεχωρίζει η Ευρώπη?
0: Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα αποτελεσματικότητας της πολιτικής. Νομίζω δηλαδή ότι η κίνηση η οποία υπάρχει προς την ακροδεξιά αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή κοινωνία δεν έχει να κάνει με έναν μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας, δηλαδή δεν έχουν γίνει φανατικά ακροδεξιοί οι Ευρωπαίοι. Ούτε έχει να κάνει με τις τιμές του πετρελαίου. Αυτή είναι μια συγκυριακή κατάσταση. Θα ανέβει, θα κατέβει, αυτό είναι διακριτικό γλυπ. Αν το δούμε λίγο πιο μακροσκοπικά, θα συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μια πιο μακρά πορεία. Αυτή η μακρά πορεία έχει να κάνει με μεγάλες μέρες του πληθυσμού που αισθάνονται αποκομμένοι από το κέντρο εξουσίας, ότι η εξουσία δεν τους καταλαβαίνει, ότι δεν απαντά στα προβλήματά τους και μένουν εκτεθειμένοι στις προκλήσεις των καιρών. Άρα λοιπόν, αυτές οι πραγματικότητες ή αυτή η αίσθηση της πραγματικότητας καμιά φορά, γιατί θα πρέπει να το διαφοροποιήσουμε, καμιά φορά δεν είναι και ακριβώς η πραγματικότητα αυτή, αλλά είναι η αίσθηση που έχουν οι πολίτες για την πραγματικότητα, και εκεί έχει να παίξει μεγάλο ρόλο ο τρόπος που οι πολιτικοί επικοινωνούν την πολιτική στους πολίτες. Άρα λοιπόν αυτή η απόσταση μεταξύ της mainstream πολιτικής και των πολιτών είναι αυτή η οποία οδηγεί πολλές φορές τους πολίτες προς την άκρα δεξιά.
1: Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Εμείς θα πω ότι τα περάσαμε σε ένα βαθμό την προηγούμενη δεκαετία. Υπάρχει κίνδυνος αυτά που λέτε, για παράδειγμα, ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι δεν ακούγονται, να ξαναζήσουμε αντίστοιχες καταστάσεις στην Ελλάδα, δηλαδή να οι πολίτες να αναζητήσουν μία διέξοδο σε εντελώς αντισυστημικά ή αντισυμβατικά, αντιδημοκρατικά, θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις σχήματα? Και εδώ, για παράδειγμα, είδαμε τον κύριο Κασιδιάρη να ανακοινώνει κόμμα.
0: Ναι, θα είναι ένα κόμμα όμως το οποίο θα έχει μια δυναμική, αλλά δεν πρόκειται να. Μπορεί και να μπει στη Βουλή,
1: να
0: δεν
1: έχω δει την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς, δεν πρόκειται να καθορίσει την πολιτική. Το ζήτημα της σύγκρουσης με τον λαϊκισμό και τα αποτελέσματά του, εμείς τα ζήσαμε με την πρώτη.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το να δοκιμαστούν αυτές οι λαϊκιστικές απόψεις με την πραγματικότητα, να συγκρουστούν με την πραγματικότητα και συνήθως να χάνουν αυτές οι απόψεις όταν συγκρούονται με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πραγματικότητα νίκησε τον λαϊκισμό.
1: Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος, τον λέμε πάντα, ότι υπάρχει άποψη αυτή ότι αφήστε να κυβερνήσουν και θα εκτεθούν και μετά δεν θα ξανακυβερνήσουν ποτέ αυτές οι δυνάμεις. Όμως το...
0: Είναι παιχνίδι με τη φωτιά.
1: Είναι παιχνίδι με τη φωτιά, γιατί φέρνουν επιστήμονες, πολιτικοί επιστήμονες, το παράδειγμα του Χίτλερ το 1933, που κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να κυβερνήσει αποτελεσματικά και ότι θα μπορούσε το σύστημα τότε και η αστική Γερμανία να τον ελέγξει. Και τελικά έλεξε αυτό το σύστημα και αιματοκύλησε έναν ολόκληρο πλανήτη. Άρα η δημοκρατία θα πρέπει να είναι και πολύ πιο σε εγρήγορση.
0: Αυστηρή, θα σας έλεγα.
1: Αυστηρή, σωστά. Πολύ, πολύ σωστά το λέτε.
0: Δείτε και τι συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θέλω να κάνουμε ιστορικές συγκρίσεις, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε εκεί μια διακυβέρνηση η οποία είναι πολύ στα όρια των συνταγματικών αρμοδιοτήτων που έχει ο πρόεδρος. Δηλαδή, πραγματικά τα δοκιμάζει αυτά τα όρια με μια σειρά αποφάσεις και οι άμεσες εκλογές θα κρίνουν σε σημαντικό βαθμό πόσο ακόμα θα μπορεί να δοκιμάζει αυτά τα όρια.
2: Οι κινήσεις που κάνουν γενικώς απεσταλμένοι, επίσημοι, λιγότερο επίσημοι από την σημερινή κυβέρνηση της Αμερικής, πιστεύετε ότι είναι πλέον σε ένα μεγάλο βαθμό από αυτές που παίζουν ρόλο στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη?
0: Νομίζω πως όχι πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπουμε ότι...
2: Γιατί είδαμε ότι πανηγύρισε, το λέω για τους ακροατές μας, εσείς τα παρακολουθείτε. Ο κύριος Τραμπ χαιρέτησε την νίκη της AfD, ο πρώην υπουργός του, ο Μάσκ, τα ίδια και πολλοί άλλοι. Να μην το συνεχίσω.
0: Νομίζω ότι η ηγεσία Τραμπ έχει απαξιωθεί αρκετά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως στο mainstream ακροατήριο, ας το πούμε έτσι, αυτό το οποίο θα καθόριζε μια μεγάλη, ακριβώς, μια μεγάλη εκλογική νίκη, ότι απευθύνεται στα άκρα δεξιά της Ευρώπης και επιχαίρει για κάποια νίκη. Εγώ δεν πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να καθορίσει ένα αποτέλεσμα.
1: Όπου ενεπλάκει δεν είχαν καλά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα στην Ουγγαρία που πήγε και ο αντιπρόεδρος που στηρίζει τον Όρμπαν και τελικά το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το αντίστοιχο, κάτι που δεν περίμενε σχεδόν κανένας.
0: Αντιδρούν στικτοδός, ξέρετε, οι πολίτες σε μια προσπάθεια χειραγώγησης. Σε κανέναν δεν αρέσει να χειραγωγείται από το εξωτερικό.
1: Έχετε δίκιο. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε, κύριε Κακολύρη. Θα τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Επιστρέψαμε λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Έχουμε πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε για αυτό. Εγώ τα κατηγοριοποιώ, Δημήτρη, σε τρεις ενότητες. Πρώτον, τα μηνύματα που αφορούσαν την αναφορά στο Γκεντέρι και την περίοδο εκείνη. Μας λένε πολλοί ακροατές ότι ήταν η περίοδος της αστακομακαρονάδας, του χημικού αθλητισμού και του σουβιετικού τύπου αθλητισμού. Και
1: καλά, το εντάξει.
0: Εν μέρη σου θυμίζω, έχουν δίκιο, διότι πάρα πολλοί αθλητές εκείνης περίοδου πιάστηκαν το παρισμένοι. Και αθλητές υψηλού επίπεδου Έλληνες, προκειμένου να έχουν τα ωφελήματα που έδινε η πολιτεία αλλά και οι χορηγοί με τα χρυσά μετάλλια των Ολυμπιακών
1: Ένα
0: αγών.
1: Ένα αρχαίο ρωμαϊκό ρητό έλεγε ότι, εντάξει, έχει γίνει κότερη αναφορά στο θέμα της ηθικής και της αξιοπιστίας, ότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει απλά να είναι τίμια, αλλά πρέπει να φαίνεται και όλα τίμια. Και επανέρχομαι για όλους λοιπόν, αθλητές, πολιτικούς, γιατρούς, γιατί είναι και τελευταία η μεγάλη συζήτηση αυτή με τους διάφορους κομπογεννήτες και άλλους πολλούς. Λέω, καλό είναι ο καθένας να έχει ευθύνη για αυτό που κάνει και που λέει και κρίνεται γι' αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Τα άλλα τα ξεχνάμε εύκολα, και επειδή πολλές φορές την ώρα της μεγάλης προβολής και επιτυχίας υπάρχει ένα είδος, ας το πούμε, ενθουσιώδους φανατισμού που ξεχνάνε να ψάξουν ιστορίες.
0: Έτσι,
1: και δεν είναι ευθύνη των συμπολιτών μας να ψάξουν, είναι ευθύνη των αρχών και είναι και η μόνη των δημοσιογράφων σε ένα βαθμό. Με προσοχή και όχι βιασύνες.
0: Θυμάσαι εκείνο το βράδυ που έπεσε η μηχανή με τον Κεντέρη και τη Θάνου, που ήταν και να σηκώσει τη σημαία ο Κεντέρη στην Ολυμπιακή και την εθνική μας, την ελληνική σημαία, να είναι ο αθλητής που θα έμπαινε στο στάδιο.
1: Να πω όμως τώρα.
0: Χορηγή, εγώ θυμάμαι, το είχα ζήσει, να αποσύρουν τις χορηγίες από τον Κεντέρη και τη Θάνου. Άστο αυτό το θέμα, πονάει πολύ.
1: Μας πονάει γιατί είμαι και φίλοι αθλοί, ήμασταν και στο γήπεδο.
0: Γιατί είχαμε
1: λοιπόν
0: ταυτιστεί ως πολίτες μαζί τους, με την προσπάθειά τους, με τον αγώνα
1: τους.
0: Να πω
1: όμως ένα τωρινό ωραίο σκηνικό. Πολλοί ίσως δεν παρακολουθούν. Μια ωραία ετήσια διοργάνωση που γίνεται και έχει και ευρύτερη διεθνή σημασία είναι το Σπάρταθλον.
0: Βέβαια.
1: Που τρέχουν περίπου 240 χιλιόμετρα, νομίζω, από την Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη, στο μνημείο του Λεωνίδα. Πολλοί αθλητές. Έγινε και φέτος, γιατί το λέω τώρα. Καταρχήν.
0: Είδες το σκυλάκι που ακολουθούσε.
1: Αυτό, ωραία, αρέσει. Ναι, βλέπω, ναι, τα επισημαίνεις τα σωστά θέματα. Λοιπόν, το σκυλάκι αυτό λοιπόν από την περιοχή περίπου της Νεστάνης πήρε από κοντά έναν Έλληνα αθλητή, αν δεν κάνω λάθος λέγεται λογοθέτης, ο οποίος τερμάτισε και ανάμεσα στην πρώτη εξάδα, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, έχει σημασία ότι το σκυλάκι αυτό τον ακολούθησε ως παρέα, τρέχοντας μαζί του μέχρι το μνημείο του Λεωνίδη, δηλαδή καμιά εκατοσταριά χιλιόμετρα.
0: Ξέρεις, ναι, το είδα.
1: Αυτό
0: το είδα.
1: Νομίζω είναι εντυπωσιακό για την αντοχή του σκύλου. Αλλά και την,
0: και για την αφοσίωση,
1: την
0: του,
1: αφοσίωση
0: όμως,
1: που έδειξε στο δρομέα. Δεν είναι ότι τον πήρε για να τον γαυγίσει.
0: Να πούμε ότι ο αγώνας αυτός, μια που το αναφέρεις, αναβιώνει τα βήματα του Φιδιππίδη, του αρχαίου Αθηναίου, ο οποίος στάλθηκε στη Σπάρτη το 490 π.Χ. για να ζητήσει βοήθεια εναντίον των Περσών πριν τη μάχη του Μαραθώνα. Είναι σε αναβίωση αυτής της διαδρομής του, αυτού του.
1: Τα αναφέρει, υποτίθεται, ο Ηρόδοτος αυτά, αν θυμάμαι.
0: Ακριβώς.
1: Που έλεγε ότι ο Φιδιππίδης έτρεξε για να ξεσηκώσει τους Σπαρτιάτες, που τελικά δεν ανταποκρίθηκαν, να το κλείσουμε γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι άλλο σημείο, μέσα σε δύο μέρες. Και για να είμαστε και απόλυτα σωστοί, ένας Βρετανός στρατιωτικός μαζί με την παρέα του, δεν θυμάμαι τώρα το 82, το 83.
0: Το 83
1: ξεκίνησε την ιστορία.
0: Αναβίωσε το 83, πολύ σωστά. Και είχαμε και έναν αθλητή, υπεραθλητή, τον Γκούρο, που έτρεχε για πολλά χρόνια.
1: Πολλές φορές.
0: Και κέρδιζε μέχρι μεγάλη ηλικία.
1: Και με το ρεκόρ, και ένας άλλος, νομίζω, Έλληνας Ζησιμόπουλος, μέχρι και πρόπερση νικούσε πρώτος κτλ. Τέλος πάντων, επιτυχία είναι και η συμμετοχή σε αυτά και είναι
0: πολύ
1: ωραία η σκηνή που αναφέραμε. Χαίρομαι που έχεις δει και το παρουσιάσαμε στους ακροατές μας.
0: Επίσης, ότι έχουμε πολλά μηνύματα για το ζήτημα που αναφέραμε της τροχιάς και των κλήσεων. Εγώ μόνο ένα σχόλιο, ότι ναι, στα 30 χιλιόμετρα πια στις αστικές περιοχές απαγορεύεται να πηγαίνουμε λίγο περισσότερο. Δεν είναι θέμα το να κάνουμε λίγο τα στραβά μάτρια κτλ. Στα 30 χιλιόμετρα είναι το όριο στις αστικές περιοχές. Κυκλοφορούν παιδιά, άνθρωποι με αναπηρία, ζωάκια στις γειτονιές. Ας προσέχουμε τα όρια. Δεν ζούμε σε ζούγκλα, ζούμε σε μια πολιτισμένη κοινωνία με κανόνες. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Από εμάς την καλημέρα μας. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Γνωρίζετε ποιο

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω.
9: Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί.
8: Την τζάκισα.
9: Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Εμείς 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Ευχές για καλή εβδομάδα να σας πούμε κατά πρώτον. Καλά να περάσουμε το υπόλοιπο του Σεπτεμβρίου που μένει, ένα Σεπτέμβρη που μάλλον έτσι δεν μας θύμισε το μικρό καλοκαιράκι του χθες. Λοιπόν, είμαστε μαζί σας και σήμερα για να δούμε όλα τα γεγονότα της επικαιρότητας που συνεχίζει να είναι καυτή, πανελλαδικά και τοπικά. Θα ξεκινήσουμε με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και πάμε να καλωσορίσουμε την προϊσταμένη της. Η κυρία Μαρία Μουζάκη είναι εδώ μαζί μας να δούμε όλα τα θέματα που μας απασχολούν, που φεύγουμε από τη ζέστη και πάμε στο κρύο τώρα. Καλημέρα, κυρία Μουζάκη.
2: Καλημέρα, κυρία Ξενόφου. Καλή εβδομάδα και καλημέρα και σε όλο το team του Ερμή.
1: Να είστε καλά, ευχές και σε εσάς για λιγότερα προβλήματα να έχουμε και λιγότερα έκτακτα περιστατικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα της γυναίκας που χάθηκε και τελικά βρέθηκε, την τουρίστρια.
2: Ναι, ναι, είναι και το από χθες που βρέθηκε η άτυχη Ρουμάνα, τουρίστρια. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, όλοι το φοβόμαστε, όλοι κάπου βαθιά μέσα μας το περιμέναμε και ενώ
1: όσους συμμετείχαμε... Ναι, ότι δεν θα τη βρίσκαμε ζωντανή, ναι.
2: Ναι, ναι. Όσους συμμετείχαμε στην έρευνα της συγκεκριμένης γυναίκας, δυστυχώς οι φόβοι μας επαληθεύτηκαν. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο... Δεν θα ήθελε κανείς να το συμβεί στην οικογένειά του. Θα μπορούσε να ήταν μητέρα μας, αδελφή μας, ένας δικός μας άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει καθόλου με υπηρεσίες. Δεν υπάρχει θέμα ενέργειας εγκληματικής, όχι, έτσι.
2: Κοιτάξτε, από την πρώτη,
1: ίσως,
2: από την πρώτη στιγμή εννοείται έχουμε μιλήσει με τις υπηρεσίες οι οποίες διαχειρίζουν το συμβάν και εννοώ την αστυνομική διεύθυνση Ζακίνθου και το αστυνομικό τμήμα Κατεφερίου, αλλά και με τον πρόεδρο της κοινότητας Αλικαζά, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλες αυτές τις έρευνες που κάναμε, τουλάχιστον μια εβδομάδα που είμαστε εμείς εκεί πέρα, από το πρωί, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μας υπέδειξε και τα σημεία αυτά τα οποία ήταν τα επικίνδυνα και με βάση το τελευταίο στίγμα, το στίγμα της γυναίκας αυτής, που τράβηξαν οι κάμερες από μια επιχείρηση στον Αλικανά. Ναι. Από εκεί και πέρα, το τελευταίο ακριβώς στίγμα, είδαμε την τελευταία της κατεύθυνση προς τα που πήγε και από εκεί εστιάσαμε όλες τις έρευνες. Εκτός όμως από αυτή την περιοχή, δύο μέρες νωρίτερα είχαμε ξεκινήσει μαζί με την 6η ΕΜΑΡ, την πυροσβεστική, την Εμποδέζα Κίνθου, το λιμεναρχείο από τη θάλασσα και την αστυνομία εννοείται, η οποία ηγείται των ερευνών.
1: Ναι,
2: είχαμε ερευνήσει και είχαμε ψάξει το κάθε πιθανό σημείο το οποίο θα μπορούσε να είχε πάει. Όσον αφορά τώρα το σημείο εκεί που βρέθηκε, όσοι οι κάτοικοι της περιοχής το ξέρουν, είναι η περιοχή Καστέλια στο Άνω Γερακάρι, είναι στα σύνορα μεταξύ Αλικανά και Άνω Γερακαρίου.
1: Ναι.
2: Είναι ένας λόφος εκεί, και είναι ακριβώς δίπλα από τον λόφο του Αλικανά, ακριβώς πάνω από την κεντρική παραλία του Αλικανά, εκεί στην Αγία Κυριακή. Υπάρχει ένας λόφος, υπάρχει ένα μονοπάτι, εκεί μας κατεύθυνε και το σκέφτηκε ο πρόεδρος της κοινότητας και εκτός το σκανάραμε τουλάχιστον τρεις φορές με το drone της υπηρεσίας μας, το περπατήσαμε όλο και ξέρετε, μπορεί να είναι ένας λόφος, μπορεί να είναι και μια παιδική περιοχή ο Λυκανάς, αλλά υπάρχουν σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ακόμα και στα χωράφια που ψάχναμε, στα ρέματα, είχαμε στραφεί και για μια ολόκληρη σχεδόν μέρα σε όλα τα ρέματα, τουλάχιστον αυτά τα οποία εντοπίζαμε εκεί. Ξέρετε, τα ρέματα εκτός από το ποτάμι του Σιρογιάννη, το οποίο εννοείται το πιάσαμε από άκρη σ' άκρη και την τελευταία μέρα, την Παρασκευή, ήρθαν και δίτες από πέρα και έψαξαν. Είχαμε ρίξει το βλέμμα μας και εκεί. Αλλά ακόμα και στην περιοχή της Μαύρας, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή, εκεί που ήταν το τελευταίο στίγμα και εκεί που φάνηκε ότι κατευθύνθηκε αυτή η γυναίκα μετά από, μετά από την τελευταία λήψη της κάμερας, μπορεί να είναι μια έκταση, όπως τη βλέπει το μάτι, να είναι σαν ένα χωράφι τεράστιο, μιλάμε για δεκάδες στρέμματα, αλλά αυτά τα χωράφια όμως, με τα χόρτα, ξέρετε, να είναι κουντωμένα, με σκαλοπάτια, ξέρετε, αυτά τα αναχώματα που υπάρχουν μέσα στα, σε αυτές τις εκτάσεις. Αλλού ανεβαίνεις, αλλού κατεβαίνεις, άμα δεν προσέχεις, μπορεί, εγώ τουλάχιστον έπεσα τρεις φορές, θα φανταστείτε.
1: Ναι.
2: Δεν είναι εύκολο και μάλιστα κάτι μας το είχαν πει και οι άντρες στο ΜΑΚ, ότι μπορεί να περάσουμε και από δίπλα και να μην την εντοπίσουμε. Γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολος ο κόσμος. Τι είπατε?
1: Είχε χόρτα ψηλά.
2: Εννοείται, εννοείται ότι έχουν χόρτα, εννοείται, ναι, ότι, ότι είναι, είναι περιοχές οι οποίες δεν τις... συγγνώμη, είναι διώκτες, αλλά ακόμα και διωκτήτες, ειδικά το καλοκαίρι, δεν μπαίνουν μέσα. Τι εννοώ ότι αυτές οι περιοχές...
1: Εν τω μεταξύ τα χόρτα μεγαλώνουν, ξέρετε πώς, τη Ζάκυνθο, με την ταχύτητα, ναι.
2: Στο 80% έχουν, έχουν πηγάδια, δεν αφήσαμε πηγάδι για πηγάδι, τουλάχιστον όσα μας πήγε ο πρόεδρος της κοινότητας. Υπάρχουν μικρές έτσι ερυπωμένες αποθήκες, σημεία αυτά τα οποία, ξέρετε, ναι, θα μπορούσε να έχει σταθεί, να είχε πέσει, να... δεν είχε γίνει οτιδήποτε.
1: Ο σκύλος δεν μπορούσε να βοηθήσει. Ο σκύλος δεν μπορούσε να βοηθήσει με τη μυρωδιά.
2: Το πιο σημαντικό που πρέπει να σας πω είναι ότι κάτι το που το είπαμε και εμείς στην αστυνομία, αλλά και η ΕΜΑΚ, ούτε ο σκύλος, οι σκύλοι της ΕΜΑΚ μπορούν να εντοπίσουν νεκρούς. Εντοπίζουν μόνο ζωντανούς οργανισμούς, που έχουν δηλαδή έστω και λίγο τις αιτήσεις τους, αλλά και τα ντρόουν τα δικά μας, με τις θερμικές κάμερες, μπορούν να εντοπίσουν μόνο ζωντανούς οργανισμούς.
1: Με κίνηση δυστυχώς. Δηλαδή. Ναι, μάλιστα.
2: Γι' αυτό και είναι δύσκολη η ανέβαση νεκρών σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο δηλαδή σε εμάς. Ναι. Όταν βλέπετε ότι κάποιος είναι νεκρός, βλέπετε ότι περνάνε μήνες, ίσως και πολύ καιρός.
1: Μέχρι να το βρουν το τεσσορό. Ναι.
2: Ακόμα και τώρα, αυτή την περίοδο δηλαδή, που κάναμε και τα αντιπλημμυρικά έργα και τα, είχαμε επιστήσει την προσοχή σε όλους τους μηχανηματάντες, για τον Τζιρογιάννη και για όλα αυτά τα ρέματα τα οποία καθαρίστηκαν.
1: Ναι.
2: Μη τυχόν και την βρούμε μπροστά τους. Ήταν και ο μεγάλος μας φόβος.
1: Δεν είχαν σπίτια εκεί κοντά, δεν είχε σε κοντινή απόσταση κατοικίες.
2: Υπάρχουν κάποιες κατοικίες, βασικά είναι οικιαζόμενα δωμάτια. Αλλά είναι πίσω σε αυτή τη μεγάλη περιοχή, είναι αεροκατοικημένα.
1: Ναι. Ξέρω από τη μυρωδιά, σκέφτηκα από οτιδήποτε, ξέρετε.
2: Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ελέγξαμε σπιθαμή προς σπιθαμή και όλες τις ακτές του Αλικανά.
1: Ναι, μήπως είχε πληγή πουθενά στη θάλασσα, δηλαδή, ναι.
2: Καταγράψαμε τη σκανάρα με σιγάρι, δηλαδή βήμα προς βήμα, όλο τον κόλπο του Αλικανά, από την κεντρική παραλία μέχρι το αμμούδι κάτω. Δυστυχώς όμως δεν βρήκαμε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Πέτρος ο Ψάρης, ο συνάδελφος ο οποίος χειρίζεται και τον ντρόουν, γιατί είμαστε μαζί, τραβούσε συνέχεια λήψεις όση ώρα γινόταν η έρευνα. Και το βράδυ καθόμαστε και αναλύαμε έτσι καρέ-καρέ την κάθε φωτογραφία που είχαμε τραβήξει. Μη τυχόν, και δεν την είχαμε πιάσει, ξέρετε, όταν ξέρετε είναι ζωντανό, μπορεί να μην δούμε κάτι. Μήπως και δούμε κάτι στις φωτογραφίες. Ναι. Τίποτα απολύτως.
1: Από το σημείο βουνό, δεν είχατε ξαναπεράσει άλλο από εκεί.
2: Με τα πόδια τουλάχιστον εμείς δεν είχαμε ξαναπεράσει.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Αλλά με το ντρόουν είχαμε περάσει από πάνω. Βέβαια, ήταν έξω από το πεδίο, αν θέλετε, των ερευνών. Δηλαδή, πραγματικά είναι απίστευτο αυτή η γυναίκα πώς πήγε εκεί πέρα. Ναι. Σύμφωνα πάντως με τις, με αυτά τα οποία, με την πληροφόρηση που πήρα από τον πρόεδρο της κοινότητας, πέρασε μέσα από τον Αλικανά. Δηλαδή, από εκεί που την είδαμε, πρέπει, αφού μπήκε στην περιοχή Μαύρα, πρέπει να έκανε τον κύκλο και να μπήκε από κάποιο έτσι παράδρομο.
1: Ναι.
2: Πέρασε μέσα από τον Αλικανά και κατευθύνθηκε προς το δρόμο εκεί, την επαρχιακή οδό που είναι το Μαντολάτο, εκεί που γίνονται και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι γνωστό από το σημείο. Και από εκεί έχει ένα δρόμο, ο οποίος για κάποια μέτρα είναι άσφαλτος, αλλά μετά ξεκινάει ένα μονοπάτι και ανεβαίνει πάνω στο λόφο.
1: Ναι.
2: Τι να πω. Πραγματικά δηλαδή
1: είναι
2: γύρω στα 3,5 χιλιόμετρα από το κέντρο του Αλικανά.
1: Ναι.
2: Και ξέρετε...
1: δεν ήταν πολύ μεγάλη σε ηλικία, αλλά καλοκαίρι, όχι, ήταν... ζέστη ακόμα, ναι.
2: Δεν ήταν μεγάλη. Είχε, βέβαια, από ό,τι τουλάχιστον είχαμε μια ενημέρωση από την αστυνομία και από το ξενοδοχείο εκεί που που βγαίνανε. Ναι. Είχαμε, ναι, είχαμε μία ενημέρωση ότι είχε ένα πρόβλημα τώρα της πόδης, δηλαδή δεν περπατούσε, δηλαδή έτσι τελείωσε άνετα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρω πραγματικά τώρα, υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης ενημερώθηκα ότι το σημείο εκεί στην περιοχή στην ουσία έπεσε, είχε πέσει σε ένα σαν σκαλοπάτι, φανταστείτε, μέσα σε αυτό το χωράφι.
1: Ναι, είναι και κατρακύλησε μετά.
2: Είναι ορεινό χωράφι. Εντάξει, οι πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον έτσι όπως την βρήκαν, η οποία δεν πήρε από σύνθεση, φαινόταν να μην την έχει ακουμπήσει κανείς. Δηλαδή, ναι, όπως ακριβώς
1: είχε
2: ήταν
1: τη τσάντα της, τα πράγματά της, τα ρούχα της. Ναι.
2: Ακριβώς το καπέλο της, τα γυαλιά της, τα κοσμήματά της.
1: Ναι.
2: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, πραγματικά. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Ναι.
1: Λοιπόν, προσοχή χρειάζεται και το λέω για όλους μας αυτό. Θέλω τώρα να πάμε λίγο στα του καιρού. Περιμένετε, σας έχουν ειδοποιήσει για αλλαγή καιρού με έντονα καιρικά φαινόμενα. Τώρα πια πάμε από το χειμώνα το καλοκαίρι και τα νάπαλι. Δεν έχουμε διάμεσες εποχές.
2: Μέχρι στιγμής όχι, και να σας πω κάτι. Ποτέ δεν γίνεται τόσο έτσι πρόημα μια ενημέρωση. Συν ότι ακόμα και τα έκτακτα δελτία που βγαίνουν μία ή δύο μέρες πριν από κάθε κακοκαιρία, όπως το τελευταίο αυτό που βγήκε.
1: Ναι.
2: Εμείς παρόλα αυτά ούτε καν έκτακτο δελτίο δεν βγάλαμε.
1: Γιατί ήταν μία μικρή βροχούλα από τη Στική, ναι, δεν ήταν τίποτα.
2: Αυτό αποδείχθηκε. Ναι. Οι προβλέψεις ήταν πολύ χειρότερες στην αρχή.
1: Ναι, σε άλλες περιοχές όμως ήταν αλλιώς τα πράγματα.
2: Ακριβώς. Τελευταία στιγμή ο καιρός γύρισε, όπως λέμε.
1: Ναι. Όχι, καλή βροχή ήταν, έπεφτε σιγά σιγά, έπεσε αρκετή ώρα,
2: ναι. Δύο μέρες νωρίτερα, επειδή το παρακολουθούσαμε αυτό το φαινόμενο, έχουμε την τύχη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είμαστε σε επαφή συνέχεια με τον κύριο Καλημέρη, τον μετεωρολόγο του
1: Ιωνίου Πανεπιστημίου.
2: Πήραμε στοιχεία, κατέγραψε στοιχεία, κατέγραψε συνέχεια στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και έτσι είχαμε αυτή την εικόνα. Μάλιστα από δύο μέρες πριν ο κύριος Καλημέρης μας είχε πει ότι μάλιστα μου είπε, Μαρία, είναι υποβαθμισμένο το φαινόμενο,
1: ναι,
2: θα βρέξει, αλλά όχι
1: σε αυτό
2: το ναι, ανησυχητικά. Εξάλλου να σας πω κάτι, φθινόπωρο είναι. Φθινόπωρο είναι.
1: Θα βρέξει, να μην κάνει καταρακτώδεις βροχές, γι' αυτό εμείς ανησυχούμε γι' αυτό.
2: Ακριβώς, όπως πέρυσι. Πέρυσι, αν θυμάστε, 28 Σεπτεμβρίου, έκανε αυτό το τετράωρο, πεντάωρο, αυτό το καιρικό φαινόμενο, που είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα και τουρίστες, είχαμε θέματα και με τους τουρίστες. Αυτή τη φορά όμως φάνηκε από την αρχή ότι δεν θα είναι τόσο έντονο, τουλάχιστον όσο μας έδιναν τα έκτακτα δελτία.
1: Ναι. Ξέρετε, το επισημαίνω κι εγώ, γιατί μια βροχούλα και πρωτοβρόχια δεν είναι τίποτα, αλλά επειδή ο καιρός πλέον και το κλίμα έχει αλλάξει, εντάξει, μας ανησυχεί το οτιδήποτε έκτακτο μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό. Συντονιστική, τώρα κοντά προετοιμασίας.
2: Έχουμε κάνει. Εμείς κάναμε το συντονιστικό μας όργανο. Το κάναμε εκεί γύρω πριν την 10 Σεπτέμβρη. Το Υπουργείο είχε δώσει και οδηγίες όλα τα συντονιστικά να γίνουν μέχρι 10 Σεπτέμβρη το αργότερο. Συζητήθηκαν πολλά θέματα, ο καθένας και από πλευράς μας και από το Δήμο και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, αστυνομία, δασαρχείο, όλοι τέλος πάντων οι εμπλεκόμενοι. Συζητήσαμε και τα προβλήματα, συζητήσαμε και τι παρεμβάσεις έχει κάνει κάθε υπηρεσία. Να σας πω κάτι όμως, καθημερινά μιλάμε και ένα μεταξύ μας, όλοι οι εμπλεκόμενοι. Αυτό δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Δεν κάνουμε ένα συντονιστικό και άντε τελείωσε και δεν ξανασχολιόμαστε άλλο. Συνέχεια μιλάμε ένα μεταξύ μας και με την πυροσβεστική και με την αστυνομία. Τώρα, ειδικά με κυρίως το χειμώνα, έχουμε πολύ στενή συνεργασία με την αστυνομία, κυρίως στην Τροχέα, για τα θέματα που προκύπτουν έστω και από ένα μικρό πλημμυρικό φαινόμενο. Και με τους συναδέλφους στο Δήμο. Είμαστε σε μια συνεχή
1: επικοινωνία
2: και κυρίως είμαστε και σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τους προέδρους.
1: Το πιο σημαντικό, οι πρόεδροι σε κάθε κοινότητα ξέρουν τα πάντα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Είναι και οι πρώτοι που παίρνουμε σε όποια φυσική καταστροφή προκύψει, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα.
1: Και έτσι πρέπει και έτσι γινόταν πάντα, κυρία Μουζάκη, από την εποχή που είχαμε τις κοινότητες. πριν η αυτοδιοίκηση αλλάξει μορφή με τις μεταρρυθμίσεις του Καποδίστρια, του
2: Καλλιτέχνη. Οι προέδροι και οι Αξενόφου είναι οι καλύτεροι συνεργάτες μας.
1: Ναι. Ξέρουν είναι τα πάντα στο χωριό τους, ο καθένας.
2: Πόσες φορές τώρα για την έρευνα αυτή τη τουρίστρια, σας είπα, ο πρόεδρος του χωριού, ο πρόεδρος του Αλυτανά, μας πήγε εκεί, αυτός ήξερε, αυτός μας καθοδήγησε.
1: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, και εμείς ανησυχούμε για ενδεχόμενο έντονων καιρικών φαινομένων, γι' αυτό σας ρωτάμε. Υπάρχει κάποια περιοχή που σας προβληματίζει?
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όλοι οι δάσκες μας προβληματίζει. Και γι' αυτό σε κάθε κακοκαιρία, όπως και σε αυτή, παρόλο που το περιμέναμε ότι δεν θα είναι τόσο έντονο στη Ζάκηθο, είχαμε αναπτύξει τον μηχανισμό μας. Μας προβληματίζει, να σας πω γιατί. Γιατί όσα αντιπλημμυρικά έργα και να γίνουν, όσα ποτάμια και να καθαριστούν, όσα χαντάκια και να είναι καθαρά, εάν και εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε τουλάχιστον 5 πράγματα γύρω από ο καθένας από την περιουσία του, το σπίτι του, δυστυχώς πάντα θα πλημμυρίζουμε. Και όχι μόνο αυτό, σε πολλές αυτοψίες τώρα που κάναμε τώρα 20 μέρες με τον αντιπεριφερειάρχη, πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα έτσι πράγματα, να τα πω τραγελαφικά, να τα πω έτσι
1: ακραία,
2: εντοπίσαμε πάλι από την αρχή.
1: Ναι.
2: Ποτάμι, ας πούμε, που είχε καθαριστεί τους αμπελόκηπους, ολοκάθαρο δηλαδή, δεν βλέπεις τίποτα μέσα. Και ήταν πεταμένο μέσα 2 γιγαντο σακούλες με σκουπίδια οργανικά. Εντάξει. Όπως παίρνει μάλλον κάποια αυτοκίνητα, δώσει μια τσάκ, τα πέταξε. Μα δεν είναι έτσι.
1: Ναι, τα έχετε δει.
2: Να σας πω, εντάξει, ότι σε ένα σημείο στη Βάλτα.
1: Τα πετάνε με μίσος τα σκουπίδια σε δημόσιους χώρους.
2: Ναι. Στον Αγγερικό. Ένα σημείο το οποίο δημιουργεί πρόβλημα σε 4-5 χωριά. Εκεί το καθαρίζουμε κάθε χρόνο. Εκεί θα γίνει μάλλον και ένα μεγάλο έργο. Θα γίνει τώρα και ένα μεγάλο έργο κάποια στιγμή που θα έχουν δημοκρατήσει οι τεχνικές μας υπηρεσίες. Δεν έχω μπορώ να σου λέω.

0: Αλλά εγώ πραγματικά... που τα λέω 40 χρόνια να δείτε τη γραφική που είμαι και τα γράφω 40 χρόνια.
1: Δηλαδή πραγματικά, εντάξει, όλη μέρα είμαστε σε ένα... σε ένα πληκτρολόγιο, σε ένα διαδίκτυο, κρίνουμε το ένα, φωτογραφίζουμε το άλλο, κάνουμε το ένα, ασκούμε κριτική εδώ, αλλά εμείς τι κάνουμε?
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή, εντάξει, η κριτική είναι καλοδεχούμενη για όλους μας.
0: Αρκεί να μην γίνεται με σκοπιμότητα.
1: Ναι. Να σας πω κάτι, και από άγνοια.
0: Εντάξει.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι δηλαδή είμαστε δίμονες τώρα για όλα. Εγώ τώρα για θέματα τεχνικών υπηρεσιών δεν μπορώ να μιλήσω. Παρόλο που με αυτή την υπηρεσία συνεργάζομαι
0: πολλά χρόνια. Αυτό με την άγνοια έχει και με το μορφωτικό επίπεδο, το οποιοδήποτε, την αυτογνωσία που έχει ο καθένας. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να βγω να κάνω το γιατρό τώρα και να δώσω οδηγίες ιατρικές. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Εσείς, ξέρω εγώ, δεν μπορείτε να κάνετε το πυρηνικό φυσικό ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, το φορτηγατζή. Τι άλλο να πω. Ο καθένας μας είναι στο εφό ετάχθη και ό,τι γνωρίζει. Αυτοί που γράφουν στο διαδίκτυο οτιδήποτε τους κατέβει στο μυαλό, είναι ένα θέμα αυτό για τη δημόσια εικόνα μας.
1: Και με άκοψο τρόπο τις περισσότερες φορές.
0: Ναι. Γι' αυτό είπα, το συνδύασα εγώ, εσείς με το σχολιάσετε, το λέω εγώ, ότι είναι θέμα και μορφωτικού επίπεδου, έτσι. Και γενικά αγωγής, έτσι, να το πάω έτσι, είναι θέμα τρόπων και αγωγής. Ναι, λοιπόν, αυτό με το διαδίκτυο, δεν ξέρω, πρέπει λίγο να μαζευτεί η κατάσταση, διότι ο καθένας λέει τα δικά του. Λοιπόν, για σήμερα νομίζω, εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Αν προκύψει κάτι, βεβαίως, θα μιλήσουμε και πάλι. Να σας ευχαριστήσω, καλή δύναμη, να σας ευχηθώ, καλή προσπάθεια, μακάρι να μην προκύψει τίποτα και να μην χρειαστεί να πούμε κάτι άλλο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Έγινε τις καλημέρες μας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Μαρία Μουζάκη, η προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας και συζητήσαμε με αφορμή την έναρξη του φθινοπόρου που μας θυμίζεται πλέον έντονα ότι η εποχή είναι φθινόπορο, έχει πέσει και η θερμοκρασία. Να πάμε τώρα να δούμε τους προέδρους από τις κοινότητές μας, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Είναι νομίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος από το Καλυπάδο. Κάνω λάθος. Να με ειδοποιήσει η τεχνικός μας εδώ από το Ταργάκι. Είναι ο κ. Ερβανιτάκης. Λοιπόν, και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τι γίνεται και τι προετοιμασίες γίνονται και από τη δική του την πλευρά. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Αξενόφου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, υγεία, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο και σε εσάς όλα τα καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Επειδή ο καιρός έχει κρυώσει επαρκώς για φθινόπωρο, Σεπτέμβριο μήνα, δεν θυμάμαι εγώ τέτοιες θερμοκρασίες, λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει έτσι κάποια ανησυχία ή αν έχουν γίνει κάποιες επαφές να προετοιμαστούμε ενδεχομένως για ένα δύσκολο χειμώνα.
2: Στο Τραγάκι έχουμε καθαρίσει από τη μεριά της περιφέρειας ένα λαγκάδι που λέμε εδώ στην περιοχή μας που κατεβαίνει κάτω στη θάλασσα, που αυτό το πράγμα έχει να γίνει πάνω από 5 χρόνια έχει να καθαριστεί. Έχουμε δει αρκετά προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε με τη μεριά του Δήμου σε θέμα αντιπλημμυρικών.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο σοβαρό πρόβλημα σε αντιπλημμυρικά, γιατί και το Τραγάκι είναι σε ύψωμα, αλλά υπάρχουν προβλήματα γιατί όταν πάει κάποιος να χτίσει κατάδρομα και δεν βάλει σωληνωτό ή εκεί που είναι 2 μέτρα ο τράβος τον εχώσει και γίνεται 0.5 μέτρο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί πέρα. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή οι Προέδροι για να βλέπουμε και να βλέπουμε το κακό που κάνει εμείς οι ίδιοι το κάνουμε το κακό, γιατί αυτή την οτροπία έχουν εδώ πέρα όσοι πάνε να κάνουν ένα έργο κατάδρομα, θέλουν να πάρουν και τον τράφο, αντί να ανοίγουν τους τράφους πάνε και τους κόβουν.
0: Αυτό το πρόβλημα είναι σοβαρό και αφορά όλες τις τουριστικές περιοχές. Δεν θέλουν
2: ακριβώς
0: να χάσουν ούτε πόντο από το έδαφος.
2: Ακριβώς. Και μετά μας φταίει η περιφέρεια, μας φταίει ο Δήμος, μας φταίει ο καθένας. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να προβλέπουμε, γιατί το νερό θα πάρει το δρόμο που έχει βαλθεί να πάρει. Δεν αλλάζει η ροή του νερού εκεί που πρέπει θα πάει. Ούτε αντίθετα πάει, ούτε διαφορετικά. Στο Τραγάκι έχουμε ξεκινήσει, να σας πω κάτι...
0: Στα χαμηλώματα είναι τώρα το πρόβλημα, στο πιο χαμηλό μέρος.
2: Ναι, τα χαμηλώματα.
0: Λογικά, ναι.
2: Ναι, έχουμε ξεκινήσει στο Τραγάκι, τον κύριο Καποντίστρια και την περιφέρεια, ένα σημαντικό έργο, ένα... γεφύρι
0: είναι
2: που ήταν παλαιό γεφύρι.
0: Αναπαλαίωσε.
2: Ναι,

0: ήταν αυτό στην περιοχή, εκεί που είναι οι αποθήκες της Ένωσης πριν το θέατρο Αβούρι.
1: Ναι.
0: Εκεί λέγεται η περιοχή Χριστοφαλέικα.
1: Ναι, ναι. Ξέρω που είναι.
0: Ναι, είχε μια σπηλαίωση μέσα στη μέση του γεφυρικιού και κάναμε ένα ωραίο έργο μαζί με τη αρχαιολογική υπηρεσία που μας κατατόπισε πώς πρέπει να γίνει.
1: Ωραία.
0: Και έχουμε φτάσει σε καλό σημείο. Το επόμενο διάστημα θα γίνει και 110 μέτρα. Θα γίνει μια διαπλάτηση του δρόμου γύρω στο 1,5 μέτρο. Μεσολυνωτό.
1: Ναι,
0: και θέλω να ευχαριστώ και για την εκπομπή σας, τον κύριο Καποδίστρια, και τους υπεύθυνους της περιφέρειας και τις αρχικές υπηρεσίες που ήρθαν ανάμεσα και είδαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει εκεί πέρα, γιατί περνάνε σκολικά λεωφορεία, κυρία Ξενόφου, και δεν χωράει. Όταν συναντηθεί με ένα αμάξι, κάνει 50 μέτρα πίσω.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως, μπράβο για το κομμάτι της παρέμβασης σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί εδώ αλλού βάζουν μια μπορντόζα και σκάβουν ό,τι και παίρνουν ό,τι βρουν μπροστά τους.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα πανέμορφο γεωφύρι στα Σεϊκά, που ξέρετε κι εσείς, γιατί έχουμε βγει αρκετές φορές για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Γίνεται τώρα ένα σημαντικό έργο, θα σας στείλω και αν θέλετε φωτογραφίες να τις δείτε.
1: Να μας στείλετε ό,τι θέλετε.
0: Γίνεται αρμολόγισμα στο πετρωτό του γεφυριού και περνάνε και αναμονές για να γίνουν έτσι μεντοενέσεις.
1: Ναι. Για να το ενισχύσουν. Ναι. Να το ενισχύσουν χωρίς να του κάνουν ζημιά.
0: Ακριβώς. Και να φανεί αυτό, γιατί ήταν εκεί πέρα καλάμια, χόρτα και τέτοια. Γίνεται, θα πέσει και τσιμέντο στο κάτω μέρος και θα το φωτίσουμε αυτό. Το επόμενο διάστημα θα φωτιστεί αυτό για να το βλέπει ο κόσμος, γιατί είναι πραγματικά, είναι κυρία αρχαιολόγος
1: ό,τι έχουμε παλιό να το κρατήσουμε, γιατί έχουμε πολύ λίγα λόγω του σεισμογενούς της περιοχής.
0: Ακριβώς, είναι του 1800 αυτό το γεφυρί.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, το καλοκαίρι που πέρασε, αντιμετωπίσατε κάποιο ιδιαίτερο θέμα που πρέπει να το δούμε τώρα που χειμωνιάζει, για να το επιλύσουμε, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Το καλοκαίρι που πέρασε, όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια, επειδή στο τραγάκι αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι. Να μην γίνετε λαγανάς μόνο, να προσέξετε. Ακριβώς. Και να μην καεί και η γούνα η δική σας μετά. Ναι. Ναι. Να κρατήσετε δηλαδή το περιβάλλον σας, την ομορφιά του τοπίου, να μην το καταστρέψετε, να γίνουν όλα με μια τάξη και μια σειρά.
0: Ακριβώς, έτσι όπως τα λέτε είναι. Είχε έρθει οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας μαζί με τον κύριο Δήμαρχο και ξεκινάνε διαδικασίες για μελέτη για ένα πεζοδρόμιο να συνδεθεί το τραγάκι με το Τσιλιβί.
1: Ναι.
0: Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό, να πηγαίνει τώρα ο τουρίστας με το καροτσάκι με το παιδί του και να βρίσκεται αντιμέτωπος με τα βανάκια, με τα ταξί, με τα βιτιοφόρα.
1: Ναι, αυτό και διάφορα από φωτιά. Τη συνέχεια του δρόμου, από τον πλάνο που πάμε ευθεία εκεί, σε αυτό το μέρος.
0: Ακριβώς.
1: Λέτε.
0: Ναι. Μέχρι και το δρόμο που είναι στο ξενοδοχείο Λεζάντε και το του κύριου Νικολουδάκη, μέχρι εκεί να φτάσει. Δηλαδή όλο το παραλιακό
1: είναι
0: κομμάτι.
1: Είναι μεγάλη
0: αυτό.
1: Απόσταση, ναι, ωραία.
0: Είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Κάνουμε μια μελέτη να πάνε γύρω στα 120
1: σκότης. Θα χρειαστείτε απαλωτριώσεις για να μην στενέψει πολύ ο δρόμος, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, δεν θα έχουμε μιλήσει με κάποιους φίλους και χωριανούς εκεί πέρα. Όλοι είναι θετικοί, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Οι άνθρωποι πάντα όταν είναι για το καλό βοηθάνε ό,τι και να ζητήσουμε.
1: Ωραία.
0: Είναι ένα πράγμα που θα δώσει πολύ πνοή στο χωριό μας, γιατί είμαστε πίσω σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, για τα πεζοδρόμια. Ναι, γιατί πρέπει τόσο κόσμο που έχουμε προφανώς να περπατάνε με ασφάλεια και να υπάρχουν και φωτισμοί, να διαχωριστικές γραμμές, να μην έχουμε τη νύχτα θέματα με τους οδηγούς που μπορεί να τρέχουν. Όλα αυτά που επιβάλλονται για μια υποτίθεται σύγχρονη περιοχή και τουριστικά ανεπτυγμένη, έτσι. Ναι.
0: Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τους καταστροφείς εδώ πέρα, τους βασιούχους που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για κάτι χόρτα.
1: Ναι.
0: Είχαμε πολλά καλάμια στους δρόμους και είχαν κλείσει οι δρόμοι.
1: Παντού με τις βροχές που έκανε πέρσι το χειμώνα φτάσανε τα καλάμια στο Θεό.
0: Ακριβώς, και είχαν κλείσει όλοι οι δρόμοι, δεν βλέπανε τα αυτοκίνητα να κατέβουν, τα λεωφορεία, τα φορτικά βαράγανε οι καθρέφτες πάνω στα καλάμια. Εν τω μεταξύ τα κόψαμε αυτά όλα, εντάξει, είναι καθαρό το χωριό.
1: Με τα σκουπίδια πώς πήγατε το καλοκαίρι?
0: Τα σκουπίδια.
1: Αν και στα χωριά νομίζω ότι τα τουριστικά δεν υπήρχε θέμα στα τουριστικά χωριά.
0: Όχι. Μπορώ να σας πω ότι...
1: Ούτε στην πόλη θέλω να σας πω εγώ. Δεν είχαμε θέμα με την αποκομιδή. Τα μάζευαν τα σκουπίδια.
0: Τρία
1: η πεζή καθαριότητα είναι το πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Τρία χρόνια δεν υπάρχει πρόβλημα με τα σκουπίδια στο Δραγάκι και στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα, μπορώ να πω. Είμαστε συνέχεια από πάνω. Είμαστε συνέχεια από πάνω γιατί η ΚΑΒΗ είναι αδιανή τις 9 η ώρα και 9 και 20 αν περάσει ένας που έχει ένα εστιατόριο ή ένας επιχειρηματίας, γεμίζουν σε 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και είμαστε σε επικοινωνία με το προϊστάμενο και αμέσως αν χρειαστεί στέλνει και κάποιο μικρό απορριμματοφόρο. Δεν υπήρχε πρόβλημα, ούτε μια σακούλα κάτω δεν βρήκαμε στους κάδους.
1: Ναι. Ωραία. Θέλω και να μου πείτε και δύο κουβεντούλες και για το νερό και για το θέμα της μειοκτονίας. Όχι, εντομοκτονία είναι στα σχολεία. Τώρα, ανάγκη. Ναι, εντάξει, το λέω, ξέρετε, γιατί την εντομοκτονία είναι λίγο τραβηγμένο να ακούμε το 2026 ότι έχουμε αυτά τα διάφορα έτσι έντομα και να επιτίθεται και μάλιστα και σε μικρά παιδιά. Το λέω έτσι στη λογική ότι προληπτικά πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα όταν τα γνωρίζουμε και εντατικά όταν προκύπτουν, ας πούμε, για να μην γινόμαστε και ρεζίλοι παρά έξω από τη Ζάκυνθο. Γιατί τώρα με το διαδίκτυο, ξέρετε, δεν κρύβεται τίποτα.
0: Η δυσφήμιση είναι ό,τι χειρότερο πράγμα για τη Ζάκυνθο. Με το νερό.
1: Τι ανάγκες έχετε εσείς και για το νερό και για τα προγράμματα μειοκτονίας?
0: Έχω μιλήσει με τον κύριο Πρόεδρο.
1: Ωραία.
0: Τον κύριο Τουκάκη. Ναι, φέτος είμαστε πάρα πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές σε θέμα νερού. Παίρναμε μεγάλη ποσότητα νερού. Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Τουρκάκη όμως, γιατί είναι κάποια δίκτυα βουλωμένα. Και είπαμε να κάνουμε μια διαχείριση με κάτι βάνες που υπάρχουν, να παίρνει μισή μέρα το πάνω χωριό, μισή μέρα το κάτω. Καταφέραμε πάρα πολύ καλά και το πετύχαμε αυτό το πράγμα, χωρίς παράπονα και χωρίς τίποτα.
1: Το χωριό, ναι, θέλει, έχουν και άλλες ανάγκες, να μην το δίνετε, λέει, όλες τις τουριστικές περιοχές το νερό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ναι. Και κάναμε σωστή διαχείριση και λύθηκε το πρόβλημα, αλλά είπαμε μέσα στο Νοέμβρη πρέπει να αλλάξουμε κάποια δίκτυα που είναι βουλωμένα.
1: Ναι.
0: Να φύγει η τουριστική σεζόν, να φύγουν οι τουρίστες εδώ πέρα.
1: Βουλωμένα
0: και να ξεκινήσουμε...
1: με τι, με χώμα, με τι, με
0: χαλίκια. Με άλατα, με άλατα.
1: Α, με άλατα.
0: Είναι, τα δίκτυά μας είναι 50 ετών και αντιμετωπίζουν σοβαρό θέμα με τα άλατα.
1: Συν το γεγονός ότι έχουμε πρόβλημα με την αλατότητα του νερού, ότι είναι αυξημένη, οπότε εντάξει, ναι. Το ίδιο μπορώ πρόβλημα πω, το έχουμε όλοι χοντρικά, ξέρετε, με τα άλατα στο νερό.
0: Ναι.
1: Το έχουμε και στις βρύσες μας δηλαδή, ναι.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά έχουμε καλή ποιότητα νερού εμείς, γιατί παίρνουμε από την Κυψέλη και από τις γεωτρήσεις του Τραγακίου που παίρνει το κάτω μέρος.
1: Το νερό είναι καλό, είναι ποιοτικό, ναι.
0: Είναι ποιοτικό, ναι. Και εντάξει, αυτό το θέμα με το νερό θα λυθεί σίγουρα, σας το λέω, γιατί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Το λέμε και εμείς συνέχεια, ξέρετε, και ό,τι προβλήματα έχουμε, ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και πιέζουμε και εμείς από την πλευρά μας να κάνουν ό,τι μπορούν οι αρχές μας.
0: Ακριβώς. Τώρα, φανταστείτε αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαστε εδώ στην Λίμνη Μακρύ και κάνουμε μία ράμπα για να μπει το τραχτέρ της περιφέρειας που έχει βάλει εδώ πέρα ο κύριος Καποδίστριας.
1: Στη ποια Λίμνη Μακρύ, εδώ στην περιοχή του Καλαμακίου Λαγανά?
0: Ναι, ναι, Καλαμακίου, γιατί μένω εδώ δίπλα.
1: Ήρθατε στα μέρη μας, γι' αυτό. Ήρθατε στα μέρη μας.
0: Εδώ, δίπλα μένω.
1: Ναι. Ναι, μένετε στη Λίμνη Μακρύ, σε επικίνδυνο μέρος διαλέξατε.
0: Είναι και ο πρόεδρος εδώ. Ο κύριος,
1: από το Καλαμάκι.
0: Ο κύριος από το Μουζάκι, ο πρόεδρος.
1: Από το Μουζάκι, ο Μακρυπόδης, ναι.
0: Ο Μακρυπόδης, ναι, ο Γιονύσης, ναι, και είμαστε, ναι, εδώ να κάνουμε μια ράμπα για να μπει το τραχτέρι της περιφέρειας για να καθαρίσει το ποτάμι.
1: Μάλιστα.
0: Από την Καμάρα,
1: από
0: την Καμάρα του Σαφιολί μέχρι, ναι, το αεροδρόμιο.
1: Ναι. Το ποτάμι του Λαγανά, την Μπούκα, δεν λέμε τώρα για αυτό,
0: ναι,
1: το ποτάμι.
0: Ναι, ναι, ναι, από την Μπούκα, από την Μπούκα θα καταρριφθεί μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Μπράβο, λοιπόν, μπράβο πρόεδρε, να πω και στους
0: δύο. Εγώ, ναι, γιατί με το κοντάκι έχουμε άλλη συνεργασία με τον κύριο Μακρυπόδη.
1: Είναι καλό ότι... αυτό, ναι. Και όχι μόνο να υπάρχει συνεργασία και αυτά τα πράγματα να τα βλέπετε και να τα επιβλέπετε, διότι οι πρόεδροι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα.
0: Βέβαια, βέβαια. Και η κυρία Μουζάκη, πολιτική προστασία της περιφέρειας, και ο κύριος Καποδίστριας. Έχουμε άρρηξη σχέση, αυτό μου λέει ο κύριος πρόεδρος, να σας πω.
1: Ωραία.
0: Ό,τι έχουμε ζητήσει και βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν μας έχουν πει όχι. Σε οτιδήποτε χρειαστεί.
1: Εντάξει,
0: για το καλό της περιοχής.
1: Καλό είναι αυτό. Εσείς να ζητάτε πάντως ό,τι χρειάζεται και να, ναι, πιέζετε, ναι, ναι, κι εσείς. Θέλω δύο κουβεντούλες και για τα ποντίκια, γιατί μας έχουν, κοντεύουν να μας φάνε ζωντανώς.
0: Τα ποντίκια με συνεργασία με τον κύριο Τσάκο, που βάζει στα δημόσια κτίρια και σχολεία και νηπιαγωγεία και τέτοια. Τον βλέπω τον άνθρωπο, έρχεται αρκετές φορές και ανανεώνει το δόλωμα που βάζει εκεί πέρα το ειδικό. Έρχεται συνέχεια ο άνθρωπος.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τα ποντίκια είναι πολλά. Δεν αρκεί ο κύριος Γιώργος να βοηθάει την κατάσταση. Απλά σας το λέω, είσαστε και οι δύο παλιοί στην αυτοδιοίκηση. Ας
0: ελπίσουμε να κάνει κανένα καλό νερό να πνιγούν.
1: Ναι, εντάξει, χρειάζεται πιστεύω εντατικά και εκτατικά προγράμματα μειοκτονίας, γιατί είναι πλέον ανεξέλεγκτος ο πληθυσμός τους. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω και μιλάω και για την πόλη που γνωρίζω και για την περιοχή του Λαγανά. Τώρα δεν ξέρω και στο Τραγάκι, αλλά προφανώς και τα ποντίκια δεν έχουν σύνορα. Πάω όπου υπάρχει τροφή και ειδικά το καλοκαίρι με τον τουρισμό πηγαίνουν.
0: Ακριβώς. Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, κυρία Ξενέφου, είναι η οδοποιία. Έχει να πέσει αρκετά χρόνια στο χωριό μας ασφαλτό.
1: Ναι.
0: Οι δρόμοι...
1: Θέλουν επισκευή για συντήρηση,
0: ναι. Αν φάνει, ναι, έχουν κάτσει, περνάνε βαρέα οχήματα, μπετονιέρες, φορτικά,
1: ναι, ναι,
0: όλη την
1: ναι,
0: ώρα ναι, και έχουν καθέσει οι δρόμοι,
1: ναι,
0: και έχουν ανοίξει. Εάν δεν πέσει το επόμενο διάστημα πίστα στο χωριό μας, και σε όλα τα χωριά της Ακής, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει.
1: Και να γίνει ένας καλός δρόμος. Εγώ θέλω να πω να τα κάνουν
0: ακριβώς
1: τα έργα όπως τα έκανε η Μόμα παλιά. Ξέρετε ότι
0: ακριβώς
1: ο δρόμος της Ρίζας από το 67, πότε ήταν η δικτατορία που τον έφτασε,
0: ναι,
1: δεν έχει, σχεδόν δεν έχει χαλάσει ακόμα. Μπαλώματα του έχουν κάνει. Λοιπόν, θέλουμε
0: ακριβώς
1: δημόσια έργα ποιοτικά, ανθεκτικά, γερά, όχι κάθε χρόνο να ασφαλτώσουν.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Ναι, οι δρόμοι είναι
1: και φωτογραφίες θέλουμε εκεί από τη δουλειά που κάνετε, αν είναι εύκολο. Σας βάλουμε λίγο στο ρόλο του ρεπόρτερ, πείτε το στην κύριο Μακρυπόδη που τον ξέρουμε.
0: Εντάξει,
1: και είμαστε
0: κοντοπαλιανοί. Δίπλα μου και θέλει να πει...
1: Ναι, άμα μπορεί δύο κουβέντες, βεβαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο από το Τραγάκι που μας μίλαγε μέχρι τώρα, τον κύριο Αρβανιτάκη. Και είναι μαζί του εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Λαγανάκη ο πρόεδρος από το Μουζάκι. Μας ακούτε, κύριε Μακρυπόδη?
2: Ναι, σας ακούω και
1: καλημέρα.
2: Εγώ, σας ακούω συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Εντάξει, κάνουμε το έργο. Καλή σας μέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλο τον κόσμο.
1: Κάντε ό,τι μπορείτε.
2: Κάνουμε, κάνουμε το έργο όπου μπορούμε η περιφέρεια εδώ πέρα να μας διώξει εδώ πέρα. Έχει κόβει τα καλάμια.
1: Έχει φέρει μηχάνημα. Έχει μηχάνημα.
2: Όχι, θα κάνουμε τώρα μία ράμπα υποχρεωτικά για να βάσουμε το μηχάνημα μέσα.
1: Ναι.
2: Έχει πολύ ύψος. Και έχουμε την πορδόζα εδώ πέρα να κάνουμε μία ράμπα,
1: ναι,
2: να κατέβει
1: ωραία
2: κάτω το τραχτέρι. Γιατί δεν μπορεί να μπει αλλιώς, δεν,
1: ναι,
2: δεν έχουμε τρόπο να το
1: κατεβάσουμε. Και τι άλλο χρειάζεται να μας πείτε, διότι το Μουζάκι και ειδικά η περιοχή Λιβάδη σε κάθε μεγάλη βροχή πλημμυρίζει. Να μην πάμε να πούμε για τη λίμνη Μακρύ τώρα, γιατί ήταν λίμνη εκεί παλιά. Λοιπόν, αλλά και το Μουζάκι έχει θέματα με κάθε μεγάλη βροχή.
2: Έχει θέμα εκεί πέρα στο Λιβάδη, έχουμε θέματα στο
1: Λιβάδη.
2: Ναι. Θα το δούμε το θέμα εκεί πέρα.
1: Μήπως χρειάζονται και άλλα αποστραγγιστικά και άλλη τάφρη ομβρίων?
2: Ό,τι χρειάζονται,
1: κατάκια,
2: χρειάζονται.
1: Δηλαδή.
2: Έχω ειδοποιήσει και το ξέρει πολύ καλά.
1: Ωραία.
2: Και ο Δήμος έχει έρθει εκεί πέρα, το έχει δει το έργο. Είναι εύκολα, είναι κυρία, στο σπίτι του κυρίου Παπαδόγωνα στο Λιβάδι. Εκεί
1: ναι,
2: πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια παρέμβαση. Διότι εκεί θα βάλουμε βατραχοπέδιλα για να μπαίνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή.
1: Εντάξει, υπάρχει και ένα θέμα που ανεξέλεγκτα στην περίοδο της τουριστικής ανάπτυξης έγιναν πράγματα. Ενώ οι γονείς μας, αν θυμάστε, σε όλη αυτή την περιοχή που μιλάμε, είχαν παντού χαντάκια. Όταν ξεκινήσαμε να χτίζουμε λόγω τουρισμού, τα κλείσαμε όλα. Έτσι, και δεν...
2: Τίποτα.
1: Και...
2: Εγώ για ένα μεγάλο μέρος νομίζω ότι φταίνει η μηχανική. Εγώ έχω πάει σε 50 μηχανικούς, τους έχω πει ρε παιδιά να μπείτε λίγο μέσα. Δεν χάθηκε και ο κόσμος, τρώνε
1: ναι,
2: το άκρη να φάνε το δρόμο. Λες και δεν έχουν...
1: Ξέρετε, γίνονται και κατ' εντολή των ιδιοκτητών αυτά. Το γνωρίζουμε, έτσι, ότι ο
2: ιδιοκτήτης
1: δεν
2: είναι εντολή τέτοια. Το γνωρίζουμε,
1: θέλουμε
2: το γνωρίζουμε.
1: Θέλουμε και οι πολεοδομίες να ελέγχουν και να βάζουν κανένα πρόστιμο που και που, εκεί που πρέπει όμως, έτσι. Να τα βάζουν τα πρόστιμα εκεί που
2: πρέπει. Να αφήσουν και αυτοί που φτιάχνουν το σπίτι, αφήσουν ένα μέτρο ο καθένας, ένα μέτρο να αφήνε.
1: Ναι, για τα χαντάκια, τα σωλήνεωτά και ό,τι άλλο χρειάζεται να γίνει. Ναι. Όχι, εγώ απλά σας το λέω γιατί στο Λαγανά που ξέρω, εγώ τα δικά μου τα χαντάκια τα κράταγα με τα φόβου Θεού για να μην μου τα κλείσουν και μπήκαν οι γείτονες και τα κλείσανε. Λοιπόν, και μαλώνω τώρα με τους γείτονες γιατί το έκαναν αυτό. Είναι μια κατάσταση συνολικά προβληματική και έπρεπε τεχνικές υπηρεσίες, πολεοδομία, όταν μια περιοχή ανοικοδομείται λόγω ανάπτυξης τουριστικής ή οτιδήποτε άλλο, να είναι εκεί και να ελέγχουν. Όχι να είναι ανεξέλεγκτα τα πάντα.
2: Εντάξει.
1: Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε
1: καλά.
2: Πάρα πολύ.
1: Τις καλημέρες μας έγινε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, οι πρόεδροι από το Μουζάκι και από το Τραγάκι, ο κύριος Μακρυπόδης και ο κύριος Αρβανιτάκης ήταν κοντά μας μέχρι τώρα και μας ενημέρωσαν για τις εργασίες αυτές που γίνονται για να προλάβουμε τις βροχές του χειμώνα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Plus FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ερμής 91,8.
3: Λοιπόν, φεύγουμε από τα αμιγώσα κινδυνά θέματα, ανηφορίζουμε στην έδρα της περιφέρειας, πάμε στην Κέρκυρα για να καλωσορίσουμε την Περιφερειακή Σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης Μένουμε Ιόνιο, την κυρία Μαρία Δρύ, που είναι κοντά μας εδώ να δούμε θέματα της περιφερειάς μας. Καλημέρα, κυρία Δρύ. Μας ακούτε.
4: Σας ακούω, εσείς.
3: Ναι, και εγώ τώρα σας ακούω. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το θέμα το τουριστικό, ας πούμε, για να μου πείτε, προκύπτει θέμα αλλαγής του ονόματός μας εδώ στα Ιόνια. Βγάλετε και δύο φορές έχετε βγάλει ανακοίνωση για το θέμα με, με την αλλαγή του ονόματος, για το νησί του
4: Ιωσία. Βλέπουμε ότι ούτε ένας μήνας δεν πέρασε και ουσιαστικά βγάλανε και προκήρυξη από το τμήμα τουρισμού της περιφέρειας.
3: Ναι, επιβεβαιωθήκατε δηλαδή στην ουσία.
4: Ναι. Και εμείς και όλοι οι άλλοι φορείς που ο Δήμος Ισάκης και ο Δήμαρχος που και το Δημοτικό Συμβούλιο οι οποίοι τότε αντέδρασαν στα νησιά του Οδυσσέα. Ο Περιφερειάρχης 27 Αυγούστου.
3: Ναι, γιατί ένα είναι το νησί του Οδυσσέα, δεν πολλά. Ναι.
4: Ναι, ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα με το ονομασία στο Ιόνιο νησιών. Και ότι μιλάμε για μια σύγχρονη κατεύθυνση τουριστικής και πολιτιστικής προβολής με τίτλο «Τα νησιά της Οδύσσιας».
3: Ναι.
4: Και μετά από ούτε ένας μήνας δεν πέρασε και το Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας έβγαλε πρόσκληση για την ανάθεση υπηρεσιών δημιουργίας και παραγωγής μπραντ, ας πούμε, προωθητικού υλικού της περιφέρειας.
3: Ναι.
4: Για τα νησιά του Οδυσσέα. Άρα ούτε ουδέα, ούτε ήταν ανακρίβειες αυτά που λέγαμε,
3: ναι.
4: Ούτε ήταν υπερβολές, ούτε τίποτα, ούτε σκέψη, ούτε όπως είπε θα παρουσιαστεί αργότερα γιατί υπάρχει κάτι και θα παρουσιαστεί, τίποτα. Πήγανε τελεία σε ανάθεση και με προϋπολογισμό, με πρόσκληση για 3.000 έντυπα, εκθεσιακό υλικό, οπτικοακουστικό, σλόγγαν.
3: Και νέο όνομα χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Τουλάχιστον την Ιθάκη για λόγους δεοντολογίας δεν έπρεπε να τη ρωτήσουν. Τουλάχιστον. Πού είναι το νησί του Οδυσσέα.
4: Ήδη τοποθετηθεί σαφέστατα η Ιθάκη. Και ήδη τοποθετηθεί σαφέστατα. Και τελικά είδαμε ότι δεν ήταν τα νησιά της Οδύσσιας, αλλά τα νησιά του Οδυσσέα. Και το είχε πει σωστά ο κύριος Κουλούρης που τότε λέγανε ότι δεν ήταν έτσι και ήταν δηλαδή ποιος κοροϊδεύει ποιον.
3: Ναι, βέβαια διευκρίνησαν μετά ότι δεν πρόκειται για διοικητική αλλαγή. Αλλά για μια τουριστική προβολή. Αλλά πρέπει να τα βάζουμε και τα πράγματα σωστά, σε μια τάξη. Δηλαδή, για φανταστείτε να αλλάξει και όνομα η Ελλάδα σε μια τουριστική προβολή.
4: Ναι, δηλαδή την ξέρουν όλοι με τον τρόπο που την ξέρουν. Έχει συγκεκριμένο που προωθείται. Είναι δυνατόν τώρα να λέμε ότι θα κάνω. Και να σας πω και κάτι. Αυτό θα μπορούσε. Κάνουμε το DMMO. 500.000 ευρώ θα δαπανηθούν για να γίνει η διαχείριση του προορισμού. Αυτό δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει γίνει μια μελέτη ή οτιδήποτε. Είναι δυνατόν έτσι από ένα υποκειμενικά, επειδή κάποιος μπορεί να δει μια ταινία και να ενθουσιάστηκε και να παρασύρθηκε από αυτό, να αλλάξουμε τώρα όνομα και να κάνουμε brand name βασιζόμενοι σε αυτήν την ταινία και στην εντύπωση που προκάλεσε σε κάποιον. Δηλαδή είναι τελείως υποκειμενικό όλο αυτό. Δεν είναι ότι υπάρχει. Δεν βασίζεται σε κάτι. Δεν έχει κάποια μελέτη, κάτι που να έχει γίνει, που να λέει ότι ναι, όντως, αν υπάρχει μια, έτσι, είμαστε γνωστοί με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν εδράζεται κάπου.
3: Ναι, μήπως φοβάστε, μήπως προκαλέσει μεγαλύτερο μπέρδεμα, δηλαδή, εκτός των άλλων δημοκρατικών διαδικασιών που δεν τηρήθηκαν.
4: Να σας πω κάτι, για μας δεν γίνεται να δαπανώνται έτσι χρήματα και ο καθένας να αποφασίζει ακαπέλα,
3: ναι,
4: με έναν τρόπο φέρετο. Για κάτι που επηρεάζει όλους μας και τις επόμενες γενιές και τι.
3: Και να δούμε και βέβαια και ανακρίβειες ιστορικές ή για την ακρίβεια μυθολογικές. Διότι το νησί του Οδυσσέα ήταν ένα.
4: Και να σας πω και κάτι. Για τη Σκύλα και τη Χάριδη που περνάνε οι επισκέπτες και οι κάτοικοι, θα τις βάλουν και αυτές μέσα στο brand name για να ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα αυτό που πάνε να κάνουν.
3: Ναι. Τι ξέρω, πάντως αυτό έγινε χωρίς να ρωτηθεί κανένας και από τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά.
4: Κανένας.
3: Δηλαδή, δεν ξέρω εσείς τι ξέρετε από τα πιο πέρα, η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά δεν ξέρει τίποτα.
4: Μα σας είπα και ότι εδώ που τα λέμε, βγήκε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης να διαψεύσει στις 27 Αυγούστου και λιγότερο από ένα μήνα μετά έγινε η ανάθεση από το Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας. Δηλαδή, μόνοι τους αυτοανερούνται σε αυτά που λένε.
3: Δηλαδή, θα τυπώσουν φυλάδια, θα φτιάξουν διαφημιστικά βίντεο κλπ. Και δεν θα γράφουν Ιόνια νησιά, αλλά τα νησιά του Οδυσσέα.
4: Ναι.
3: Και θα ψάχνουν μετά όλοι να δω. Εγώ θα ψάχνω και εγώ να δω ποια είναι τα νησιά του Οδυσσέα. Γιατί εγώ μόνο τη Λιθάκη ξέρω. Άσχετα αν ο καθένας μας επισκεφτεί ένα μέρος του πλανήτη, δεν είναι δικό μας νησί. Νησί του τάδε ή του οποιοδήποτε είναι ο τόπος καταγωγής του, εκεί που μένει, εκεί που γεννήθηκε, εκεί που έζησε.
4: Δυστυχώς, είναι σαν να λέμε της επικαιρότητας αυτό μόνο. Είναι παρορμητικό, δεν είναι δράση.
3: Αν και η επικαιρότητα έχει άλλα πολύ σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε, να ξέρετε, σαν τουριστικά νησιά που είμαστε και εσείς και εμείς, με πολύ κόσμο και με πολλά προβλήματα, έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να τα δούμε πολύ πιο πριν από το όνομα που θα δώσουμε στα νησιά.
4: Ναι, μα εμείς γι' αυτό βάζουμε και τη διάσταση των υποδομών και είχαμε πει και στο πρώτο δελτίο τύπου ότι οι υποδομές ουσιαστικά είναι η οδύσσια που ζει, που βιώνει κάποιος όταν μας επισκέπτεται εδώ. Και αυτό είναι που δημιουργεί ένα αρνητικό αποτύπωμα. Και άλλωστε, όταν φιλοξενείς κάποιον, γιατί στην ουσία είναι να φιλοξενήσεις κάποιον και να του φέρεις, να μπορείς να του παρέχεις τη σωστή φιλοξενία, δεν μπορείς λοιπόν να μην έχεις υποδομές για να τον φιλοξενείς και να τον καλείς να έρθει.
3: Ναι, και είναι τραγική η κατάσταση πια με τις υποδομές, γιατί όλο περισσότερος κόσμος και εμείς και λόγω μεγέθους υπάρχει αδυναμία τόσο πολύ κόσμο να τον εξυπηρετήσουμε.
4: Υπάρχει αδυναμία και να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε ζητήσει τόσες φορές να γίνει.
3: Δεν φτάνουν οι δρόμοι, δεν φτάνουν το νερό, δεν φτάνουν τα βιολογικοί. Γενικά δεν φτάνουν αυτά που έχουμε.
4: Η Ζάκυνθο είναι πολύ.
3: Είναι πιο έντονο το πρόβλημα σε εμάς από ό,τι στην Κέρκυρα.
4: Κατάσταση και του βιολογικού και η κατάσταση με το νερό που υπάρχει φάλμηρο νερό στη Βρύση. Πόσο πιο έντονο από αυτό.
3: Ναι. Και όπως γνωρίζετε, υπάρχει και ένα κίνημα γενικότερα σε περιοχές της Ευρώπης υπεραναπτυγμένες τουριστικά. Αντίδρασης από τον κόσμο εκεί ότι υπάρχουν και οι μόνοι κάτοικοι, υπάρχουν και οι άνθρωποι εκεί που πρέπει να ζήσουν και πρέπει να βάλουμε κάπου μια σειρά και μια τάξη.
4: Να σας πω κάτι. Εμείς αυτό που είχαμε πει και στο δελτίο τύπου είναι ότι. Και συγγνώμη, και στη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν έρχεται η τουριστική προβολή, είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας απολογισμός αυτών που κάνουμε. Δαπανάμε κάθε χρόνο, πηγαίνουμε στις εκθέσεις. Καλούμε κόσμο, κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε. Τι φέρνουν πίσω αυτές τις προσπάθειες.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, είμαστε σε σωστό δρόμο. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Μήπως έχουμε αλλάξει την ποιότητα με την ποσότητα.
3: Το αίτημα αυτό που καταθέτεται είναι όχι μόνο εύλογο, κατατίθεται και από όλους κάθε χρόνο. Αλλά ποτέ δεν γίνεται τίποτα, έτσι.
4: Και βλέπουμε αυτό τώρα ότι δαπανώνται, ας πούμε, και για τον DMMO 500. Χιλιάδες ευρώ, θα πανηθούν 500.000 ευρώ δημοσίου χρήματος. Το οποίο ποιος θα αποφασίσει, ποια επιτροπή, πώς θα καταλάβετε. Δηλαδή, είναι πολλά τα ζητήματα που υπάρχουν.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, με ποιο κριτήριο ο καθένας. Γιατί το DMMO είναι κάτι που δεσμεύει και τις επόμενες γενιές και δημιουργεί. Δεν μπορείς κάθε χρόνο, κάθε 2-3 χρόνια να αλλάζεις ταυτότητα, να αλλάζεις την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αυτό είναι κάτι που το οποίο το ξεκινάς και το διατηρείς για κάποια χρόνια. Και ουσιαστικά πορεύεσαι με αυτό. Άρα πρέπει να έχεις αποφασίσει και τι θες, ποιο είναι το όραμα. Εδώ βλέπουμε ότι βγάζουμε καινούριο brand name και παράλληλα τρέχει το DMMO.
3: Με ένα πέρδεμα δηλαδή.
4: Ναι.
3: Ναι. Και αυτό αφορά όλο το Ιόνιο, έτσι, δεν είναι μόνο για την Κέρκυρα. Να το πούμε αυτό, διότι εμείς δεν ξέρω, δεν συμμετέχει η Ζάκυνθος μέχρι τώρα σε καμία διαβούλευση. Δεν έχει βγει ούτε ένα δελτίο τύπου, ούτε μία ανακοίνωση, ούτε εδώ τοπικά. Και είναι ένα θέμα λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος αυτό. Στο αυτοδιοικητικό μέρος, βέβαια, αλλά εντάξει.
4: Ναι,
3: δεν θα τη βουλή, με αυτή την έννοια το λέω.
4: Ναι, ναι,
3: αλλά και η αυτοδιοίκηση είναι ένα κομμάτι λειτουργίας της δημοκρατίας αυτός ο θεσμός.
4: Ναι.
3: Ναι, όχι, τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα εμείς. Δηλώνουμε πλήρη άγνοια.
4: Και το θέμα είναι, οι φορείς τουρισμού είναι μέσα σε όλο αυτό? Λαμβάνουν μέρος?
3: Το ξέρουν, να ρωτήσω εγώ πρώτα αυτό, το ξέρουν?
4: Ξέρω,
3: θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τους προέδρους των ξενοδόχων εδώ, κατά κύριο λόγο των ξενοδόχων, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Γιατί έχει γίνει από ό,τι έχω καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς και κανείς δεν ξέρει τίποτα στα Ιόνια νησιά. Κάπως έτσι, ε.
4: Κάπως έτσι. Ούτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο πάντως γνωρίζουμε.
3: Τώρα, αυτά τα συλλογικά όργανα τέλος πάντων έχουν υποβαθμιστεί τραγικά.
4: Πάρα πολύ.
3: Και δεν ξέρω αν φταίει μόνο η νομοθεσία ή οι επικεφαλείς, αυτοί που ηγούνται. Ενδεχομένως να φταίνε και τα δύο. Κουβέντες ουσίας δεν γίνονται. Είναι απλά διεκπαιρεωτικά όργανα και πολλές φορές σε σημείο που θα μπορούσε να το διεκπαιρεώσει, ας πούμε, αυτό ένας δημόσιος υπάλληλος ή ένας διευθυντής.
4: Δεν έρχονται αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν έχει και νόημα να γίνεται αυτά τα συμβούλια μόνο για αυτά τα θέματα. Επειδή
3: ακριβώς
4: αυτά τα θέματα, ας πούμε, όντως δεν είναι ουσιαστικά, είναι τυπικά διαχειριστικά,
3: ναι,
4: της λειτουργίας, ας πούμε, θα μπορούσαν καλύτερα να μπαίνουν μέσα κάποια θέματα.
3: Σοβαρά, που έχουν να κάνουν με το μέλλον μας, με την ανάπτυξή μας, με τα προβλήματά μας.
4: Ναι, γιατί μπορούμε να έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε, αλλά βλέπετε...
3: Να βρούμε κι αν δεν έχουμε, άρρωστε εκλέγονται όσοι εκλέγονται για να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, έτσι δεν είναι?
4: Να πω κάτι 38, ας πούμε, και πολύ εμφανές που έγινε τώρα στην Κέρκυρα. Υπήρχε η διαβούλευση για τις εξορίξεις των γοναθράκων. Έλαβαν μέρος τοπικά συμβούλια, έλαβαν μέρος φορεί κοινωνική. Και δεν έχει λάβει μέρος ο Δήμος Κέρκυρας, ούτε η Περιφέρεια Ιωνίων. Και γίνεται στο σπίτι μας, γίνεται μέσα,
3: ναι,
4: στην περιοχή μας.
3: Και ποιος την κάνει τη διαβούλευση στο Υπουργείο?
4: Συμμετείχε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιγουμενίτσας στη διαβούλευση και συμμετείχε, ας πούμε, και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
3: Ναι, τα συλλογικά όργανα, τα εκλεγμένα.
4: Περιφέρειας Υπήρου, δηλαδή συμμετείχε η Περιφέρεια Υπήρου, που δεν είναι στην περιοχή της. Και ο Δήμος Ιγουμενίτσας και εμείς που είναι στην περιοχή μας, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού δεν συμμετείχαν. Σαν να μην έχουν άποψη για όλο αυτό.
3: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να περιμένουμε σε κάποια από τα επόμενα περιφερειακά, για να μην πω εγώ στο αμέσως επόμενο, ότι όπως και την προηγούμενη Παρασκευή, πότε ήταν που κουβεντιάστηκε το Σάββατο, ήταν που κουβεντιάστηκε το θέμα εδώ της Ζακύνθου με έναν αγωγό νερού που το παιδεύουμε δεν ξέρω πόσα χρόνια να γίνει και τελικά τους σωλήνες το έχουμε πεταμένους δεξιά και αριστερά και έχει καταγγείλει αντιπολίτευση και τελικά συζητήθηκε αυτό το θέμα. Και απάντησε ο Περιφερειάρχης για κάτι που ψάχνουμε κι εμείς σε ένα χάος, ας πούμε, να βρούμε τι συμβαίνει.
4: Να
3: γίνει το ίδιο δηλαδή και για αυτό το θέμα που μας λέτε τώρα.
4: Οι πρόγονοι μας για ένα γεφύρι που δεν γινότανε έχουν βγάλει ολόκληρο μύθο, έχουν βγάλει ποίηματα, έχουν βγάλει τραγούδια για ένα γεφύρι που δεν γινόταν.
3: Τη Άρτα, λέτε.
4: Είναι σαν το γεφύρι τη Άρτα. Τι πρέπει να κάνουμε?
3: Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα, πρέπει να αντιδράσει συνολικά ο λαός. Αλλά σε πρώτη φάση ας αντιδράσουν και ας μιλήσουν οι εκλεγμένοι του αντιπρόσωποι. Και εν προκειμένου οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, αν δεν ακούει η εξουσία.
4: Ξέρετε τι γίνεται. Την προηγούμενη φορά συνένεσε η Περιφερειακή Αρχή για να συζητηθεί το θέμα της Ζακύνθου.
3: Ναι.
4: Γιατί εδώ που τα λέμε η Περιφέρεια δεν έχει και ευθύνες. Άρα, εντάξει, κάναμε μια θεωρητική συζήτηση.
3: Εντάξει, ναι.
4: Οπότε, καταλάβατε τι λέω. Όταν έρχονται θέματα όμως που έχουν ευθύνες της Περιφέρειας, δεν επιλέγουν να τα συζητήσουν.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι εμείς σαν παρατάξεις δεν μπορούμε, μας έχουν κόψει το δικαίωμα να βάζουμε θέματα στο Συμβούλιο. Τώρα με το COVID θα μπορούμε να βάλουμε ένα το χρόνο. Ένα, ναι, το χρόνο.
3: Και έχουμε μυριάδες κάθε μέρα προβλήματα.
4: Και είχαμε τις επερωτήσεις που είχαμε δύο σε κάθε Συμβούλιο. Δύο σε κάθε Συμβούλιο, δηλαδή είχαμε 4 το μήνα και δεν μας φτάνανε για να ρωτήσουμε για όλα τα νησιά μας. Και τώρα αυτή τη στιγμή μας έχουν μείνει 2 επερωτήσεις το τετράμινο. Δηλαδή τι να ρωτήσει κάποιος, λες και δεν έχουμε προβλήματα σε αυτά τα νησιά. Και όλα αυτά γίνονται φυσικά με νομοθετικές διατάξεις, τις οποίες εννοείται ότι τις εξυπηρετούν. Και μην σας πω ότι τις έχουν διεκδικήσει κιόλας οι περιφερειάρχες, οι περιφερειακές αρχές, για να μην έχουν λογοδοσία και απαντούν δημόσια για αυτά που ουσιαστικά τι είναι οι επερωτήσεις που είχαμε. Αυτά που ρωτάει ο κόσμος.
3: Και τα προβλήματα του κόσμου τα άμεσα είναι αυτά στις επερωτήσεις. Τα άμεσα και τρέχοντα θέματα που πρέπει να δώσει κάποιος απαντήσεις. Δηλαδή στο λαό να δώσει τις απαντήσεις μέσω...
4: Α, στο λαό, μα γι' αυτό όμως δεν θέλανε να δώσουν τις απαντήσεις, καταλάβατε.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι το χειρότερο, ότι επειδή δεν θέλανε, τις κόψανε. Τους ενοχλούσαν, τους ενοχλούσε η δημοσιότητα, τους ενοχλούσε ο διάλογος, τους ενοχλούσε η
3: να κάνουν τη δουλειά τους σωστά για να μην υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο. Διότι δεν μπορεί να έχουμε κάνει την Ελλάδα έτσι πως την έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πω κακές λέξεις πρωί-πρωί, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα ζούμε σε πανελλήνια κλίμακα, δεν μπορεί να γίνεται πιάτσικο στη χώρα μας.
4: Και να σας πω, κυρία Ξενόπου, δυστυχώς ζούμε σε δύσκολες εποχές. Βλέπετε,
3: και κάθε μέρα και πιο δύσκολες είναι. Κάθε μέρα δυσκολεύουν.
4: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συζητούσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο προχτές για τις δυσκολίες. Συζητούσαμε για τις μαθητικές μεταφορές. Τα παιδιά κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι στο δρόμο και δεν προχωράει το. Και υπάρχουν άγονες γραμμές, γιατί προφανώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους μεταφορείς. Κάνει αυτό το έργο η Περιφέρεια. Και βλέπαμε πόσο άχαρο είναι και βλέπουμε ότι ουσιαστικά δεν εξελίσσεται σωστά αυτό το έργο. Βλέπουμε για τα δημόσια έργα, όντως υπάρχουν πολλές γραφειοκρατικά εμπόδια και δυσκολίες.
3: Ναι, αλλά εμείς πρέπει να τα λύσουμε τα προβλήματα.
4: Ναι, να σας πω όμως.
3: Δεν υπάρχει απομηχανίστε
4: όμως. Και θέλω να το τονίσω. Γιατί, γιατί είδαμε προχτές μία νομοθετική ρύθμιση μέσα σε ένα βράδυ για να λυθεί το θέμα του ΕΠΚΕΠΕ και να μην υπάρχουν ευθύνες.
3: Ναι.
4: Μία νομοθετική ρύθμιση. Γι' αυτό το
3: καραμπινάτη παρανομία καραμπινά. Αυτή.
4: Είδαμε μία άλλη νομοθετική ρύθμιση πριν, δεν θυμάμαι τώρα πόσο καιρό, πάλι μέσα σε ένα βράδυ, για να μπορούν οι συγγενείς πρώτου βαθμού των βουλευτών να έχουν offshore εταιρείες. Το θυμάστε αυτό?
3: Ναι.
4: Πόσο τους πήρε να το λύσουν?
3: Γι' αυτά νομοθετούμε για τις παρανομίες. Για τα νόμιμα να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου δεν μπορούμε.
4: Άρα λοιπόν είναι ότι δεν θέλουν.
3: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης ακριβώς, που δεν υπάρχει.
4: Αυτό όμως επειδή είναι λίγο 38 τα λέω και άλλο ένα 38.
3: Δεν τα καταλαβαίνουν αλλιώς, δεν τα πούμε 38.
4: Έτσι, γιατί είναι, να σας πω κάτι, κάνουν μπαμ αυτές οι επιλογές.
3: Αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μάλιστα που έγινε προχθές, έχει ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα και όλος ο αγροτικός πληθυσμός. Τους φάγανε τα λεφτά των επιδοτήσεων και τους από πάνω τους κοροϊδεύουν. Εντάξει.
4: Ναι. Δεν γίνεται τώρα τόσα χρόνια να μην προχωράνε τα έργα, να κολλάνε τάσεις.
3: Ναι, να βρούμε τρόπο να το λύσουμε αυτό.
4: Να κάνουμε.
3: Ή κάνουμε έργα που είναι κακοτεχνίες και να μοιραζόμαστε μετά, έτσι.
4: Να κάνουμε τα έργα και να μην προχωράει τίποτα που έχει να κάνει με τις υποδομές, που είναι και το αγκάθι μας. Και βλέπουμε ότι είναι όλα παρατημένα.
3: Ναι.
4: Και, και να μην βγαίνει μια νομοθετική ρύθμιση αυτά να τα έχει λύσει.
3: Να τα ρυθμίσει.
4: Τις πατογένειες που είναι τώρα 20 χρόνια και ξέρουμε το πρόβλημα, αλλά το λέμε και δεν το λύνουμε. Ενώ ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ας πούμε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα σε 6 μήνες τη βρήκανε τη λύση για την νομοθετική ρύθμιση.
3: Ναι.
4: Ή για τις offshore, των συγγενικών προσώπων πρώτου βαθμού από τους βουλευτές.
3: Σωστά.
4: Είναι αυτό κάτι που αφορούσε τα προβλήματα που έχουμε με τις υποδομές που θα λυνόντουσαν καλύτερα?
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρουμε ότι σας βρίσκουμε σε δύσκολη ώρα.
4: Ναι. Προβλήματα, αν θέλουμε να τα λύσουμε ή όχι,
3: ναι.
4: Νομίζω ότι και αυτή την απάντηση την ξέρουμε και εμείς και οι ακροατές μας.
3: Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα σας ξανενοχλήσουμε για ό,τι νεότερο υπάρξει. Θα πάρουμε και το Δήμαρχο στην Ιθάκη να δούμε τι έχει να μας πει.
4: Ναι.
3: Και θα είμαστε σε επικοινωνία για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας και τα νησιά μας.
4: Αυτό σίγουρα.
3: Να είστε καλά, κύριε Ανδρίτη. Καλημέρα σας από τη Ζάκυνθο. Έγινε. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ανδρή, η Περιφερειακή Σύμβουλος, ήταν μαζί μας σήμερα για μια σειρά από θέματα της περιφέρειας. Εμείς εδώ να σας χαιρετήσουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα, λίγο μετά τις 12. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Εμείς, 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αλέξανδρος Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπάει.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Εδώ, στο ραδιόφωνο του Ερμή, στους 91,8 μεγάκυκλους, από τη Ζάκυνθο, στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-δυτικής Ελλάδος και φυσικά διαμέσου του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη μας. Είμαστε καλά, έτοιμοι να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή. Ο μήνας έχει 28 σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Είχαμε έτσι σκαμπανεβάσματα του καιρού μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωραία, όμως το καλοκαίρι ακόμη συνεχίζει να υφίσταται. Το βράδυ μπορεί να κάνει μια μικρή ψυχρούλα, αλλά μέχρι εκεί. Εμείς θα μιλήσουμε για τα δικά μας θέματα και έχουμε να πούμε τόσα πολλά για ποδόσφαιρα. Τα ποδόσφαιρα

ποδόσφαιρα παντού. Μόνο στην Super League να δεν είχαμε ποδόσφαιρο. Φυσικά και στο τοπικό, έτσι, εδώ στο νησί μας. Αλλά εντάξει, απέχουμε πολύ από το να παίξουμε μπάλα στο τοπικό. Είχαμε όμως Εθνική Ελλάδος. Εντάξει τώρα, τι ήταν αυτό το χθεσινό? 0-1, πάρε να έχεις, πώς θα έλεγε και ο παγκόσμιος, ο Ζαφύρης, ο Νικόλας ο αείμνηστος. 1-1 καίει. Κερδίσαμε τα Πάντζερ μέσα στην έδρα τους, στο Augsburg. Τι υπερηφάνεια, τι συγκίνηση στο γκολ, στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου από τους 5.000 και πλέον Έλληνες που ήταν στο γήπεδο. Αυτά είναι τα όμορφα, αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι που μας κάνουν να αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, γιατί τα υπόλοιπα είναι ας την κουβέντα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρα, θα μιλήσουμε για, φυσικά, για Super League 2. Είχαμε την ολοκλήρωση, όχι την ολοκλήρωση, είχαμε την πέμπτη αγωνιστική, η πέμπτη αγωνιστική, η τέταρτη, συγγνώμη, τα μπερδεύω κιόλας. Ολοκληρώνονται σήμερα δύο παιχνίδια. Χθες είχαμε το κυρίως πιάτο με πάρα πολλές αναμετρήσεις, θα τα πούμε όλα εδώ. Η ομάδα μας δεν τα κατάφερε απέναντι στον ιστορικό, ηττήθηκε 1-0, αλλά και πάλι άξιζε κάτι από αυτό το παιχνίδι, είχε κάνει καλή εμφάνιση. Δεν έκανε την εμφάνιση βασικά που έκανε μέσα στη Λάρισα, όμως ήταν μια εμφάνιση που αξίζει συγχαρητηρίων. Αλλά η αλήθεια είναι, όπως είπε και ο προπονητής της Ζακίθο, ο κύριος Περικλής Αμανατίδης, καλές οι εμφανίσεις, αλλά το αλλά είναι ότι η ομάδα κάποια στιγμή πρέπει να παίρνει και αποτελέσματα, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε χτες να πάρει, δεν πήρε αποτέλεσμα και τώρα καλείται να κερδίσει το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, θα έλεγα, παιχνίδι, γιατί το τρίποντο είναι μονόδρομος απέναντι στον ιστορικό Απόλλων Καλαμαριάς. Απόλλων Πόντου όχι, Απόλλων Καλαμαριάς.

Θα μιλήσουμε για όσα είδαμε χθες στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Θα έχουμε και τηλεφωνικές παρεμβάσεις, συνομιλίες. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που είδαμε, ακούσαμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League 2. Επίσης θα μιλήσουμε για αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Εδώ πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Για την ομάδα που μας εκπροσωπεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σκληρό ροκ. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως αυτό το τραγούδι από τους Led Zeppelin. Και όταν λέμε σκληρό ροκ, αναφερόμαστε ότι η ομάδα μας δεν τα κατάφερε, όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά ιτήθηκε και με το ίδιο σκορ που είχε ιτηθεί από την ίδια την ομάδα πριν από μερικές ημέρες για αγώνα κυπέλου ερασιτεχνών εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Τότε ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε ιτήθηκε από τον Ατρόμητο Πατρών με 7-0. Και είπαμε, εντάξει, είναι παιχνίδι κυπέλου, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ, πρέπει η ομάδα ουσιαστικά να ανασυνταχθεί, να κάνει. Και χθες με την ίδια την ομάδα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στον 8ο όμιλο της 3ης εθνικής κατηγορίας, η ομάδα μας ιτήθηκε πάλι με το ίδιο σκορ, με το 7-0. Συντριβή. Εκεί θα μιλήσουμε. Έχουμε να πούμε αρκετά, να καταθέσουμε τη δική μας την απόψη για το τι πρέπει να κάνει ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, έτσι ώστε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι σε αυτές τις ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία, διότι η αλήθεια είναι ότι είναι οδυνηρή αυτή η πρεμιέρα για την ομάδα μας που μας εκπροσωπεί στις εθνικές κατηγορίες. Θα μιλήσουμε φυσικά και για ΕΠ Ζακύνθου, γιατί και εδώ έχουμε έτσι διάφορες ανακοινώσεις, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Υπάρχουν ανακοινώσεις, αλλά δεν έχουμε ανακοινώσεις από την ίδια τη διοργανώτρια αρχή, από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή, για το τι μέλη Γιάννης. Δηλαδή τι γίνεται από εδώ και στο εξής, τι θα κάνουμε, πώς θα πορευτούμε, πότε θα γίνουν εκλογές. Υπάρχει μια ανακοίνωση την οποία είχε εκδώσει πριν από μερικές ημέρες ο Διονύσης Κορονιός. Έρχεται μια καινούργια ανακοίνωση τώρα από τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, όπου και ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε τα λέει έτσι sick τα πράγματα, εκφράζοντας την αγωνία. Ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, συγγνώμη, αθλητικός όμιλος Τσιλιβή, η δύναμη της συνήθειας, αθλητικός όμιλος Τσιλιβή και Αστέρας Πλάνου. Από εκεί είναι η ανακοίνωση, ζητάω συγγνώμη. Θα τις διαβάσουμε και τις δύο έτσι ανακοινώσεις. Τώρα, όσον αφορά την ΕΠ Ζακύνθου, δεν κινείται ακόμη τίποτα. Περιμένουμε το πράσινο φως από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να μας απαντήσει για το ποια είναι εκείνα τα σωματεία τα οποία μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Μόνο από εδώ που υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία θα τα καταθέσουμε ενώπιον σας.

Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ σήμερα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Βέβαια, το κυρίαρχο θέμα είναι η Ζάκυνθος, είναι η ήττα της ομάδας μας από τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, διότι βρισκόμαστε πάρα πολύ χαμηλά στην βαθμολογία και καταλαβαίνετε, όταν μια ομάδα έχει ένα βαθμό, είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν έτσι πως τα θέλαμε, όπως έπρεπε να πηγαίνουν. Καλές οι εμφανίσεις, έτσι αξιοπρεπέστατες εμφανίσεις, όχι η εμφάνιση που κάναμε με την Ελασίρου, αλλά με τον Πανιόνιο και με τη Λάρισα. Λες και αυτή η ομάδα όταν παίζει με μεγάλες ομάδες δείχνει καλύτερα στοιχεία. Παίζει καλύτερα. Αυτή είναι η αλήθεια.

Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, γιατί βλέπω αρκετά μηνύματα και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη και από τη Ζάκυνθο, που σχετίζονται φυσικά και με την ομάδα της Ζακύνθου αλλά και με την ΕΒ Ζακύνθου. Παρακολουθούμε έτσι στενά τα όσα διαγραμματίζονται ή δεν διαγραμματίζονται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της σημερινής επικαιρότητας. Αποτελέσματα, βαθμολογίες, τι ακριβώς έγινε. Αφού ευχαριστήσω από καρδιάς, Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικά, εδώ Κώστας Πλέσας, Φύσιος Άντε Νίκος Κουρούμαλος, σε φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα, Κρεοπολείο Πύλικα, Κάλβου 73, Καλλινικό, Παραγωγή Κρασίου στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Βένους, Beach Bar στο Ζηλιβή, Θοδωρή Ξένος. Γεια σου παλικάρι. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο, όπιστο ενδικητηρίου, εμπορική και κλαβά Νιούσιο Πέκαλη Μάρο, στην αγριλιά, χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνα. Στρωματοπία Ζακίδου στο κάτω γερακάρι. Παναγιώτη Στράνη. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Διανομή Πετρελαίου Θέρμανση. Αναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργά. Συγκίσμο στο Αναγκερικό Web εφαρμογέ. Ψηφιακέ διαφημίσει. Πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Βάρζελ, οικολογική γεωργική, στο Σαρακινάδο, αγοραφόδια λιπάσματα, ζωοτροφές, μελισσοκομικός εξοπλισμός, Ακαδημία Αυζάκηθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρή-Κρή στη Ζάγκηδο, πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξανδρούμα 83, Καντολαμπίκο, Στάδης Καραμαλέκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο, Δήμητρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ στην Καμάρα, Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου, Μουτσάρ Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα, Κουνούς του Κόουτς, Θοδωρής Γεννήσης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ, Πιτσαρία Τελάρτε, Σταθής Μπάστα, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίστελα, Καθρέπτης, Γιάννη Κάγκελα, στο Καλαμάκι και τέλος Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς. Λοιπόν, είχαμε αποτελέσματα, αποτελέσματα θα πούμε, τώρα βαθμολογία για την πρώτη αγωνιστική δεν υπάρχει λόγος. Στην τρίτη εθνική κατηγορία είχαμε πρεμιέρα σε όλους τους ομίλους πλην του πρώτου ομίλου, που ο πρώτος ομίλος θα αρχίσει στις 10 Οκτώβρη. Λοιπόν, Μακεδονικός Ακρίτης Αιγαίων 0-2 στο δεύτερο όμιλο, Φοίνικας Πολύχνης Κελκυσιακός 3-2, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1, Ποσειδώνας Μηχανιώνας Πάοκ Χριστόνης 5-1, Πανεδεσαϊκός Μπαμ 1-1, μ' αρέσει αυτή η ομάδα, Μπαμ FC. Ρεπό Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, τρίτος όμιλος, Αθλητικός Όμιλος Βατόλα Κοκαστοριά 0-1, Μακεδονικός Ιάτης Στάσεο Ορδαϊκός 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Θιέλα Κατσικά 4-1, Δόξα Μοσκολουρίου Φάση Νάουσα 1-0, Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας 0-0, δύο ιστορικά σωματεία τώρα για τον Πας Γιάννενα, τι να πούμε. Ρεπό είχε Ιβέρια, η Βασίλισσα του Βορρά. Τέταρτος όμιλος, Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Ελασσόνα Εθνικός Νεόκερα 2-3-0, Καρίτσα Σαρακινός 2-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1, Πιερικός Ηρακλής Λάρισσας 3-1, Ρεπό Διγενής Νοχωρίου. Πάμε στον πέμπτο όμιλο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0, Φωκικός Θήβα 3-1, Κύφισσος Αστέρα Σταυρού 3-1, Λαμία Άγραφα 1-0, Αναγέννηση Σχηματαρίου Κάριστος 2-1, Ρεπό Ταμιναϊκός. Πάμε στον έκτο όμιλο, εδώ που είναι ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε, Πρέβεζα Παναγριακός 2-0, Πλαταριά Παλιεξουριακός 1-1, Λευκύμη Τηλικράτης Λευκάδας 0-1, Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε 7-0, Οφ Αγίου Μανθαίου Άρης Εφηλιατών 0-2, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή στο μεγάλο ντέρμπι, παιδιά, της εδώ της περιοχής μας, της Αχαΐας 2-1. Ο Πανεγιάλιος κατατρόπωσε την Παναχαϊκή, αυτό έτσι σημαντικό, το σημαντική νίκη από τον του Πανεγιαλίου επί της Παναχαϊκής, Παναχαϊκή η οποία έτσι έχει φτιαχτεί για πρωτάθλημα, αλλά και ο Πανεγιάλιος έχει βαριά, πολύ βαριά φανέλα. Στον 7ο όμιλο, Πανθυρατικός Ηρακλής Χιλοκάστρου 0-2, Ερμής Κυβερίου Κόρινθος 2-2, Αστέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας 2-1, με ανατροπή εδώ πέρα ο Αστέρας Αμαλιάδας. Είναι εκεί, είναι γιατί εκεί βρέθηκε ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος. Το δικό του έτσι αέρα άλλαξε τα πράγματα.
Λοιπόν, Μιλτιάδης Λουτράκη 1-0, Πανθουριακός Παναργιακός 0-0, Πέλοπας Κιάτου Αστέρας Βλαχιώτη 3-2, στον 8ο όμιλο, Αμφιάλη Άλισος 1-0, Παορούφ Εθνικός 0-1, Αέρα Φάντου Ιωνικός 1-0, Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης 0-2, Εγάλεο Απόλλων Καλλιδιών 4-1, Προοδευτική Δόξα Βύρωνα 0-2. Στον ένατο όμιλο, Αστέρας, Εθνικός Αστέρας Παναξιακός 2-3, Αστέρας Βάρης Ηλυσιακός 0-2, Σαρωνικός Αναβίσου Αστέρας Μαγούλας 1-0, Θύελλα Ραφίνας Νέα Ιωνία 2-1, Ακαρναϊκός Μύκονος 0-3, Ρεπόηχη Ηλιούπολη. Στον δέκατο όμιλο, Επισκοπή Νεάπολης 1-0, Χερσόνησος Χανιά 1-5, Ατσαλένιος Εργοτέλης 1-1, Άγιος Νικόλαος Τυμπάκη 2-0, Πλατανιάς Πανακροτριακός 0-1, Γιούχτας Ρεθυμνιακός 0-0. Είπαμε, έχουμε 10 ομίλους φέτος σε αυτό το πρωτάθλημα.

Εντάξει, τώρα βαθμολογίες δεν θα πούμε, αλλά έτσι για το τυπικό μέρος της υπόθεσης να πούμε βαθμολογία μόνο στον έκτο ομίλο στο δικό μας, ότι ο Ατρόμητος Πατρών μετά την επτάρα που πέτυχε επί του Λεβάντε είναι πρώτος με 3 βαθμούς, Πανιγιάλιος 3, Πρέβεζα 3, Άρης Φιλιατών 3, Τηλικράτης 3. Από εκεί πέρα έχουμε Παλιοξηριακό Πλαταριά με 1 βαθμό, με 0 Παναχαϊκή, Λευκήμη, Όμιλος Φιλάθλων Αγίου Μανθαίου, Παναγρινιακός και ο Λεβάντε στην τελευταία θέση.

Λοιπόν, μένουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα πάμε να δούμε τα δύο παιχνίδια, αυτό που μας ενδιαφέρουν ουσιαστικά. Μας ενδιαφέρει και το παιχνίδι του Πανεγιάλιου με την Παναχαϊκή. Και φυσικά το δικό μας παιχνίδι,

Παναγιάλιος λοιπόν κέρδισε 2-1 με πάρα πολύ κόσμο, λέει, στο γήπεδο. Έγινε χαμός στο γήπεδο του Αγίου. Το γνωρίζουμε το γήπεδο του Αγίου από τα πέρυσι.

Έβραζε το γήπεδο, 5.000 κόσμος λέει, ήταν περίπου 4 με 5.000 σε αυτό το έτσι, ιστορικό ντέρμπι, σαν μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες, 4.000 λέει, 4 με 5.000.

ένας πανεγιάλιος βγαλμένος από τα παλιά. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτό τον όμιλο, θα έχει ιδιαιτερότητες, γιατί δεν θα κάνει περίπατο η Παναχαϊκή, το βλέπετε. Υπάρχουν έτσι ισχυρές δυνάμεις. Και μία από αυτές είναι ο Πανεγιάλιος. Και αυτό που έγινε στο γήπεδο του Αιγείου δεν πέρασε απαρατήρητο, διότι όλες οι αθηναϊκές ιστοσελίδες αναφέρουν αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι με τόσο κόσμο. Αφεντικό, Πανεγιάλιος λέει μπροστά σε 4.000 οπαδούς του, οπαδούς στο ντέρμπι με την Παναχαϊκή. Όλα, όλες οι ιστοσελίδες αυτό αναφέρουν και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις σε αυτό το επίπεδο να πηγαίνει τόσο κόσμο στο γήπεδο. Απίστευτο.

Να πούμε ότι οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις το 10ο λεπτό, όταν ο Μακρύζε βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα για το 1-0. Ο γνωστός μας, έτσι. Μακρύς έχει περάσει από τη Ζάκηθο. Πέρσι ήταν στον πύργο. Ο Παναγιάλιος συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία και λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημίχρονου διπλασίασε τα τέρματά του. Ο Μπρουλάκης στο 45 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το 2-0. Να πούμε ότι η Παναχαϊκή προσπάθησε να αντιδράσει και είχε μια μεγάλη ευκαιρία να μειώσει πριν από την ανάπαυλα. Όμως στο 45-1 ο Βασιλόγιαννης στάθηκε άτυχος, καθώς η προσπάθειά του σταμάτησε δύο φορές στο δοκάρι, παρακαλώ. Στο δεύτερο ημίχρονο οι κοκκινόμαυροι συνέχισαν να ψάχνουν τον γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο παιχνίδι. Η προσπάθειά τους καρποφόρησε στο 81 με τον Μάντζα να μειώνει σε 2-1 και να δίνει ένα ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά. Ωστόσο ο Πανηγιάλιος άντεξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στην πρεμιέρα ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να δούμε πώς αγωνίστηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες. Ο Πανηγιάλιος του κύριου Φώτη Καζακόπουλου, Μποτανάκη Βασιλαντανόπουλος, Τασουλής Καμαρά, Κολοκοτρώνης στο 60 πήγε ο Γκολφίνος, στη θέση του Φωκαίδη στο 72 Σταυρόπουλος, Μακρύς Γιάκος Λιάτος, στο 60 στη θέση του μπήκε ο Ντούκας, ο Νίκος τον Ντούκας, παλιός παίκτης Δακέδου, Σουλιανάκου Μπουρλάκη στο 85 πήγε στη θέση του ο Βεντουρής. Παναχαϊκή του Σπύρου Αντωνόπουλου, Σούλης Πατάπης Καρβούνης στο 59 ο Καμπεράης στη θέση του, Βασιλόγιαννης Βασιλούδης στο 46 Νιφορόπουλος, Ιωαννίδης Παπατόλιος, Μάντζας Χρυσανθακόπουλος στο 67 στη θέση του και ο Σέλλας, Μουστακόπουλος στο 80 ο Νταμάκ, Κνάρης και στο 46 μπήκε στη θέση του ο Ναρμπή. Άρα λοιπόν με το δεξί ο Πανηγιάλιος, με το αριστερό η Παναχαϊκή.

Λοιπόν, φεύγουμε από το μεγάλο αυτό παιχνίδι. Ωραίο γήπεδο του Πανεγιαλίου. Αξίζει να παίζει σε τέτοιες έδρες με 4.000 κόσμο. Τώρα 4.000 κόσμο δεν έχουν μεγάλες ομάδες της Α' Εθνικής. Δεν θα πω για τη Β' Εθνική. Λίγες ομάδες μαζεύουν κόσμο στην Β' Εθνική κατηγορία. Τώρα βέβαια, τι να πούμε για τον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή. Αυτές οι δύο ομάδες έπρεπε να βρίσκονται στα υψηλότερα, θα έλεγα, επίπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι φυσικά έτσι σε τόσο χαμηλό επίπεδο τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, φεύγουμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε να δούμε τι έγινε στα προσφυγικά. Για τον αθλητικό Όμιλο Λεβάντε, τα είχαμε πει στο παιχνίδι εδώ με το κύπελο, για το κύπελο, με την ίδια την ομάδα. Διαπιστώσαμε ότι ο αθλητικός Όμιλος Λεβάντε θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει πάρα πολύ ενίσχυση. Φάνηκε ότι η ομάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει υπό αυτές τις συνθήκες σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό ήταν κοινή διαπίστωση όλων μας όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών στον αγώνα του κυπέλου. Από εκείνη την ημέρα βέβαια πέρασαν αρκετές ημέρες ακόμη και είπαμε ότι η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί και σε τακτικά κομμάτια, αλλά πρέπει και να ενισχυθεί σημαντικά, έτσι ώστε να παρουσιάσει κάποιο καλύτερο, θα έλεγα, πρόσωπο από αυτό που παρουσίασε στα δύο παιχνίδια, αλλά κυρίως στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν ήμουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όμως μίλησα με κάποιους ρεπόρτερ, με κάποιους συναδέλφους οι οποίοι κάλυπταν το συγκεκριμένο παιχνίδι και μου είπαν ακριβώς αυτά που είδαμε κι εμείς στο παιχνίδι εδώ στο Δημοτικό Στάδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο αθλητικός Όμιλος Λεβάντε πρέπει να ανασυγκροτηθεί, πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Γιατί αν μπαίνουμε με αυτή τη διαδικασία στην περμιέρα του πρωταθλήματος και δεχόμαστε τόσα τέρματα, σε λίγες εβδομάδες από τώρα δεν θα υπάρχει και η ανάλογη, θα έλεγα, ψυχολογία που παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι, σε αυτό το

Λοιπόν, 7-0. Εντάξει, δεν είναι μόνο βαρύ, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό το 7-0, το οποίο ήρθε από την ίδια την ομάδα, και όταν δέχεσαι 14 τέρματα από μια ομάδα μέσα σε λίγες ημέρες, πρέπει να κοιτάξεις να δεις τι ακριβώς φταίει. Ο Αλτικός όμως Λεβάντε, όπως όλα δείχνουν, θα είναι μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τι θα γίνει λίγο αργότερα, γιατί οι μεταγραφές στην τρίτη εθνική κατηγορία και στα εθνικά πρωταθλήματα είναι όλο το χρόνο, είναι ο αδύναμος κρίκος στον έκτο όμιλο. Αυτό λένε οι αριθμοί, αυτό λένε και οι εμφανίσεις, η εικόνα, έτσι, 7-0. Ο Σκούρτας σημείωσε 3 τέρματα, δεύτερη βαριά ήττα συντριβή από τον Ατρόμητο Πατρών μέσα σε λίγες μέρες, άμεση ανάγκη για μεταγραφική ενίσχυση. Ο Ατρόμητος Πατρών επιβεβαίωσε την αγωνιστική του ποιότητα και ο Λεβάντε καλείται να αντιδράσει άμεσα. Το αποτέλεσμα δεν αφήνει περιθώρια για εύκολη κριτική. Ο Χρήστος Τσαπατσούλης προανήγγειλε νέες μεταγραφές. Λοιπόν, με τον πλέον δύσκολο τρόπο ξεκίνησε το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας για τον Λεβάντε, καθώς η ομάδα μας γνώρισε την ήττα 7-0 από το Ατρόμητο Πατρών. Πρώτη αγωνιστική στον έκτο όμιλο. Ήταν ένα αποτέλεσμα που σίγουρα θα έλεγα αφήνει πικρή γεύση στους ανθρώπους του Λεβάντε, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Ατρόμητος Πατρών ήταν η ίδια ομάδα που είχε επικρατήσει με το ίδιο σκορ στον αγώνα του κυπέλου. Οι Πατρινοί επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά ότι διαθέτουν ένα, θα έλεγα, ιδιαίτερα δυνατό και ποιοτικό σύνολο με νεαρούς όμως ποδοσφαιριστές. Την ώρα που ο Λεβάντε έδειξε ότι χρειάζεται άμεσα ενίσχυση προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του πρωταθλήματος. Τώρα, αγωνιστική κριτική δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το 7-0, τι να πούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε κριτική ούτε να συλλέξουμε τις επιμέρους στοιχεία που μπορούν να αλλάξουν έτσι την εικόνα του αποτελέσματος. Γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που ουσιαστικά λέει την σκληρή πραγματικότητα.

Πρέπει να γίνουν αρκετές, θα έλεγα, αλλαγές. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι που διοικούν γνωρίζουν καλύτερα τι πρέπει να πράξουν από εδώ και στο εξής. Σίγουρα δεν μπορεί να μείνει έτσι η ομάδα. Και ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας, έτσι. Αυτή η ομάδα, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έχει δομηθεί, δεν μπορεί να παίξει στο αχανές αυτό γήπεδο, στο δημοτικό στάδιο, γιατί δεν θα έχει καμία τύχη. Τώρα όμως δεν μπορεί να παίξει και πουθενά αλλού, έτσι. Λοιπόν, να πούμε, εντάξει, τα παιδιά προσπάθησαν απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε περισσότερες λύσεις, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ψυχολογία στα ύψη. Ωστόσο, για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να υπάρξει άμεση αντίδραση τόσο στο αγωνιστικό όσο και σε επίπεδο στελέχωσης της ομάδας. Το πρωτάθλημα φυσικά μόλις ξεκίνησε. Ο δρόμος θα είναι μακρύς. Το 7-0 όμως ασφαλώς δεν μπορεί να περάσει απαρατηρητό για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Πρέπει όμως η ομάδα να αφήσει πίσω του σε αυτό το 7-0, να μάθει από αυτό το 7-0 τι σημαίνει τρίτη εθνική κατηγορία τη σήμερα ημέρα. Απέναντι είχαμε τον Ατρό με τον Πατρόν που για άλλη μια φορά έτσι έβγαλε την ποιότητά του. Επιθετική αποτελεσματικότητα, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φτάσουν σε 7 τέρματα, επιβεβαιώνοντας ότι θα αποτελέσουν μια υπολογίσιμη, θα έλεγα, δύναμη στον έκτο όμιλο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Σκούρτας, το γνωρίσαμε και εδώ στο νησί, και εδώ πέτυχε άλλα 3 τέρματα. Ο Σκούρτας πέτυχε 3 τέρματα χθες, ενώ από ένα γκολ πέτυχαν εκεί ο Κουτσαντώνης, ο Ναλμπάντης, ο Μπαλασόπουλος και ο Αντωνόπουλος. Ο Ατρόμητος είχε μάλιστα και χαμένο πέναλτι με τον Γερογιάννη. Δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Λεβάντε. Ο προπονητής του Λεβάντε, ο κύριος Χρήστος Τσαπατσούλης, μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξει άμεση αντίδραση, αλλά και περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Ο τεχνικός των νησιωτών δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την εικόνα της ομάδας, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει διάθεση παρέτησης. Τι παρέτηση? Από πού? Από τώρα? Εντάξει, ένα παιχνίδι είναι. Πρέπει όλοι να συγκροτηθούν, έτσι. Να συντάξουν δυνάμεις και να προχωρήσουν.

Λοιπόν, για τις αναμέτρηση ήταν ο κύριος Νεόφυτος Αντωνιάδης από τη Νέα Κεφαλονιά, με βοηθούσε τον κύριο Κωνσταντέλο από τον ίδιο νόμο και τον κύριο Τριαντάφυλλο από την Κόρινθο.

Λοιπόν, να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων κάτω από τα δοκάρια της ζακετινής ομάδας. Κάθεσε ο Εμιλιάνος Φουτζίγια, ο οποίος εντάξει, έπιασε πέναλτι και αυτός έτσι είχε τραυματική εμπειρία από αυτό το 7-0. Λοιπόν, Λεβάντε, Φουτζίγια, Νικολίτσας, ο Έντισον, 35 στη θέση του πήγε Γρηγορούδης, Δρόσος, Μπάστας, Παπαευθυμίου στο 58, Βόσος, Καπαρέλης στο 65, Τζανάρη, Κάρδαρης, Κωστακιώτης, Εμπιάζης στο 46 μπήκε ο Περγάνος στη θέση του, ο Γκαστόν στο 35, Καλογερόπουλος. Για τον Ατρόμητο Πατρών του κυρίου Μπαλαντή, Οικονομόπουλος, Κουτσαντώνης, Παπαδόπουλος, Γιανακούρας, Καΐτσης, Λιμάση, Κουτσαντώνης, Κούρτας, Γερογιάννης, Αντωνόπουλος,

0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον αθλητικό μελολεβάτε. Θα επιστρέψουμε πάλι στην ομάδα μας εδώ να δούμε έτσι, τι θα κάνει για την επόμενη αγωνιστική. Πάμε στη δεύτερη αγωνιστική. Είπαμε για τον αθλητικό μελολεβάτε ότι εκτός από το ότι πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα που αφορούν την αγωνιστική του κατάσταση, πρέπει να σκεφτούν οι διοικούντες τι πρέπει να κάνουν να ενισχύσουν την ομάδα, να δουλέψει πάρα πολύ η ομάδα σε επίπεδο τακτικής προσέγγισης. Όμως έχει ένα μειονέκτημα όλη αυτή η ιστορία, ότι πρέπει τα εντός έδρας παιχνίδια να τα δίνει στο δημοτικό στάδιο. Καταλαβαίνετε πόσο αυτό επώδυνο είναι για μια ομάδα η οποία δεν είχε δομηθεί από την αρχή του πρωταθλήματος να αγωνίζεται στο δημοτικό στάδιο. Είχε φτιαχτεί, είχε σχεδιαστεί για να αγωνίζεται στο γήπεδο του Μαχαιράδου. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τον Λεβάντε. Πάμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι της ομάδας μας στη Νέα Σμύρνη απέναντι στον ιστορικό Πανιόνιο, και πάμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής που είναι ο φίλος μας, ο ρεπόρτερ της εκπομπής για τα παιχνίδια της Ζαγκύρης, ο φίλος μας ο Δημήτρης Σάκης, ο Μπάστας από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, παλικάρι μου.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είσαι καλά?
1: Καλά, είμαι. Εντάξει, τώρα σχετικά με αυτές, αν έπρεπε να το συνοψίσω σε λίγες κουβέντες, θα ήταν στο ίδιο έργο θεατές.
0: Στο ίδιο έργο θεατές όσον αφορά το παιχνίδι με τη Λάρισα.
1: Ναι, στο ότι ένας αγώνας από τον οποίο μπορούσες να έχεις πάρει κάτι, αλλά τελικά δεν πήρες τίποτα.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Μια εμφάνιση που ναι, υπήρχαν στιγμές που μπατάριζε το γήπεδο, με τον Πανιόνιο έπαιζες, η διαφορά δυναμικότητας φαινόταν. Αλλά είχες ευκαιρίες, δηλαδή θα μπορούσες να έχεις προηγηθεί σε κανένα δύο σημεία.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν χριστιανή λιοντάρια.
0: Ναι, σωστά, δεν ήταν αυτό. Κάτι λείπει πάντως.
1: Κάτι λείπει, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, δηλαδή κοινή διαπίστωση είναι, όπως το είπε και ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Περικλής Αμανατίδης χθες. Είπε το εξής. Μάλλον έκανε δηλώσεις και ερωτήθηκε από δημοσιογράφους, έκανε η ομάδα καλή εμφάνιση και λέει ο Περικλής Αμανατίδης, λέει, εντάξει, έκανε καλή εμφάνιση, ωραία. Το αποτέλεσμα, βαθμούς, γιατί σε αυτή την κατηγορία δεν έχουμε την πολυτέλεια να πάμε σε μια δεύτερη, τέλος πάντων σε ένα δεύτερο επίπεδο, σε play-off και σε play-out. Δεν υπάρχει αυτό, η δεύτερη ευκαιρία. Ό,τι δεν παίρνεις χάνεται, τελείωσε τώρα. Αυτό είναι.
1: Εντάξει, αυτό αλήθεια είναι. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν και κάποια θετικά σημεία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν φάγαμε τον γκολ. Όταν είδα το γυφτομήτρο να παίρνει την μπάλα και να πηγαίνει για τη σέντρα. Ενώ οι υπόλοιποι παίχτες, για παράδειγμα, είχαν πέσει κάτω και τέλος πάντων φαινόταν η απογοήτευση. Μου άρεσε πάρα πολύ που είδα το γυφτομήτρο, το μενταλιτέ του.
0: Ναι, δηλαδή πήγε το παιδί αμέσως να βάλει την μπάλα σε σέντρα και σου λέει: Έχω χρόνο ακόμη, έχω 10 λεπτάκια, 7-8 λεπτά.
1: Ναι, πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε να παίξουμε, ναι. Γιατί το παιχνίδι ήταν ρευστό, έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς, δηλαδή, αν για παράδειγμα είχε γίνει 0-1 αντί για 1-0, δεν έδειχε ο Πανιόνιος ότι είναι η ομάδα που θα σου βάζει 2 ή 3 γκολ και θα το γυρνάγε.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε μια τέτοια διαφορά δυναμικότητα. Υπήρχαν θετικά σημάδια, κάτι λείπει από την ομάδα, υπήρχαν πράγματα που μου αρέσανε. Είναι αυτό που είναι. Ένα άλλο πράγμα που θέλω λίγο να μην αρχίσουμε την απογοήτευση και την καταστραφολογία, γιατί συναισθηματικοί είμαστε εκεί οι Ιόνιοι, λογικό είναι αυτό, είναι ότι αν κοιτάξει κάποιος την κατάταξη, από τις 16 ομάδες έχουμε παίξει με 3 ομάδες οι οποίες είναι μέσα στις 4 πρώτες.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί το λέγαμε και το προηγουμένως όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ότι όταν έχεις παίξει με τις 3 πρώτες ομάδες, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι άλλοι δεν έχουν παίξει ακόμη. Οπότε θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Το θέμα όμως είναι, Διονύση μου, ότι πρέπει η ομάδα αυτή να μετουσιώσει την εμφάνισή της σε βαθμούς.
1: Να αρχίσει να βάζει γκολ και να παίρνει αποτελέσματα.
0: Να παίρνει αποτελέσματα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι ομάδες τώρα που μπήκαν φέτος στη Β' Εθνική Κατηγορία ακόμη δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα παιχνίδια. Αυτό φαίνεται. Έχουμε καλούς παίχτες. Καλή ομάδα. Κυκλοφορούν την μπάλα. Δηλαδή, εγώ χτες χάρηκα κάποια πράγματα σε κάποια σημεία του παιχνιδιού που φάνηκε ότι δεν υπάρχει διαφορά. Έτσι, σε κάποια σημεία.
1: Που τους έπαιζε στα ίσια. Ναι. Ένα πράγμα, ας πούμε, που θα μου άρεσε, ένα πράγμα που δεν μου άρεσε, ήταν που έβλεπα σε κάποιες στιγμές κάποιους παίχτες μας που κοιτάζαν να κουβαλήσουν την μπάλα λίγο παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν.
0: Εκεί,
1: δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που θα μπορούσε να γίνει μια πάσα αντί να κουβαλήσει την μπάλα.
0: Εκεί, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Να ξέρεις όμως ότι αυτό το θέμα το έχουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή και χτες και ο Πανιόνιος το είχε αυτό το θέμα. Δηλαδή κουμπούσαν την μπάλα. Όμως ξέρεις κάτι, όταν παίζεις σε μια έδρα που γνωρίζεις το ότι είναι δύσκολο να πάρεις αποτέλεσμα εκεί πέρα και κοιτάς τα ίσα τον Πανιόνιο και φεύγεις με την πικρία της ήττας. Αυτό είναι που σε ρίχνει και ψυχολογικά. Δηλαδή το θέμα είναι. Ναι,
1: και η πικρία της ήττας όπως ήρθε, γιατί την ήττα με τον Πανιόνιο έπαιζες, το φαβόρι ήταν ο Πανιόνιος. Ναι, ναι. Όταν όμως είχες φτάσει μέχρι το 82 να είναι 0-0, και άκουγα αστυνομικούς δίπλα μου να λένε από το 60 να λένε πάει για χ. Άκουγα σεκιουριτάδες δίπλα μου να λένε πάει για χ. Οι Πανιόνιοι μετά στο τράμ όταν γυρνάγαμε, συζητάγανε μεταξύ τους και λένε μην κοιτάτε που κερδίσαμε, δεν βλεπόμασταν. Δηλαδή χινάρι μύριζε.
0: Μύριζε. Ναι, μύριζε. Ξέρεις κάτι, ήταν και μια, θα έλεγα και τον κόλλο τώρα, ήταν μια συγκυρία τριών πραγμάτων που έτσι όπως μπήκε τον κόλλο. Δηλαδή η σέντρα η οποία βγαίνει, ο τερματοφύλακας ο οποίος τεντώνεται να διώξει, η μπάλα που πάει στον αμυντικό της, στον παίχτη της Ζακίθου και δεν τη διώχνει όπως πρέπει και στρώνεται στον Μπαϊνόβιτ. Όλα αυτά, έτσι, θα πεις κάποιος όμως ότι αν δεν συμβούν και αυτά στο ποδόσφαιρο δεν μπαίνει γκολ. Το καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει.
1: Αν δει κάποιος τον Νέστο που είναι, που είναι με τον οποίο φέραμε χ, αν δει τη θέση του στη βαθμολογία, που είναι διαφορετική η θέση του σε σχέση με αυτούς από τους οποίους χάσαμε.
0: Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Δεν είμαστε για τελευταίοι.
0: Όχι. Δεν είμαστε. Αυτό είναι που αφήνει την πικρία στη Ζάκυνθο. Δηλαδή σε εμάς τους οπαδούς, τους φίλους της ομάδας,

0: λίγο. Σε γενικές γραμμές όμως έχουμε παίχτες οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία και το διαπιστώσαμε και χθες, που πολλές φορές έβγαινε η μπάλα από την άμυνά μας πάρα πολύ ωραία. Το είδαμε σε κάποιες φάσεις αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε την εμπειρία, την ποδοσφαιρική θα έλεγα, σε αυτή την κατηγορία.
1: Μα οι παίχτες που έχουν έρθει είναι παίχτες με εμπειρία, με παραστάσεις, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Πιστεύω πάντως ότι σε επόμενους αγώνες που δεν θα έχουμε να ξαναπαίξουμε με τους τρεις από τους τέσσερις πρώτους, δηλαδή άντε από τους μεγάλους που πάνε για πρωτάθλημα, η Μαρκό έχει μείνει, δεν έχει μείνει κανένας άλλος.
0: Ναι. Πασεραϊκός.
1: Ναι, πιστεύω όμως ότι θα φανεί. Και απλά το κακό είναι ότι από Οκτώβριο αρχίζουμε τους τελικούς εντός εισαγωγικών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το επόμενο μάτς είναι ένας μικρός τελικός, έτσι.
0: Το επόμενο μάτς θα το... Όχι τελικός. Δεν υπάρχει,
1: τελικό,
0: δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Ναι, υπάρχει μόνο νίκη. Τώρα,
1: με την πλάτη στον τοίχο.
0: Δεν υπάρχει. Παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Θα πει κάποιο ότι μιλά για πέμπτη αγωνιστική και είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Ναι, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί αν είχαμε τα play out, θα έλεγα εντάξει, θα τα διορθώσουμε κάποια τα πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Χάνονται βαθμοί. Μένει πίσω.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Και είναι μία από τι ομάδε που πρέπει να την βάλει από κάτω.
0: Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ. Δηλαδή, βλέπω. Ξέρεις τι διαπιστώνω. Διαπιστώνω σε αυτή τη β' εθνική κατηγορία ποιες ομάδες μπορούμε να βάλουμε από κάτω αυτή τη στιγμή, έτσι. Γιατί όλες οι ομάδες που είναι πάνω από εμάς δεν είναι, έχουν μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να βάλουμε την Καρδίτσα από κάτω από εμάς, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την Νίκη Βόλου δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί την Νίκη Βόλου θα πάει για πρωτάθλημα. Έχει καλή ομάδα. Έτσι, τον Έστω Χρυσούπολης, τον Απόλλων Καλαμαριάς, αυτές οι ομάδες ουσιαστικά κυνηγάμε εμείς εδώ πέρα.
1: Πρέπει να χτυπήσεις.
0: Πρέπει να χτυπήσεις. Οπωσδήποτε. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Δεν μπορεί να χτυπήσει ούτε την Καλυθέα, ούτε το Μαρσεραϊκό. Άρα λοιπόν, ή τις ομάδες Β. Οι ομάδες Β θα παίξουν σημαντικό ρόλο τώρα εδώ.
1: Δηλαδή, να κόψουν κάποιο βαθμό από τους άλλους και να
0: τους κερδίσουμε εμείς. Δηλαδή, ΠΑΟΚ Β, Αστέρας Τρίπολης Β και. Ολυμπιακός Β, οι τρεις ομάδες αυτές πρέπει να κόψουν βαθμούς από κάπου αλλού και να τους κερδίσουμε εμείς οπωσδήποτε. Έτσι. Θεωρώ όμως ότι η ομάδα δείχνει κάποια στοιχεία θετικά σε αυτή την κατηγορία. Το διαπιστώνουμε. Αυτό που δεν κολλάει είναι ότι δεν δημιουργούμε, δεν μπορούμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα, να αντιδράσουμε σε μια κατάσταση, να πάρουμε ένα αποτέλεσμα, να το κλειδώσουμε το αποτέλεσμα. Κάτι λείπει πάντα. Δηλαδή, εμένα η ομάδα χθες μου άρεσε. Κατά διαστήματα θα έλεγα, έτσι. Κατά διαστήματα μου άρεσε. Δηλαδή, αντιμετώπισε τον Πανιόνιο ίση προς ίσον, έτσι. Ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήταν η ομάδα όπως ήταν με την ΑΕΛ, με την Λάρισα.
1: Ναι.
0: Εκεί ήταν καλύτερη η Ζάκυνθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, πας σε ένα παιχνίδι στην κόψη του εξωγραφιού και όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Πανιόνιος πετύχει νικόλ και το πανηγυρίζουν οι γηπεδούχοι, το απόλυτο φαβορί με τέτοιο τρόπο, καταλαβαίνεις, ας πούμε, τι πίεση δέχτηκαν και αυτοί από τη Ζάκυνθο.
1: Πώς τα χρειάστηκαν.
0: Ναι, αυτό λέω. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή πρέπει να λέμε την πραγματικότητα. Ναι, το πανηγύρισαν, βάλαν γκολ, το πανηγύρισαν. Οι Πανιόνιοι, αλλά το πανηγύρισαν γιατί τους βγήκε η πίεση, την οποία την πίεση την είχε μεταδώσει η Ζάκυνθος.
1: Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή έδειχνε ότι πάει για χ και δεν θα καταφέραν να πάρουν το τρίποντο μέσα στο σπίτι τους.
0: Ναι, εκεί. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, για μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: και παίζει στη Νέα Σμύρνη και έχεις κυκλώσει το τρίποντο και δεν το παίρνεις, αυτό είναι καταστροφή. Και πόσο μάλλον όταν έχεις κόσμο από πίσω, ο οποίος δεν είναι. Εκεί τα πράγματα στη Νέα Σμύρνη είναι πολύ πιεστικά, θα έλεγα.
1: Υπάρχει πάθος. Υπάρχει πάθος.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Τέλος πάντων, αύριο με το καλό να δούμε πού παίζουμε το Σαββατοκυριακό, ποια θα είναι η έδρα μας.
0: Θα σου πω δεν εγώ ξέρω, από τώρα.
1: Αύριο θα δούμε. Α, για πες.
0: Λοιπόν, θα σου πω το εξής, ότι δεν θα παίξουμε στο δημοτικό στάδιο εδώ. Δηλαδή, ούτε για κλεισμένο των θυρών που λέγανε.
1: Αυτό δεν χρειαζόταν.
0: Όχι, όχι. Λέγανε κάποια στιγμή ότι μπορούμε να παίξουμε και κλεισμένο των θυρών. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει για τον εξής λόγο. Ότι το γήπεδο δεν έχει αναβαθμιστεί από Β2 να πάει σε Γ1. Το Β2 είναι για αριστεχνικές κατηγορίες, το Γ1 είναι για επαγγελματικές. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να παίξει και κλεισμένο το θυρών, έπρεπε το γήπεδο αυτό να αναβαθμιστεί. Για να αναβαθμιστεί η κατηγορία του, πρέπει να αδειοδοτηθεί πρώτα. Οπότε

0: και κλεισμένο το θηρόν μπορείς να το κάνεις αυτό, να παίξεις. Δεύτερον, δεν μπορούμε να πάρουμε παραχωρητήριο αυτή τη στιγμή για το Παπελονησιακό γήπεδο. Είναι δύσκολο. Πρέπει να συνεδριάσει η Δημοτική Αρχή, πρέπει να γίνουν άλλα 1000 πράγματα. Οπότε, το πιθανότερο σενάριο λέει Ηλιούπολη.
1: Ηλιούπολη, ξέρεις τι γίνεται. Πρέπει να πάμε στην Ηλιούπολη και να κερδίσουμε, γιατί ο Πιτσιρικάς μου έφυγε στεναχωρημένος την άλλη φορά με την ΙΤΑ και θέλω θετικές αναμνήσεις από την Ηλιούπολη. Ναι. Όχι μόνο αρνητικές.
0: Νομίζω ότι η Ηλιούπολη.
1: Δηλαδή
0: κατά 70% εκτός και αν δεν μπορούσαμε να πάρουμε παραχώρηση για το γήπεδο της Ηλιούπολης και να πάμε στο Άργος.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτά τα δύο γήπεδα παίζουν.
1: Το Άργος έχει λύσει το πρόβλημά του με τον Τάπητα.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Γιατί άμα δεν τον έχει λύσει είναι ούτε πάλι είναι εκτός το Άργος.
0: Δεν το γνωρίζω. Πάντως οι δικές μου πληροφορίες σήμερα λένε ότι θα πάμε Ηλιούπολη. Πρώτον, ότι δεν μπορούμε στο γήπεδο μας εδώ να πάρουμε άδεια ούτε και κλεισμένο το θυρών. Και δεν μπορούμε να παίξουμε και στην Πάτρα, διότι εκεί πρέπει να συνεδριάσει η Δημοτική Αρχή, πρέπει να δώσει παραχωρητήριο. Είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα σε 2-3 μέρες.
1: Εγώ να σου πω, είτε Σάββατο είτε Κυριακή, 2 η ώρα σχολάω, 4 είμαι στο γήπεδο. Αν δηλαδή δεν υπάρξει κανένα αίτημα για να γίνει αγώνα πιο νωρίς για να προλάβει η ομάδα να φύγει και γίνει το συνηθισμένο 4 η ώρα, 5 τι ώρα μπορεί να γίνει, εγώ θα είμαι στο γήπεδο.
0: Εντάξει, τώρα είναι κρίμα όμως. Θα το πω, Σάκη, να το ακούσει και εσύ και ο κόσμος. Είναι κρίμα. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε καλούς παίχτες και αυτή η ομάδα να μην έχει γήπεδο. Το είπε και ο Μανατίδης εχθές, ο προπονητής της Ζακύνθου. Φάνηκε ο άνθρωπος ότι είναι στενοχωρημένος και προβληματισμένος. Και θα σου πω το εξής. Εχθές το βράδυ είχα μια κατηδία συνομιλία στο τηλέφωνο με τον προπονητή Ζακύνθου και ήταν στενοχωρημένος ο άνθρωπος. Γιατί μου είπε ότι πρώτη φορά μου συμβαίνει στην επαγγελματική μου καριέρα να έχω μια ομάδα και να μην έχω έδρα. Πρώτη φορά μου συμβαίνει να είμαι μέσα σε ένα λεωφορείο συνέχεια. Κατάλαβες. Λοιπόν.
1: Αυτά έχουν υπεύθυνο, έχουν ονοματεπώνυμο, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Το θέμα είναι εμείς ως κοινωνία και ακόμα και εγώ τον ετεροδημότη βάζω τον εαυτό μου μέσα. Ναι. Εμείς ως ακριθινή κοινωνία να κάνουμε το που να κάνουμε.
0: Okay.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: η κοροϊδία είναι κοροϊδία.
0: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Εδώ έχουμε φτάσει. Είναι κρίμα πραγματικά. Διότι αν χάσουμε αυτή την ευκαιρία.
1: Δεν θα ξανασηκώσει κεφάλι. Όχι.
0: Όχι.
1: Μετά δεν θα ξαναπάρει κανένα σοβαρά την όλη υπόθεση.
0: Όχι. Αν δεν πάρουμε αυτή την ευκαιρία. Αν χάσουμε αυτή την ευκαιρία, θεωρώ ότι μετά θα σηκώσουμε κεφάλι και θα γυρίσουμε μετά πάλι στα πέτρινα χρόνια.
1: Μετά δεν θα έχει κανένας λόγο να κάνει το γήπεδο από γήπεδο ερασιτεχνικό να το κάνει επαγγελματικό. Οπότε θα μείνει για πάντα παγωμένο. Και δεν θα έχει κανένα διάθεση και δεν θα έχει κανένα λόγο να το πάει ξανά.
0: Το κυριότερο είναι αυτό ότι δεν θα υπάρχει διάθεση από κανέναν, είτε από την τωρινή διοίκηση είτε από κάποιες άλλες διοικήσεις, να πούνε θα βάλουμε το βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ανεβούμε. Και αν ανεβούμε, τι θα κάνουμε, πάλι τα ίδια. Οπότε λοιπόν.
1: Οπότε με λίγα λόγια, αν επεκτείνουμε αυτή τη σκέψη, στην ουσία κρίνεται η ύπαρξη γενικά του αθλητισμού στο νησί.
0: Εγώ θα πω το εξής. Κρίνεται πρώτον η ύπαρξη του αθλητισμού στο νησί, κρίνεται και η ύπαρξη της ομάδας.
1: Μα αν η ομάδα για αυτόν τον λόγο, όχι για το τι θα γίνει μες στο χορτάρι, δηλαδή αν η ομάδα μες στο χορτάρι κάνει το χρέος της, αλλά έξω από το χορτάρι για αυτόν τον λόγο βαρέσει κανόνι, πέσει και βαρέσει κανόνι,
0: τι θα γίνει?
1: Αυτό ουσιαστικά είναι για τον αθλητισμό του νησιού, για την ίδια την ομάδα. Ποιος θα ξανασχοληθεί και ποιος θα ρίξει λεφτά.
0: Και αυτό, ποιος θα ασχοληθεί, ποιος θα ρίξει λεφτά,
1: ποιος θα κάνει έργα.
0: Τι αντιμετώπιση θα έχει μετά από τον κόσμο. Δηλαδή, όταν ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει χάρη και το Μάιο, και τώρα ας πούμε δυσανασκετεί και δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται με αυτή την ομάδα, γιατί δεν μπορεί να τη δει πουθενά, εδώ στο γήπεδό της, καταλαβαίνουμε ότι γενικά θα υπάρξει μια απαξίωση της ομάδας. Έτσι, σε ένα.
1: Εντάξει, τώρα εδώ να γίνω λίγο κακό.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να έχει βρει έναν τρόπο να πιέσει λίγο παραπάνω ή να βάλει πλάτη λίγο παραπάνω. Δεν το λέω σαν υπόθεση. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό που θα μπορούσα να προτείνω είναι καλή ώρα σαν ένα, όπως χτες, ο αγώνας θα είναι στο YouTube, ρε παιδί μου. Μια άλλη φορά που ο αγώνας θα είναι στο YouTube, να μπει ένα video wall στην πλατεία, να μαζευτεί κόσμος να το δει εκεί σαν παρέα. Αλλά πέραν αυτού, σαν πίεση, και ο κόσμος δεν έχει βοήθηση.
0: Τώρα θα πω το εξής, να ευθυμίσουμε και λίγο. Θα πω το εξής, ωραία η πρότασή σου. Να βάλει ο Δήμος λοιπόν μια γιγαντοοθόνη στο δημοτικό στάδιο. Να πηγαίνουμε εκεί, δηλαδή να βλέπουμε το παιχνίδι της Ακίτου εκτός έδρας. Τι να λέω. Να το δω. Να το δω. Ναι, λέμε τώρα τη δική μας τέτοια. Να βάλει μια γιγαντοοθόνη μέσα στη μέση του γηπέδου. Να ανεβαίνουμε στις κερκίδες. Να βλέπουμε την ομάδα στην Ηλιούπολη να παίζει.
1: Και να χαιρόμαστε ότι είδαμε την ομάδα. Τι να πω. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ νομίζω ότι και η ζακεχνή κοινωνία δεν έχει δώσει πλάτη στη διοίκηση.
0: Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο. Συμφωνώ.
1: Οπότε αν όλο αυτό το πράγμα πάει στα βράχια, εννοείται ότι για μένα η Δημοτική Αρχή θα φέρει το βάρος. Αλλά και η ζακεχνή κοινωνία θα πρέπει να κοιταχθεί λίγο πράγματι.
0: Όταν, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, οι Κυριακές στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών δεν ήταν μια απλή Κυριακή, δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Ναι. Ήταν μια ιεροτελεστία. Ήταν μια συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων κάθε δεύτερη Κυριακή του ποδοσφαιρικού έτους και πηγαίναμε εκεί πέρα και βρίσκαμε τον γνωστό μας, τον φίλο μας, τον κουμπάρο μας, τον αδερφό μας, τον ανιψιό μας, κουβεντιάζαμε όλοι μαζί. Χάθηκε πλέον αυτή η επαφή, χάθηκε αυτός ο κρίκος. Δηλαδή, ξέρεις πόσος κόσμος μου λέει, Δημήτρη, χαθήκαμε. Ξέρεις κάτι γιατί το λέει αυτό? Γιατί χαθήκαμε από το γήπεδο. Χαθήκαμε από εκεί που μπορούσαμε να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι μόνο ότι η ομάδα δεν έχει γήπεδο. Έτσι, μας πήρε και τις Κυριακές μας αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και τις
1: μηχανισμός
0: μας...
1: μηχανισμός της κοινωνίας είναι.
0: Ναι,
1: είναι
0: ακριβώς.
1: Αυτό
0: λέμε. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Σε τράβηξα πολύ, μιλάμε. Όχι, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Συνεχίζουμε.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα: καλησπέρα. Τέσσερις αγωνιστικές είπατε ότι έχουμε παίξει με τους τέσσερις πρώτους, αφού έχουν πάρει βαθμός από εμάς. Εάν δεν είχα πάρει από εμάς, δεν θα ήταν και στην τετράδα, λέει. Ο φίλος μου ο Σάκης λέει: πού θα παίξουμε την Κυριακή? Δεν ξέρω αν θα είναι Κυριακή ή αν θα είναι Σάββατο. Αύριο βγαίνει το πρόγραμμα. Είχαν ακουστεί κάποιες σκέψεις ότι η ομάδα μπορεί να παίξει ακόμη και στο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών και κλεισμένο των θυρών. Αυτό δεν γίνεται, παιδιά. Δεν είναι ερασιτεχνική κατηγορία, είναι επαγγελματική κατηγορία. Πρέπει το γήπεδο να αναβαθμιστεί από Β2 κατηγορία που είναι για ερασιτεχνικούς αγώνες να αναβαθμιστεί σε Γ1 σε επαγγελματικούς αγώνες. Αυτό όμως για να γίνει η αναβάθμιση του γήπεδου πρέπει να περάσουν οι επιτροπές, να το ελέγξουν και να το αναβαθμίζουν. Όταν όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο το γήπεδο, τι επιτροπή να περάσει και τι να αναβαθμίσει αυτή τη στιγμή? Οπότε λοιπόν στο γήπεδο της Πάτρας, στο Παμπλονησιακό γήπεδο, δεν θα γίνει κάτι αυτή τη στιγμή, διότι δεν είναι τόσο εύκολο να πάρουμε να πάρει μια απόφαση ο Δήμος να κάνει δώσει παραχωρητήριο στη Ζάκυνθο. Δεν είναι έτσι απλά. Οπότε λοιπόν η μόνη λύση που έχουμε, οι μόνες λύσεις είναι γήπεδο Ηλιούπολης ή γήπεδο Άργους. Οπότε αύριο θα περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα και ανάλογα θα πράξουμε. Αν είναι στην Ηλιούπολη Κυριακή, αν είναι Σάββατο, αν είναι στο Άργος, αν είναι Δευτέρα, κανείς δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε σε τροχιά Super League 2 και φυσικά Ζακίνθου.

Να πάμε να δούμε τι έγινε χθες στα παιχνίδια. Έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια τα οποία γίνονται σήμερα. Και μετά να πάμε στο δικό μας το παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη.

Λοιπόν, Κυριακή 27 το μηνός εχθές, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1, Ελασίρου Πύργος 0-0. Τσίπησε το ποντάκι εδώ ο Πύργος απέναντι στην Ελασίρου. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστο Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0. Σήμερα γίνονται δύο παιχνίδια, Άθενης Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β και Μαρκό Πανθρακικός. Ενδιαφέρουν τα παιχνίδια. Να πούμε εδώ ότι στο παιχνίδι Άθενης Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β θα έχουμε Ζακυνθινή εκπροσώπηση. Δύο παιδιά τα οποία αγωνίζονται στην Β' Εθνική Κατηγορία. Στην Άθενης Καλυθέα ο Άκης Τσιριγότης και στον Αστέρα Άκτορ Β' ο Κωνσταντίνος Πομόνης. Ζακυνθινή εδώ μάχη, να δούμε ποιος θα βγει νικητής. Λοιπόν, να πούμε στην βαθμολογία: Πανιώνιος 10, Λάρισα 10, Μαρκό 9 βαθμούς με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ελασίρου 8 βαθμούς, Πανθρακικός 7 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Καλυθέα 6 με ένα παιχνίδι λιγότερο, Πανσεραϊκός 6, Απόλλων Καλαμαριάς 4, Νέστος Χρυσούπολης 4, ΠΑΟΚ Β 4, Ολυμπιακός Β 4, Νίκη Βόλου 3 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης Β 3 με ένα παιχνίδι λιγότερο, Αναγέννηση Καρδίτσας 2, Πύργος 2 βαθμούς, Ζάκυνθος 1. Η επόμενη αγωνιστική, η πέμπτη δηλαδή, Πύργος Πανιώνιος, Ολυμπιακός Β, Άθενας Καλυθέα, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, Πανθρακικός Πανσεραϊκός, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, ΠΑΟΚ Β Ελασίρου, Νίκη Βόλου Λάρισα, το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλίας, Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, σημαντικά παιχνίδια, που χαμός γίνεται, ιστορικές ομάδες, μεγάλα ντέρμπι έρχονται και η Ζάκυνθος είναι σε αυτό το γκρουπ των ομάδων, των 16 ομάδων στην Β' Εθνική Κατηγορία και δεν πρέπει πουδενή να χαθεί αυτή η μεγάλη, η τεράστια ευκαιρία. Λοιπόν, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1, το καθάρισε στο δεύτερο ημίχρονο. Ιδανικό αποδείχθηκε το ντεμπούτο του Κωνσταντού Γεωργιάδη στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Τα λιονταρία πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και νίκησαν 4-1 τον Ολυμπιακό Β στο γήπεδο Εμμανουήλης Παπάς στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Με αυτό το τρίποντο, ο σύλλογος των Σερών ανέβηκε στους 6 βαθμούς, αφήνοντας τους ερυθρόλευκους στους 4. Καταιγιστικός ρυθμός και θρίλερ στο πρώτο μέρος. Το πρώτο ημίχρονο είχε τρομερή ένταση με δύο ομάδες να μπαίνουν με πατημένο τον γκάζι. Στο τέταρτο λεπτό έγινε το 1-0, ιδανικό ξεκίνημα για τους γηπεδούκους. Ότε Στέιρα έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα από την μικρή περιοχή και από πλεονεκτική θέση νίκησε τον Γεωργακόπουλο. Άμεση ήταν απάντηση του Ολυμπιακού στο έκτο λεπτό, δύο λεπτά αργότερα. Ο Ζουγλής έβγαλε μια εξαιρετική παλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Μπιλάλ με δυνατό σούτο στην κίνηση έστειλε την μπάλα στη γωνία. Θα πούμε ότι στις 27 οι Ερυθρόλευκοι άγγιξαν την ανατροπή όταν το βολέ του Πλίτς σταμάτησε η σωτηρία στο κεφάλι του Τσέλιου λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Στο δεύτερο ημίχρονο η κυριαρχία του Πανσεραϊκού ήταν εμφανή με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπαστά. Στο 49 έκανε το 2-1. Το 3-1 έγινε στο 53 με νέα κεφαλιά του Μπασά. Έστειλε έπειτα από ψιλοκρεμαστή σέντρα μπαλιά του Οικονόμου. Το 4-1 στο 75 από τον Αδάμ. Να πούμε ότι η Νίκη Βόλου έκανε σεφτέ, πέτυχε την πρώτη της νίκη.
με τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο της Νίκης Βόλου, 2-0 επί του Νέστου Χρυσούπολης. Η Νίκη στο πρώτο μέρος πίεσε αρκετά την εστία του Νέστου, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει γρήγορα σε κάποιο γκολ, με τον Νέστο να έχει και εκείνος δύο καλές στιγμές. Το δεύτερο ημίχρονο ωστόσο ανήκει ολοκληρωτικά στην Νίκη Βόλου. Στο 54 ο Αστράς απέκρουσε ασταθώς στο σουτ του Αρίας, ενώ στο 60 είπε ξανά όχι, πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση στην προσπάθεια του Λίγδα. Δύο λεπτά αργότερα ο Μάτζης δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Νέστου με κεφαλιά από το πίσω δοκάρι. Η πίεση τελικά απέδωσε στο 63 μετά από φάουλ του Ρινγκ και γύρισμα του Τζανετόπουλου. Ο Βαφέας βρέθηκε στο πίσω δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Πριν προλάβουν οι φιλοξενούμενοι να αντιδράσουν, Νίκη χτύπησε ξανά στο 67. Ο Λίγδα σούταρε, ο Δερμιζάκης έκανε λάθος στην προσπάθεια του να απομακρύνει και ο Μάτζης με ψύχρεμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την ομάδα της Νέας Ιωνίας του Βόλου. Η Λάρισα επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β, καθάρισε με Μπούση.

ότι στο έκτο λεπτό ο Καπετζής έσπασε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής. Ο αρχικός ο Παπαγεωργίου εκτέλεσε και ο Νικολακούλης απέκρουσε προσωρινά. Στην επαναφορά, ο αριστερός οπισθοφύλακας Μιχάλης Μπούσης εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ την διαδρομή μας στους δρόμους της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Εκτός λοιπόν από το παιχνίδι της Λάρισας με τον ΠΑΟΚ Β' και τα υπόλοιπα παιχνίδια, είχαμε και το παιχνίδι του Απόλλων Καλαμαριάς με την Αναγέννηση Καρδίτσας. 1-0, έτσι, ο Απόλλων Καλαμαριάς. Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Κέρδισε την Καρδίτσα λοιπόν, σπουδαία νίκη, ανάσα για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οι γηπεδούχοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με τεράστια ορμή και αποφασιστικότητα, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις τους. Να πούμε ότι στο 10ο λεπτό το γήπεδο ξεσηκώθηκε στον αέρα όταν ο Άλτσκα έπιασε ένα πανέμορφο δυνατό σούτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ισορρόπησε η Αναγέννηση, αλλά τράκαρε στον Κυρίτσι. Μετά τον γκολ, η ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη, η Καρδίτση δηλαδή, ανέβασε στροφές και ισορρόπησε το μάτς. Η Αναγέννηση απέλυσε 3 με κύριο εκφραστή τον Ματέου Σάντος. Όμως ο τερματοφύλακας των κοκκινόμαυρων ήταν ανίκητος. Ο Απόλλων άγγιξε το δεύτερο γκολ όταν ο Τζιμόπουλος είπε όχι σε προσπάθεια του Καρπόφ, ενώ λίγο αργότερα το σούτ του Αθανασίου κατέληξε out με το 1-0 να παραμένει μέχρι το τελικό σφύριγμα. Να πούμε ότι Ελλά Σύρου και Πύργος κόλλησαν στο 0, μοιράστηκαν έτσι κατά το κλισέ, μοίρασαν βαθμούς και εντυπώσεις. Την ευκαιρία να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League 2 κλώτσισε η Ελλά Σύρου. Η ομάδα του Θανάση του Στάικου κόλλησε εκτός έδρας απέναντι στον Πύργο 0-0 και έφτασε τους 8 βαθμούς, που είσαι στο -2 από την κορυφή. Την ίδια ώρα φιλοξενούμενοι παραμένουν χωρίς τρίποντο και έχουν μόλις 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Η Ελλά Σύρου ήταν καλύτερη και είχε τον έλεγχο, αλλά δυσκολευόταν να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων. Στις καθυστερήσεις ο Πύργος άγγιξε τον γκολ με μια κεφαλιά του Δούμψιου που πέρασε ελάχιστα out.

Λοιπόν, 4 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Άθενας Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β'. Αυτό είναι και τηλεοπτικό το παιχνίδι, 4 η ώρα. Και φυσικά Μαρκό Πανθρακικός. Στο πρώτο παιχνίδι διαιτητής είναι ο κύριος Τσακαράκης από τα Χανιά, με βοηθούς τον κύριο Τωροσιάδη από την Μακεδονία και την κυρία Παντελίδου από την Αττική. Και στο παιχνίδι Μαρκό Πανθρακικός διαιτητής είναι ο κύριος Αδριανός από την Αχαΐα, γνωστός μας. Η βοηθή θα είναι ο Πάγκαλος από το Λασίθι και ο Μπλαβάκης από το Ηράκλειο.

Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε εδώ την διαδικασία μας. Θα πάμε στο παιχνίδι τώρα το δικό μας. Αυτό που έγινε χθες στην Νέα Σμύρνη, απέναντι στον Ιστορικό, απέναντι στον ΕΠΑ Νιόνιο.

Αρκετός κόσμος βρέθηκε χθες στην Νέα Σμύρνη για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Πανιωνίου με την ομάδα μας, με τον Αψάκηθος. Φυσικά οι γήπεδοι είχαν το δικό τους κόσμο. Αρκετοί Ζακηθινοί βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου. Ήταν περισσότεροι να πάνε, τελικά δεν μετέβησαν στην πρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Περισσότεροι ήταν Ζακηθινοί από την ευρύτερη περιοχή του Λεκάνου πεδίου. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι. Γλυκό πικρή φυσικά γεύση άφησε σε εμάς όλους και για την ομάδα μας αναμέτρηση με τον Πανιόνιο. Η ομάδα μας στάθηκε όρθια για μεγάλο χρονικό διάστημα απέναντι σε ένα από τους πλέον ποιοτικούς και φιλόδοξους αντιπάλους της κατηγορίας. Είχε τις δικές της στιγμές, έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον Πανιόνιο. Όμως στο τέλος η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μας αποχώρησε από την Νέα Σμύρνη χωρίς να έχει κάτι στις αποσκευές της, ούτε το βαθμό φυσικά της ισοπαλίας. Το 1-0 του Μπαϊνόβιτς στο 24ο λεπτό έκρινε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ζάκηθος είχε ως βασικό στόχο να περιορίσει τα επιθετικά όπλα του Πανιωνίου και σε μεγάλο βαθμό αυτό το πέτυχε. Η ομάδα του Περικλία Μανατίδη παρουσιάστηκε καλά, διαβασμένη, πειθαρχημένη και με ξεκάθαρο, θα έλεγα, αγωνιστικό πλάνο, κλείνοντας τους χώρους και δυσκολεύοντας σημαντικά τους γηπεδούχους να δημιουργήσουν έτσι καθαρές ευκαιρίες και επικίνδυνες καταστάσεις. Τελικά όμως στο ποδόσφαιρο πολλές φορές μια φάση αρκεί για να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα ενός αγώνα. Αυτό εκεί συνέβη στη Νέα Σμύρνη. Η Ζάκηθος έφτασε πολύ κοντά στο να πάρει τουλάχιστον το βαθμό της οπαλίας, όμως η μπάλα δεν της έκανε το χατήρι. Το δοκάρι του Κάτσης στο 13 ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή της ατυχίας, ενώ συνολικά οι νησιώτες, η ομάδα μας έδειξε ότι είχε τον τρόπο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τόσο, θα έλεγα, δύσκολου αγώνα. Αν κάτι πρέπει να κρατήσει η ομάδα μας από το συγκεκριμένο μάτς, πέραν από την απογοήτευση της ήττας, είναι η αγωνιστική της εικόνα. Η ομάδα έδειξε για ακόμη μια φορά ότι μπορεί να σταθεί επάξια σε αυτή την κατηγορία. Ό,τι έδειξε λοιπόν και στη Λάρισα, το έδειξε πάλι και με τον Πανιόνιο, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, απέναντι σε δύο πολύ μεγάλους ιστορικούς συλλόγους. Και αυτό δείχνει ότι αυτή η ομάδα, θα έλεγα, έχει μέλλον. Αρκεί όμως αυτό το μέλλον που έχει ο σύλλογός μας να μετατραπεί, θα έλεγα, και σε μια βαθμολογική συγκομιδή. Διότι δεν φτάνει βέβαια να πέσει καλό ποδόσφαιρο, πρέπει να παίρνεις και βαθμούς σε αυτή την κατηγορία. Και φυσικά αυτό το μέλλον πρέπει να αγκαλιαστεί και από την κεντρική εξουσία και από την τοπική εξουσία. Την τοπική εξουσία περισσότερο, διότι χωρίς γήπεδο δεν μπορείς να πας πουθενά. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η οδυνηρή πραγματικότητα. Η ομάδα μας παραμένει χαμηλά στην βαθμολογία και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα, το άλλο φυσικά είναι το γήπεδο, το γηπεδικό. Η καλή εμφάνιση από μόνη της φυσικά δεν αρκεί. Στο πρωτάθλημα μετρούν οι βαθμοί και η ομάδα μας θα πρέπει να μετατρέψει τις καλές παρουσίες σε αποτελέσματα. Η εικόνα πάντως στη Νέα Σμύρνη ήταν θαρρυντική. Τακτικά η Ζάκηθος παρουσιάστηκε εξαιρετική για μεγάλα διαστήματα. Στα 2/3 του γηπέδου υπήρχαν σωστές αλληλοκαλύψεις. Οι γραμμές παρέμειναν κοντά και οι παίκτες έτρεξαν πάρα πολύ προκειμένου να κλείσουν τους διαδρόμους στην περιοχή του Αντεμπάγιο. Εκεί η ομάδα μας θα μπορούσε να ζητήσει περισσότερα, ήταν που θα μπορούσε να ζητήσει περισσότερα στην επιθετική προσέγγιση. Εκεί υστερούμε. Έχουμε θέμα. Φυσικά η ομάδα μας ως πρώτο μέλημα ήταν να μην επιτρέψει στον Πανιόνιο να βρει χώρους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιοριστεί στο δημιουργικό επίπεδο. Είναι όμως η άλλη πλευρά του νομισματός. Όταν μια ομάδα επιλέγει να έχει ως βασική προτεραιότητα την ανασταλτική της λειτουργία απέναντι σε ένα ποιοτικό αντίπαλο, γνωρίζει ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να πάρει και ρίσκα και να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.
Ο προπονητής της ομάδας μας, ο Περικλής Ομανατίδης, παρέταξε τη ΣΔΑ και το θέλοντας να περιορίσει τη δημιουργία του Πανιωνίου και κυρίως να μην επιτρέψει στους γηπεδούχους να βρουν εύκολες πάσες προς την περιοχή. Το πλάνο του προπονητή λειτουργήσε, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυνατά και προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά να επιβάλλει το ρυθμό του. Ο Ζάκητης όμως άντεξε την αρχική πίεση και μετά από το πρώτο δεκάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο, θα έλεγα, κατάφερε να ισορροπήσει την κατάσταση. Ο Πανιώνιος δυσκολεύτηκε να βρει τους χώρους που θα του επέτρεπαν να αυξήσει την πίεσή τους. Τα χαφ του Πανιωνίου δεν μπορούσαν εύκολα να συνδεθούν με την επιθετική γραμμή, ενώ κάθε προσπάθεια να παιχτεί η μπάλα στην πλάτη της άμυνας αντιμετωπιζόταν από την ομάδα μας πάρα πολύ σωστά, θα έλεγα. Η ομάδα μας ήταν πειθαρχημένη, ήταν δυνατή, είχε συγκέντρωση στο παιχνίδι και για 83 λεπτά το πλάνο αυτό, θα έλεγα, απέδιδε. Απέναντι σε ένα Πανιώνιο ο οποίος παρατάχθηκε με full επιθετικό σχήμα, με επιθετικογενείς παίκτες, τόσο στην επίθεση όσο και στα χαφ. Να πούμε ότι ο Πανιώνιος μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και στο ξεκίνημα προσπάθησε να βάλει δύσκολα στη ζακετινή άμυνα. Ο Ταβάρες απείλησε με κεφαλιά, όμως ο Αντεμπάγιο αντέδρασε σωστά και απομάκρυνσε κόρνερ. Η μεγάλη ευκαιρία όμως ήρθε από την πλευρά της Ζακίτου στο 13ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν άτυχοι όταν ο Κάτσε σημάδεψε το δοκάρι του Κράνιξ. Μετά, φυσικά, από κότα της μπάλας πάνω στον Ασλανίδη. Ήταν μια φάση που θα μπορούσε να αλλάξει νωρίς τη μορφή της αναμέτρησης. Ο Πανιώνιος προσπάθησε να απαντήσει και στο 22 ο Βερνάρδος έκανε όμορφη ενέργεια τροφοδοτώντας τον Μούργο. Ο τελευταίος βρέθηκε σε πολύ καλή θέση, όμως το τελειωμά του ήταν αδύναμο και ο Αντεμπάγιο μπλόκαρε την μπάλα. Πολύ καλός ο Αντεμπάγιο χθες. Μου άρεσε. Ο Αντελέγιε. Στο 31ο λεπτό ο Στούπης δοκίμασε δυνατό σουτ με τον τερματοφύλακα της Ζάκητου να απομακρύνει με τις γροθιές. Ένα λεπτό αργότερα όμως ο Ζάκητος έφτασε πολύ κοντά στο να πάρει προβάδισμα. Η κεφαλιά του Κάσου πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Κράνιξ. Πολύ μεγάλη στιγμή εδώ για τη Ζάκητο. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στο φινάλα του πρώτου ημιχρόνου ο Πέτας επιγύρισε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Αντελέγια. Και κάπως έτσι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε σε αυτό το μοτίβο. Δεν έγινε κάτι δηλαδή το ιδιαίτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανιώνιος πίεσε, η Ζάκηθος άντεξε. Οι γηπεδούχοι μπήκαν με επιθετική διάθεση αναζητώντας τον γρήγορο γκολ που θα τους έδινε λύσεις. Στο 53 ο Ταβάρες βρήκε τον Μπέτα, εκείνος έστρωσε στον Χατζηστραβό, όμως η τελική προσπάθεια κατέληξε out. Ένα λεπτό αργότερα ο Ταβάρες δοκίμασε το σουτ χωρίς όμως να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Αντεμπάγιο. Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε, αλλά η Ζάκητος παρέμεινε συμπαγής πίσω. Στο 76 ο Ταβάρες εκτέλεσε απευθείας φάουλ, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία. Και ο χρόνος περνούσε και όσο περνούσαν τα λεπτά τόσο περισσότερο μεγάλωσε η αίσθηση ότι η Ζάκητος μπορούσε να φύγει από τη Νέα Σμύρνη με τον υπερπολίτιμο αυτό βαθμό. Το 84% της αναμέτρησης αποδείχθηκε καθοριστικό, θα έλεγα. Ο Ταβάρες έδωσε πάρα πολύ όμορφα στον Πέτα, ο οποίος από αριστερά επιχείρησε μια εξαιρετική σέντρα προς την περιοχή της Ζακίδου. Ο Αντεμπάγιο τεντώθηκε για να απομακρύνει την μπάλα. Δεν αποσόβησε τον κίνδυνο, η μπάλα έφτασε στον σε παίχτη της Ζακίνθου, ο οποίος δεν την έδειξε σωστά. Ο Ανανιάδης νομίζω ήταν αυτός ο παίχτης, δεν έδειξε σωστά την μπάλα, η μπάλα στρώθηκε στον Μπαϊνόβιτς, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0 για την ομάδα του Πανιώνιου. Ένα γκολ που ήρθε μόλις 6 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση των 90 και ουσιαστικά, θα έλεγα, έκοψε τα πόδια της ομάδας μας. Η Ζάκητος προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, όταν το παιχνίδι ο αντίπαλος κερδίζει 1-0, είναι στην έδρα του στο 84ο λεπτό, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για να αντιδράσεις. Έτσι ο χρόνος ήταν ελάχιστος
τελικό σφύριγμα βρήκε τον Πανιόνιο να πανηγυρίζει ένα σημαντικό τρίποντο που τον ανέβασε στους 10 βαθμούς. Η Ζάκετος έμεινε με ένα βαθμό στον σχετικό, θα έλεγα, έτσι, πίνακα. Τώρα, ήττα στη Νέα Σμύρνη είναι αναμφίβολα, θα έλεγα, ένα αποτέλεσμα που πονάει, κυρίως επειδή ήρθε στο τέλος και σε ένα παιχνίδι όπου η Ζάκετος έδειξε ότι μπορούσε να πάρει κάτι. Ωστόσο, το ζητούμενο πλέον δεν είναι να μείνει η ομάδα στην καλή εμφάνιση. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται. Η ομάδα μας πρέπει να βρει τον τρόπο να μετατρέψει την αγωνιστική της βελτίωση σε βαθμούς. Η εικόνα απέναντι στη Λάρισα αλλά και τώρα απέναντι στον Πανιόνιο δείχνει ότι η ομάδα μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Αυτό που χρειάζεται είναι διάρκεια, αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στη τελική προσπάθεια αλλά και λύσεις στην επίθεση. Εκεί φάνηκε ότι υπάρχει ένα θέμα. Τώρα, ο Αντεμπάγιο Αντελέγε θεωρώ ότι ήταν από τους διακριθέντες στο παιχνίδι. Έκανε σπουδαίες επεμβάσεις. Δεν ευθύνεται στον γκολ. Η αλήθεια είναι ότι η σέντρα που κάνει εκεί ο Ραφαήλ Πέτας είναι δύσκολη. Τεντώθηκε ο άνθρωπος, την έδιωξε. Η μπάλα πήγε σε παίκτη Ζακίθου, στον Ανανιάδη, ο οποίος εκεί έπρεπε απλά να τη διώξει, δεν έκανε καλό κοντρόλ, η μπάλα στρώθηκε στον Μπαϊνόβιτς και έγινε τον γκολ. Λοιπόν, ο Αντεμπάγιο, ο Αντελέγια έκανε μια σπουδαία εμφάνιση. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα πω το εξής, ότι πολύ καλή ήταν και η παρουσία, κατά τη δική μου την άποψη, του Τσίσκα. Έτσι, μου άρεσε πάρα πολύ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ροντρίγκες. Είχε πολύ καλές τοποθετήσεις. Από εκεί πέρα θα πω το εξής. Ο Κάτσε είχε ένα δύσκολο έργο γιατί έπρεπε να διαχειριστεί ουσιαστικά και να τρέχει, να μαρκάρει. Ο Κάτσε ήταν ουσιαστικά το αμυντικό χαφ, έπρεπε να μαρκάρει το δημιουργικό χαφ της, του Πανιωνίου, που στην περίπτωση της συγκεκριμένη ήταν ο Πέτας. Από εκεί πέρα δημιουργικά δεν φάνηκε η Ζάκυνθος. Ανασταλτικά όμως θα έλεγα το εξής. Έκανε πολλά χιλιόμετρα ο Κάτσε. Τώρα από την πλευρά του Πανιόνι, ο Πέτας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Ήταν από τους δραστήριους παίχτες των γηπεδούχων. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε τον γκολ. Επίσης καλή παρουσία ο Αυλονίτης. Ο Βενάρδος, ο οποίος έτρεξε πάρα πολύ, έδωσε κάποιες λύσεις, και φυσικά και ο Μπαϊνόβιτς, ο οποίος ήταν ο παίκτης ο οποίος έλυσε το γόρδιο δεσμό με τον γκολ που πέτυχε. Είχε μπει λίγα λεπτά νωρίτερα στο παιχνίδι. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Βασίλης ο Τσακάλης από την Ηλία, με βοηθούς τον Σωτήρη τον Τζάνι από την Αθήνα και τον Γιώργο τον Βλαχάκη από το Ρέθυμνο. Τέταρτος ήταν ο Άγγελος ο Μπακογιάννης από την Αθήνα. Να πούμε για τις συνθέσεις: Πανιόνιος, ο Χουάν Φεράντο, Κράνιτς, Ασλανίδης, Αυλονίτης, Μούργος. Στο 70 στη θέση του μπήκε Αλεξανδράκης, Στούπης. Στο 62 στη θέση του μπήκε ο Μπαϊνόβιτς. Χατζηστραβός στο 70 ο Σομπρίνο. Πέτας, Μάναλη. Στο 88 στη θέση του μπήκε ο Χριστόπουλος. Μπούρης. Στο 88 ο Παυλόπουλος. Βενάρδος και Ταβάρες. Για τη Ζάκετο του Περικλία Μανατίδη, Αντεμπάγιο, Πεταβράκης, Κουάντρα. Στο 58 Ζωάο Μάριο, Γιφτομήτρος, Μπαστακός. Στο 72 Χατζη Δημητρίου, Κάτσε, Ροντρίγκες, Κάσος. Στο 78 Ανανιάδης, Παναγιωτούδης, Μπεκμαγιάλ. Στο 78 στη θέση του μπήκε ο Σίλβα και Τσίσκας. Επίσης από τη Ζάκετο μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά, ξέχασα να το πω αυτή τη στιγμή, αλλά θα το πω, ο Κώστας ο Γιφτομήτρος. Πολύ καλή εμφάνιση από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έχει ανεβάσει επίπεδο ο νεαρός παίχτης Ζακίνθου και αν συνεχίσει έτσι, σίγουρα η Ζάκυνθος θα βγάλει χρήματα από τον Κωνσταντίνο. Ένα παιδί σεμνό, ταπεινό, δουλεύει πάρα πολύ και δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή αν δείτε κάποια στιγμή πώς περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο και βγάζει εκεί τη σέντρα, νομίζω στην κεφαλιά που κάνει ο παίκτης της Ζακίνθου, τη μεγάλη ευκαιρία που έχασε η Ζάκυνθος. Ο Κάσος ήτανε, σέντρα τη βγάζει ο Γιφτομήτρος νομίζω. Τελευταία στιγμή βγάζει μια ωραία σέντρα, κεφαλιά εκεί του Κάσου, πέρασε η παράδοση.
Μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, η Ζάκηθος επέστρεψε τώρα στο νησί. Πρέπει να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Πρέπει να βρει πάλι την ηρεμία της. Δεν χάθηκε τίποτα. Μια μάχη χάθηκε. Δεν χάθηκε ο πόλεμος. Έχουμε μπροστά μας ακόμη τόσες αγωνιστικές, 26 ολόκληρες αγωνιστικές, να μπορέσει η ομάδα να ανακάμψει ουσιαστικά. Δηλαδή, να ανακάμψει με βαθμούς. Αυτό είναι το ζητούμενο, να δει, δηλαδή να αποτυπωθεί η αγωνιστική της παρουσία και στο βαθμολογικό πίνακα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν το τρίποντο με τον Απόλλων Καλαμαριάς θεωρώ ότι είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το συζητάμε καν ότι η ομάδα θα πάρει μόνο ένα βαθμό απέναντι σε μια ομάδα η οποία βρίσκεται πολύ καλά αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία. Λοιπόν, να πούμε την βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Είπαμε Πανιώνιος Λάρισα 10 βαθμούς, αλλά εδώ λείπουν κάποια παιχνίδια. Μαρκό 9 βαθμούς. Ελασσίρου 7, πολύ ψηλά η Ελασσίρου. Παθρακικός 7 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Πανσεραϊκός 6, Καλλιθέα 6 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ολυμπιακός Β 4, Νέσος Ζούμπολης 4. ΠΑΟΚ Β 4, Νίκη Βόλου 3. Αστέρας Τρίπολης Β 3. Ανακαίνιση Καρδίτσας 2. Ζάκηθος 1 βαθμό, Πύργος 2. Εδώ τώρα τι γίνεται, ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει 4 βαθμούς, που σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει πάση θυσία να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό και να βάλουμε από κάτω τον Απόλλων Καλαμαριάς. Δηλαδή θα πάμε στους 4 και βάζουμε τον Απόλλων Καλαμαριάς από κάτω. Και αν βάλουμε και κάποιες άλλες ομάδες, αν βάλουμε τον Πύργο, ο Πύργος δηλαδή τώρα παίζει με τον Πανιόνιο στην Πάτρα την επόμενη αγωνιστική, οπότε αν ο Πύργος εδώ ιτηθεί και κερδίσουμε εμείς τον Απόλλων Καλαμαριάς, βάζουμε τον Πύργο από κάτω, βάζουμε τον Απόλλων Καλαμαριάς από κάτω και έχει ο Θεούλης.

Σίγουρα δεν μπορούμε να βάλουμε όλες τις ομάδες από κάτω, αλλά θεωρώ ότι το τρίποντο είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα αλλάξουμε την κατάσταση. Εντάξει, και ο Αστέρας Τρίπολης, η Αναγέννηση Καρδίτσας, Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας, μια σοπαλιούλα μας κάνει.

Λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική, πύργος Πανιώνιος. Εδώ τι θέλουμε, θέλουμε νίκη του Πανιώνιου και ο πύργος να μείνει στους 2 βαθμούς, Ολυμπιακός Β, Άθενς Καλυθέα. Εδώ τι θέλουμε, θέλουμε η Άθενς Καλυθέα να κερδίσει τον Ολυμπιακό Β. Σωστά. Ζάκητος Απόλλων Καλαμαριάς, εδώ τι να θέλουμε, θέλουμε μόνο τρίποντο της Ζακυθάρας. Παθρακικός Πανσεραϊκός, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ άμεσα αυτό το παιχνίδι. Νέστος Χρυσούπολης σε Μαρκό, μας ενδιαφέρει εμάς η Μαρκό να κερδίσει τον Νέστο Χρυσούπολης. ΠΑΟΚ Β, Ελλάς Σύρου, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι και μια σοπαλία είναι μια χαρά. Νίκη Βόλου Λάρισα, δεν μας ενδιαφέρει. Και Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας, μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι να έρθει ισόπαλο, έτσι ώστε και οι δύο ομάδες να μείνουν, θα έλεγα, χαμηλά στην βαθμολογία και να μπορέσουν να περάσουμε πάνω από αυτές.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να μιλήσουμε με έναν καλό φίλο, με τον φίλο μας τον Τάκη τον Καποδίστρια, ο οποίος εμφανώς είναι στενοχωρημένος. Τάκη μου, καλό απόγευμα.
1: Και χαρά.
0: Τι κάνεις, δε φίλε μου?
1: Τι να κάνω, το στομάχι μου πονεί από τα χθες. Να φανταστείς, είχα φτιάξει μια κερκίδα εχθές το μεσημέρι εδώ πέρα και ήταν γύρω πως εγκλέζει και άλλοι και μέχρι μπύρες επίνανε και βλέπανε...
0: Αλήθεια το λες. Πού το είδες, στην τηλεόραση, εκεί στη δουλειά?
1: Το είχα σε ένα, μου είχε δώσει πολλή χρόνια,
0: ναι.
1: Ένα αυτό που μεγαλώνει το τηλέφωνο, ξέρεις, που
0: ναι.
1: Το είχα μαζί μου, το είχε δώσει πολλή χρόνια.
0: Έλα ρε φίλε, και το είδες.
1: Και το βλέπα σε αυτό και μιλάμε τώρα, ήταν όλοι οι έδωσες του ρεστοράν και κοίταγε με έναν που αγωνιούσα, πάρα πολύ.
0: Βλέπανε σε έναν ότι περνάς δύσκολα.
1: Ναι, και ούχτια, και σου λέει, τι είναι το παιδά, θα πεθάνει, σου λέει, κοιτάγαν όλοι και μπήρες και τώρα και πάμε γκόρ, ο νο, και φωνάζανε, λες, και ήταν η ομάδα δική τους.
0: Άρα λοιπόν δεν το ζούσες μόνος, εσύ το ζούσαν και οι ξένοι.
1: Ναι, ο μαμακιά που έκανα και τα σχέδια που έκανα, το ζούσαν και αυτοί, πραγματικά. Που αν ήταν, ας πούμε, τώρα παίζανε εδώ στο νησί, ήθελα να είχα φέρει τουλάχιστον από 100 άτομα.
0: Άστε τώρα, πονεμένη ιστορία, Τάκη.
1: Και μου λέω, αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Δεν ξέρω, τι το πράγμα δηλαδή, περισσύνη ήταν εκεί. Ο κόσμος μου δεν έρχονταν τον Ιούνιο, ό,τι δεν είναι τον Ιούνιο ή Ιούλιο ο κόσμος, είτε τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου, τέλος πάντων, να πάμε στην ομάδα μας.
0: Για πάμε, Ρετακή.
1: Λοιπόν, είναι πραγματικά, εγώ πιστεύω αυτή η ομάδα αξίζει, αλλά κάτι λείπει, η ψυχολογία πιστεύω.
0: Κάτι λείπει πάντως στην ομάδα, κάτι λείπει.
1: Εγώ πιστεύω ότι λείπει η ψυχολογία, δεν λένε πως θα χάσουμε σε πανίδια, το έχουν πάρει δηλαδή, δεν ξέρω, ψυχολογία. Γιατί δεν μπορεί να κρατήσει αυτή η ομάδα τόσο δυνατά, σαν να φαίνεται. Εγώ την ομάδα τη βλέπω σαν να φάει την γη. Τώρα στη φάση με σε και φάση. Και να φεύγω με. Εντάξει, να μου πει. Δεν μπορώ να το καταλάβω τι συμβαίνει.
0: Λείπει κάτι πάντως.
1: Λείπει κάτι μπροστά.
0: Ίσως να λείπει λίγο, θα έλεγα, μπροστά κάτι εκεί στην γραμμή κρούσης. Λείπει σκοπιμότητα στο παιχνίδι, αλλά και πόση σκοπιμότητα, εντάξει. Πάντως ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Από τι έβλεπα, όταν έπαιρναν την μπάλα στο πόδι τους, τι ξέρανε την μπάλα.
0: Βεβαίως, εμπειρία.
1: Τι ξέρανε την μπάλα, Δημήτρη, τι ξέρανε την μπάλα. Φαινόταν πως είναι έμπειρη μπάλα. Φαινόταν έμπειρη, δεν ήταν αντάδειο. Αλλά στο τέλος θα σας κατώνανε. Δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Εντάξει, ξέρεις κάτι, η αλήθεια είναι τώρα όταν παίζεις με τον Πανιόνιο, προσπαθείς να πάρεις το αποτέλεσμα, πάρεις ένα βαθμό. Δημιουργικά δεν μπορείς να φανείς και πάρα πολύ.
1: Και κάτι, εγώ πιστεύω ότι το θέλει πιο πολύ ο Πανιόνιο για να το πάρει παρά ο Ιζάκη.
0: Εντάξει,
1: το θέλανε πιο πολύ.
0: Ναι,
1: εγώ πιστεύω ότι παίζανε διαφορετικά.
0: Δεν είναι ότι δεν το ήθελε και η Ζάκη.
1: Το ήθελε.
0: Το έχει πιστέψει ότι μπορούσε να πάρει βαθμό. Αλλά ναι. Ξέρεις κάτι, δεν μπορείς και να μείνεσαι. Ναι, κάποια στιγμή θα δεχτείς και την πίεση.
1: Εκείνο που έβλεπα, εγώ πηγαίνανε για το Χ. Γιατί άμα ήθελαν, να βάλανε.
0: Η Ζάκη του ήθελε το Χ. Ο Πανιόνιος για το Χ του Πανιού θα ήταν καταστροφή.
1: Ναι, αλλά το Χ το θέλανε. Καλά, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι το Χ ήταν το πιο δίκαιο. Εγώ το πιστεύω αυτό. Μας αδίκησε τη δάκρυ. Αυτή πάλι η τύχη μας αδίκησε.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, περάσαμε τόσο αέρα, γιατί είχε αέρα πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ αέρα. Και το πρώτο ημίχρονο,
0: ναι.
1: Που μπορεί να κάνουν τη διαφορά το Πανιόνιος. Δεν τα καταφέραμε και το φάγαμε από... Τέλος πάντων, έγινε ό,τι έγινε. Τώρα, εγώ... Ένα πράγμα, τι θέλω να πω, πέφτει για μπροστά, υπάρχει, αυτό είναι.
0: Πήραμε έναν Ισπανό, πήραμε Ισπανό φόρο.
1: Αυτή τη λύπη παίχτης μπροστά.
0: Πήραμε έναν Ισπανό.
1: Πού έπαιζε αυτός, τον γνωρίζουμε.
0: Αύριο θα ξέρουν περισσότερα.
1: Δεν ξέρει η μάνα του. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Η μάνα του σίγουρα θα τον ξέρει.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή, όχι το θέλω να μην
0: αναγνώσω.
1: Μπορεί να είναι ο καλύτερος παίχτης του κόσμου. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έρθει το... Το παίχτης για εκείνη τη θέση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παίζονται όλα. Γιατί πιστεύω ένας καλός παίχτης τώρα να πάρει απάνω του δύο παίχτες, γιατί μέσα ένας καλός παίχτης παίρνει δύο παίχτες απάνω σου.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Και αφήνεις ελεύθερο έναν άλλον για να κάνει την δουλειά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Η αλήθεια είναι, Τάκη, ότι η ομάδα μας είχε και ένα δύσκολο πρόγραμμα. Δεν ήταν εύκολο όλο αυτό. Εσύ είναι ότι δεν έχουμε και γήπεδο. Δηλαδή τώρα όταν παίζεις παιχνίδια δύσκολα εκτός έδρας. Ένα παιχνίδι έχουν παίξει στην έδρα μας. Ποια έδρα μας, στην Ηλιούπολη, έτσι.
1: Εντάξει, ένα πράγμα θα σου πω. Ναι, η έδρα μας, αλλά κοίταξε, πρέπει να το ξεχάσουμε. Πάθαμε ό,τι πάθαμε. Αυτή τη καταστροφή που πάθαμε. Πρέπει να το πιστέψουμε και να βάλουμε το, τη σκέψη μας. Πρέπει να κερδίσουμε. Τώρα, το τι γίνει και τώρα με τον Δήμαρχο θα έχουμε να τα κανονίσουμε εμείς. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Έχει δημιουργήσει, μας έχει κάνει να γεμίσουμε με καρκίνους, με καρκίνους, δεν αντέχω άλλο το πράγμα. Δεν το μας βγάλουμε, θα τον βγάλουμε το άγχος που τραβάμε το
0: γήπεδο.
1: Το περνάω από το γήπεδο και με πιάνει το στομάχι μου.
0: Δεν μας πιάνει όλους.
1: Είναι κλίμα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι σκοπό έχουν και τι σκέψεις έχουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Το είπε χθες και στις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής μας, ο Μανατίδης, είπε το εξής. Να πούμε και το άλλο. Πρώτη φορά λέει μου συμβαίνει στην καριέρα μου να είμαι μέσα σε ένα λεωφορείο συνέχεια. Δόξα να συναντήσω.
1: Μα μην είναι, και δεν μπορεί να πει και τίποτα.
0: Όχι, όχι.
1: Και ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να πει και τίποτα και να πει φταίει η ομάδα. Δεν φταίνει, γιατί αν ήταν και πιο ξεκούραστη μπορεί να βάλουν και δύο γκολ. Ξέρω τι να το πάρουμε και έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα ήταν ξεκούραστη λίγο η ομάδα, α πούμε οτιδήποτε. Μπορεί να βάλουν και δύο γκολ να λέει ένα παλιό και μέσα να χτυπιέται. Ναι. Και να μηδενίσει. Γιατί η αλήθεια είναι πως
0: όλα παίζουν ρόλο, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.
1: Είναι η ψυχολογία, ή το ίδιο είναι να παίζεις μέσα στην ομάδα που μια να ξεπεριμένεις την Κυριακή τα ου, τα α και να βλέπεις χίλια άτομα πάνω κάνουν τα μουρλά.
0: Ναι.
1: Και τώρα να βλέπεις εκδρομή να παίξεις μπάλα. Εκδρομή κάνουν για να παίξουν μπάλα.
0: Ναι,
1: δεν έχουν πιστεί από κάπου, δεν έχουν πάρει το πώς λένε τι...
0: Δεν έχουν πάρει την ενέργεια και την άβρα του Δημοτικού Σταδίου.
1: Ναι, δεν έχουν πάρει την άβρα να έρθουν εδώ μέσα να δουν το κράξιμο, τη φωνή. Πάμε δυνατά παιδιά, πάμε το ένα τον άλλο. Χάνονται αυτά, είναι ψυχολογία πιστεύω.
0: Δηλαδή όταν παίζεις τώρα και περιμένεις να πάρεις τρίποντο από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και πας να παίξεις στην Ηλιούπολη, αντί να παίζεις στη φυσική σου έδρα, καταλαβαίνεις ότι το εγχείρημα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή.
1: Και να σου πω, Δημήτρη, και εντάξει, εγώ σου λέω την Ηλιούπολη, αυτό το γήπεδο της Ηλιούπολης, μπροστά στη Ζάκυνθος, είναι 10 φορές καλύτερο της Ζάκυνθος.
0: Μπορεί να είναι καλύτερο, να φαίνεται από την εικόνα του ότι είναι καλύτερο, όμως η αλήθεια είναι ότι αυτοί, σαν δήμος εκεί, έχουν πάρει τις αδειοδοτήσεις, έχουν πράξει τα δέοντα σε σχέση με τα δικά μας όμως εδώ θέματα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Κοίταξε να δεις. Και επειδή σε έτυχε, τι να πω, εδώ ακούω ένας μου λέει, ναι, εδώ, πού μου θα σας φτιάξει ένα γήπεδο που χωστάει ο Δήμος, τα ντερά του και οτιδήποτε. Πού εκείνο, πού το άλλο. Εδώ μου λένε κάτι πράγματα. Μου λένε πάλι ανθρώποι που δουλεύουν.
0: Κοίταξε, έχουν προχωρήσει τα έργα, αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Με το ρυθμό όπως πηγαίνουμε, θα αργήσουμε. Διότι, πρόσεξε, τα χρήματα τώρα πες ότι υπάρχουν. Για να πάρουμε τα ISOBOX αυτά που θέλουμε, για να πάρουμε την αδειοδότηση, πρέπει να δημιουργηθεί, να γίνει μια προκήρυξη, να βγει ανάδοχος από τη συγκεκριμένη προκήρυξη, να περάσει ένας μήνας, μετά να περάσει ένας μήνας ακόμη για την αγορά των συγκεκριμένων δωματίων, τέλος πάντων, να έρθουν να τοποθετηθούν στη Ζάκυνθο, να περάσουν οι επιτροπές να ελέξουν αν είναι όλα εντάξει.
1: Με λίγα λόγια, θα βάλουμε λαμπάκια, θα χρησιμοποιηθεί και πάμε στο box. Θα βάλουμε που ξέρεις κάτι, πέφτει ο Δήμαρχος να φέρει τα box, να τα βάλει στην πλατεία του Σολομού, να τα βάλει να τις χρησιμοστολίσει με λαμπάκια, χριστουγεννιάτικα.
0: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάμε τα Χριστούγεννα να στολίσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο γήπεδο.
1: Με αυτό έχω σκεφτεί και αυτό. Να βάλω ένα δέντρο εκεί να κυπαρίσει για να την πω
0: καλά Χριστούγεννα στο Δήμο Ζακίδου, ευχόμαστε.
1: Ναι, μα είναι ντροπή με αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, ας περιμένουμε, έχουμε υπομονή. Τώρα εδώ που φτάσαμε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, μα ξέρεις κάτι, δεν κάνουν και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί ξέρεις κάτι, φταίει ο λαός της Ζακίδου. Είμαι εμείς και πρώτος εγώ. Γιατί δεν κοίταξα το να δω ότι... Γιατί ήρθε η μάνα του Αλενού και μου λέει «Πλάκι μου, δεν θα μου ψηφίσει το γιο μου». Και τι να κάνω, ψήφισα το γιο της. Γιατί έρχονταν εδώ πάει και μου λέει «Δεν θα ψηφίσει το παιδί μου».
0: Δεν είναι μόνο αυτό, εντάξει, εντάξει,
1: και
0: ξέρεις κάτι.
1: Και με έκανε και το ψυχολογικό.
0: Αυτό μίλησε τώρα, μίλησε τέτοια πράγματα.
1: Αλλά... Γιατί το παιδί τη μπορεί να το αγαπάω και τον αγαπάω και είναι και φίλο μου και είναι και φίλο μου.
0: Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σε παρακαλώ.
1: Αλλά δεν γίνεται, αλλά που έκανα ζημιά όμω τόσο.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Μην το βλέπουμε έτσι. Μην το βλέπουμε έτσι.
1: Επήγα για φιλία, επήγα για αποστολή. Δεν βλέπω όμω τίποτα.
0: Δεν θέλω να το πάμε τώρα με ψήφου και κομματικά. Όχι, όχι. Βγάλτε από την κουβέντα μα, σε παρακαλώ. Τάκι, βγάλτε
1: το. Βγάλτε το. Δεν ξέρω και τι λέω τώρα.
0: Όχι, βγάλω το. Είσαι πικραμένος, είσαι συνοχωρημένος, αλλά μην βάζεις στη διαδικασία τώρα την κουβέντα μας σε ψήφους και κομματικά. Ας τα πράγματα.
1: Μα δεν είπα κομματικά, ούτε θέλω κομματικά.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαι με κανέναν.
0: Πολιτικά.
1: Εγώ πολιτικά δεν είμαι με κανέναν.
0: Ωραία. Εμείς όμως είμαστε πικραμένοι, στενοχωρημένοι, σαν φίλοι της ομάδας, διότι δεν έχουμε γήπεδο. Αυτό μας πικραίνει και μας στενοχωρεί.
1: Είμαι με έναν και με τη Ζάκηθος. Είμαι με το νησί μου, είμαι με την πόλη.

0: Εντάξει, κατηγορούν τα λεφτά του.
1: Και τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο να αντέξουν ακόμα.
0: Εντάξει, να φέρουν το καλό τη ομάδα, να πάνε λίγο μπροστά την ομάδα. Και να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αν πέσει η ομάδα υποβιβαστεί.
0: Τελειώσαμε. Και ξέρεις κάτι, έτσι. Είμαι κοντά σε μια ηλικία. Δεν πρόκειται να την ξαναδώ άλλο.
1: Τελειώσαμε.
0: Και μου τύχε αυτό το πράγμα τώρα, να μην το χαρώ, να μην το ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπο. Εγώ που ήρθα αυτό το νησί μου να το δω εδώ που είναι και
1: λοιπόν,
0: να μην το ζήσω.
1: Περιμένω από σένα ένα ποίημα να γράψει, παρακαλώ. Μου το έχει υποσχεθεί. Μου το
0: έχει
1: υποσχεθεί. Γράψε ένα ποίηματάκι και στείλε μου το. Να χαρά, για χαρά.
0: Αν λέω εν είπα και κάτι παραπάνω, ζητάω.
1: Εντάξει, έτσι, α την κουβέντα. Λοιπόν, φιλιά, να σε καλά.
0: Για χαρά.
1: Αν είπα και κάτι παραπάνω. Αρετάκι. Πικραμένος ο Τάκης. Αυτό είναι το θωμάτσε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε στην αλλιά τη τηλεφωνική γραμμή. Διονύση Κορονιό, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, παλικάρι μου. Καλησπέρα. Τι κάνει. Τι έγινε, έκλεισε η γραμμή. Αμέσω. Ξαναπάρε.

0: Λοιπόν, έχει κλείσει η γραμμή. Πάμε τώρα, Διονύση Κορονιός. Καλό απόγευμα, φίλε μου. Τάκη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Και κουράγιο, αδελφιά.
0: Κουράγιο. Κουράγιο, εντάξει. Κουράγιο. Τι να κάνουμε, και ο κόσμος είναι επικραμμένος.
1: Έχω ισχυρές ενδείξεις ότι το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς είναι το τελευταίο παιχνίδι που η ομάδα δεν παίζει στην έδρα της.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Από πού βγαίνουν αυτές οι ενδείξεις?
1: Αυτά είναι δικά μου. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι είναι το τελευταίο που η ομάδα δεν παίζει στην έδρα της.
0: Δηλαδή θα παίξουμε στην έδρα μας ακόμη και κλεισμένο το θυρών.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάτι μπορεί να γίνει σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ναι, κάτι θα γίνει.
0: Της αλλαγής του επίπεδου του γηπέδου, δηλαδή από Β2 να πάμε Γ1, κάπως έτσι. Δηλαδή.
1: Ναι, είναι διαδικασίες που τρέχουν αυτή τη βδομάδα και πιθανότητα μπορεί να έχουν και τελειώσει.
0: Αυτή είναι σοβαρή είδηση. Σοβαρότατη είδηση ότι μπορεί.
1: Έχω επίσης και μία εντύπωση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξέρω και 100% γιατί εγώ τώρα δεν είμαι στο Συμβούλιο της ΠΑΕ.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζουμε αυτό.
1: Είμαι στο Συμβούλιο του ΕΡΑΣΤΕ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι πέρα από τον Σαλμά που είναι ο σέντερφορ που αποκτήσαμε τον Ισπανό, οι Γάλλοι μέχρι αύριο το βράδυ θα ανακοινώσουν και άλλη μεταγραφή μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι πολύ ισχυρή μεταγραφή.
0: Είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που γνωρίζουμε.
1: Ποιον γνωρίζω, δεν ξέρω.
0: Τον Ουάρντα.
1: Δεν μου λένε από την ΠΑΕ, δεν μου λένε.
0: Α, δεν σου λένε από την ΠΑΕ. Ακόμα.
1: Δεν μου λένε.
0: Πού φτάσαμε τώρα να μην σου λένε από την ΠΑΕ. Έχουμε αποκτήσει έναν Ισπανό επιθετικό.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται?
1: Σάλμα.
0: Α. Mm-hmm. Υπάρχει εδώ. Είσαι αδερφόρος συγκεκριμένος? Επιθετικός προφανώς, έτσι. Γνωρίζουμε που αγωνιζόταν μέχρι πρώτινος.
1: Δεν ξέρω λεπτομέρειες, σούμπα δεν είμαι στην ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Είμαι στον Ελλάδα.
0: Άσε να πάρω εγώ τον φίλο μου τον Νίκο τον Ευθυμίου.
1: Μπράβο. Ο Σιβούλιο πάρει, ούτε Ευθυμίου ξέρει.
0: Α, ούτε Ευθυμίου ξέρει.
1: Όχι, αυτό είναι το Συμβούλιο.
0: Α, το Συμβούλιο. Ο διευθύνων, πώς είναι, ο κύριος Αλέξης Θανάσης.
1: Ναι, αυτό θα κάνει αυτό.
0: Αυτό θα κάνει αυτό, ναι.
1: Γιατί
0: εθεάθη στην.

0: Νέα Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι μου στέλνανε και φωτογραφίες ότι ήταν στο γήπεδο με συγκεκριμένους.
1: Τα άμαθα.
0: Με Ουάρντα, με Τζιμπούρ.
1: Ήταν ναι, εκεί. Τα άμαθα.
0: Είδες πώς αλλάζει το επίπεδο, να ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Σας έχει πάει στη στροφή όλους.
1: Ναι, εννοείται. Το αξίζει.
0: Το αξίζει, ναι. Εντάξει, άνθρωπος, το ξέρω. Άρα λοιπόν, αυτό που είπες προηγουμένως για το γήπεδο είναι σημαντικό. Ότι υπάρχει περίπτωση έτσι, να επιστρέψουμε στην έδρα μας έστω και κλεισμένο των θυρών.
1: Υπάρχει σοβαρή περίπτωση. Υπάρχει ένας άνθρωπος που δουλεύει πάρα πολύ πάνω σε αυτό και έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
1: Του έχω εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Πιστεύω να τα καταφέρει.
0: Mm-hmm. Ναι, σωστά. Ωραία, μια χαρά. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι το χθεσινό.
1: Το χθεσινό παιχνίδι Δημήτρη ήταν ένα από εκείνα τα παιχνίδια που δεν πρέπει να χάσεις, που το έχεις μέσα στα χέρια σου και το χάνεις.
0: Να πάρεις έναν βαθμό τουλάχιστον.
1: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι ανάλογα με τις Λάρισσας.
0: Ναι.
1: Που θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι και δεν πήραμε τίποτα.
0: Ναι. Το ίδιο πράγμα ακριβώς.
1: Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει όμως. Mm. Κάπου πρέπει να έχουμε περισσότερη υπευθυνότητα.
0: Ναι.
1: Σε αυτά που όταν μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο και να μην χύνουμε την καθάρα τόσο εύκολα.
0: Χάθηκε αυτοσυγκέντρωση σε κάποιο σημείο και μετά πιστεύεις?
1: Εντάξει, δεν είναι θέμα χάσηματος αυτοσυγκέντρωσης. Το χάνουμε από ένα ατομικό λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Δεν γίνεται όμως κάθε Κυριακή να κάνει και κάποιος ένα ατομικό λάθος. Κάθε στιγμή πρέπει να σταματήσουμε.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί δεν παίζουμε και γιατί δεν παίζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν παίζουμε να κάνουμε τέτοια λάθη, είναι αδικαιολόγητο. Για κάθε μέρα.
0: Ναι, γιατί είπαμε τώρα.
1: Και θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής, ναι. Θα πρέπει ο κάθε ποδοσφαιριστής όταν διαμαρτύρεται γιατί δεν παίζει, να κάνει και την αυτοκριτική του όταν παίζει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Γιατί είναι βαθμοί οι οποίοι έτσι χάνονται και δεν ξαναγυρίζουν ποτέ με τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπουμε και στη βαθμολογία. Γιατί και ο κύριος Αμανατίδης αυτό είπε. Καλή εμφάνιση, αλλά το αποτέλεσμα που είναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, χρειάζεται σοβαρούς επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
0: Mm-hmm.
1: Με τέτοιους θα πορευτεί.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι θα πρέπει να γίνουν όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Θα πρέπει να γίνουν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Διότι αν δεν γίνουν. Το καράβι σφύριξε.
0: Πάντως η εικόνα αφήνει κάποια θεραπευτικά σημεία, σημάδια θα έλεγα. Ενδείξεις.
1: Σε όλα τα παιχνίδια η εικόνα έχει αφήσει θεραπευτικά σημεία, Δημήτρη. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα όμως δεν έρχεται.
0: Ναι. Σωστά.
1: Καταλάβες, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι φταίνε οι ποδοσφαιριστές μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Ούτε ότι δεν τους εμπιστευόμαστε. Απλά πρέπει αυτό το ατομικό λάθος που γίνεται κάθε Κυριακή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε 2-3 σοβαρά ατομικά λάθη, ένα ο καθένας κάθε Κυριακή και χάνουμε τα παιχνίδια έτσι, δεν θα τη σώσουμε την κατηγορία.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν και μια φάση, θα έλεγα, η οποία έτσι όπως εξελίχθηκε ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Διότι ο τερματοφύλακας κάνει ό,τι είναι δυνατόν, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Η μπάλα εκεί έπαιρνε από μακριά από τον παίχτη ο οποίος βρίσκεται εκεί.
1: Ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Δημήτρης, χθες έκανε εκπληκτική εμφάνιση.
0: Ναι, σωστά. Σωστό. Συμφωνώ. Πάρα πολύ καλός, αλλά άνθαστος.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Όχι, τίποτα άλλο. Ναι. Σωστά.
1: Εντάξει, και θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και.
0: Ναι.
1: Σε όλα. Εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα ένα παιχνίδι τώρα με την Καλαμαριά που πρέπει οπωσδήποτε να κερδιθεί η πάση θυσία αυτό, να πάρουμε το τρίποντο.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει το πάση θυσία, πρέπει να προσέξουμε γιατί αν πρέπει να κερδιθεί κάτι θυσία, μπορεί να δει τίποτα γιούρια εκεί και να μπουν μέσα και να παίζουν όλοι από το κέντρο και μπροστά και να πάμε 2-3 πίσω.
0: Ναι.
1: Αφήστε τα πάση θυσία, παιδιά, παίζουμε ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι.
0: Ντέρμπι, ναι. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο πρέπει να κερδιθεί όμως. Αυτό είναι το θέμα. Για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε και ψυχολογικά και βαθμολογικά.
1: Θα ανακάμψουμε.
0: Σωστά. Ωραία.
1: Όση γκίνια και να έχουμε δεν μπορεί.
0: Κάποια στιγμή θα αλλάζει και τότε.
1: Κάποια στιγμή, εντάξει. Πληρώνουμε τα περσινά μπαράζ, τη ρέντα
0: που είχαμε στο. Εντάξει, τα μπαράζ δεν είχαμε. Τι ρέντα είχαμε. Σε ένα παιχνίδι είχαμε λίγο. Εντάξει,
1: μια χαρά ρέντα είχαμε, αλλά πάμε τώρα.
0: Ωραίος, λοιπόν, εντάξει. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, καλή
0: μια χαρά.
1: Λοιπόν.

Λοιπόν, να πούμε για τον Νέιρα και για τον Στίκα ότι δεν έπαιξαν χθες γιατί ήταν τραυματίες. Ο Αναστασόπουλος ήταν, είναι ακόμα τιμωρημένος νομίζω. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία του αυτή η αγωνιστική του Νίκου του Αναστασόπουλου. Ο φίλος μου ο Γιάννης το λέει. Γιάννη, δεν ήσουν στο γήπεδο χθες. Ουσίαζες. Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να το βάλουμε αυτό να παίζει λίγο εδώ. Γιατί κόπηκε το δίκτυο, το ίντερνετ. Ήμουν διακοπές, λέει ο φίλος μου εδώ ο Γιάννος. Δεν πειράζει. Στο επόμενο. Με Απόλλων Καλαμαριάς, κανόνισε. Μόνο τρίποντο, έτσι.

Είπαμε ότι δεν έχει πέσει ακόμα η αυλαία. 4 η ώρα έχουμε τα δύο παιχνίδια. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β. Ζακετινή εδώ μάχη. Ακεζηρηγότης απέναντι στον Κωνσταντίνο Πομόνη. Και 4 η ώρα Μαρκό Πανθρακικός. Και τα δύο είναι τηλεοπτικά. Το ένα παιχνίδι είναι τηλεοπτικό από την ΕΡΤ2 και το άλλο είναι τηλεοπτικό από την τηλεόραση της Superbet. Χθες μας έκανε έτσι κάποια τσαλιμάκια η μετάδοση του παιχνιδιού Πανιόνιος Ζάκυνθος. Κολούσε σε κάποια σημεία. Δεν είχε και καλή εικόνα. Είχε πέσει και η ευκρίνεια της εικόνας. Πρέπει να το προσέξει λίγο αυτό η διοργανώτρια αρχή τώρα. Είναι δυνατόν, αν θέλει να καλύπτει αυτά τα παιχνίδια, πρέπει να υπάρχει καλύτερη, θα έλεγα, κάλυψη.

Τσιλεβή έχει βγάλει μια ανακοίνωση στο αθλητικό σώμα του Τσιλεβή. Ένα δελτίο τύπου. Αξίζει να το διαβάσουμε λίγο. Τσιλιβή και Αστέρας Πλάνου, λέει ότι όλοι εμείς τα στελέχη των σωματείων Τσιλιβή και Πλάνου έχουμε συνειδητά επιλέξει το τελευταίο διάστημα να παρακολουθούμε διακριτικά τις εξελίξεις και μακριά από εντάσεις, να δώσουμε το εύλογο περιθώριο στους εμπλεκόμενους με την έψαρκη του και την προσωπική της διοίκηση να διεκπεραιώσουν τα προβλεπόμενα για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της ΕΠΣΕ την επόμενη μέρα. Είναι δεδομένο για εμάς ότι η αβεβαιότητα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Δεν μπορεί να λειτουργεί καμιά διοίκηση προσωρινή ή νόμιμη ή μόνιμη υπό την διαρκή απειλή εξώδικων, μηνύσεων και κάθε είδους δικαστικών αδικιών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η αφισβήτηση πέρα περί νομιμότητας ή παρανομίας σε κάθε δραστηριότητα της ΕΠΣ. Δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή η πολεμική μεταξύ των μελών της σε κάθε συνάντησή τους, σε διοικητικά συμβούλια, γενικές συνελεύσεις, στα γήπεδα, στα ραδιόφωνα ή ακόμη και στα καφενεία. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι για εντελώς προσωπικούς και ανεξήγητους λόγους υπάρχουν άνθρωποι του ποδοσφαίρου που προτιμούν το χάος και την ανυποληψία της Επζακίδου ή ακόμη και την άρση της αθλητικής και αθλητικής αναγνώρισης αντί για την πρόοδο και την ευημερία της. Είναι πλέον η ιστατή ώρα να κοιταχτούμε όλοι μεταξύ μας, να βάλουμε τη ζάκετο και το ποδόσφαιρο της πάνω από στρατόπεδα, προσωπικές φιλοδοξίες και ισορροπίες ή ατζέντες που διαμορφώνονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Το ζακεθινό ποδόσφαιρο δεδομένα πάσχει από βασικές υποδομές και σοβαρό σχεδιασμό. Περισσότερο όμως χρειάζεται ανθρώπους με γνώση, αξιοπιστία και κύρος που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν και να το πάνε έστω και μισό βήμα μπροστά. Που χτίσαμε από τις κονταρομαχίες για ένα σαθρό θρόνο. Ας καθίσουμε επιτέλους στα σωματεία, στο ίδιο τραπέζι και ας αποφασίσουμε το τι ποδόσφαιρο θέλουμε να έχουμε στη Ζάκηθο τα επόμενα χρόνια. Γιατί αν δεν ξυπνήσουμε τώρα, πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει ούτε ο θρόνος για να διεκδικούμε, ούτε ο χρόνος για να σώσουμε όσα αφήνουμε να χαθούν. Μέχρι όμως να συμβούν όσα γράφουμε ανωτέρω, ζητούμε άμεσα να γνωστοποιηθούν. Πρώτον, σαφές το χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης και Αρχιερεσιών. Το χρονοδιάγραμμα, δεύτερον, έναρξη των τοπικών πρωταθλημάτων και των επίσημων διοργανώσεων και αν αυτές θα επηρεαστούν από τυχόν καθυστέρηση εκλογής της νέας διοίκησης. Τα σωματεία από τους φεριστές και οι προπονητές δεν μπορούν να προγραμματίζουν μια ολόκληρη αγωνιστική χρονιά με φήμες, παρασκηνιακές συζητήσεις και αόριστες ημερομηνίες. Σεβασμός στα σωματεία και στους ανθρώπους που με θυσίες τα κρατούν ενεργά και άμεσες απαντήσεις εκ των Διοικητικών Συμβουλίων, Αθλητικό Σώμα Λοσιλεβή και Αστέρας Πλάνου. Είναι η ανακοίνωση. Πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση. Άρα λοιπόν γνωστοποιεί ότι πρέπει να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης των Αρχιερεσιών. Πρέπει να ξεκαθαρίζει αυτό το κομμάτι. Το χρονοδιάγραμμα έναρξης τοπικών πρωταθλημάτων. Τώρα για να υπάρχει χρονοδιάγραμμα έναρξης τοπικών πρωταθλημάτων πρέπει να υπάρχει και μια διοίκηση. Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή δεν έχει διοικητικό συμβούλιο, είναι μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή η οποία παίρνει κάποιες αποφάσεις, οι οποίες έχουν περιορισμένο, θα έλεγα, εύρος, σχετίζονται φυσικά με την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με αρχιερεσίες. Οπότε λοιπόν εδώ η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή πρέπει να τρέξει τις διαδικασίες. Αύριο θα σας πω περισσότερα για όλα αυτά και διάφορα παρασκηνιακά νέα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, σε 4 παρα 5 η ώρα. Η εκπομπή της Δευτέρας πάντα έτσι είναι, όταν υπάρχει, έχει προηγηθεί αγωνιστική δράση, καταλαβαίνετε. Δεν μας αφήνει να αληχθούμε όπως θα θέλαμε. Αλλά από εδώ και πέρα όμως Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Και επειδή σας αρέσουν τα παρασκήνια, αύριο είναι η μέρα παρασκηνίου. Θα αναφερθούμε σε καυτά θέματα που άπτονται
της αρμοδιότητας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, η οποία ένωση είναι σε άτυπη ακόμη προεκλογική περίοδο.

Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που μείνατε ως αυτή την ώρα, 4 παρα 5, εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Που είχατε την υπομονή, τη θέληση να μείνετε σε αυτή την ώρα.

Λοιπόν, να ευχαριστήσω φυσικά από καρδιάς και τους υποστηρικτές της εκπομπής αυτής. Μάγκο Παραλία Τσιλεβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Ατζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι, Πιζαρία Ντελάρτε. Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας εδώ, έτσι. Φουρνοστικό Θόδωρος Κέννης της Δραγώνας, Καφέ Κάπου Μουτσάν Μαρτινέκου 6 στα Τουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτς, Καμάρα Γκύλος Ζάρο και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δήμητρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Καντόλα Μπίκο Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτέσσι. Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καμπασέικα. Ακαδημία Αυζάκηθος, Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης, ο γεωπόρος μας στο Σαρακινάδο, Γκίσμο στον Ακερικό, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, Διανομή Πετρελαιοθέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκαταστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα, Στρωματοποιία Ζακέτου στο Κατόγερα Γαραϊό, Παναγιώτης Στράνιες, Εμπορική οικία Κλαφάς Διονύσης Πάγκλης Μάριος στην Αγριλιά, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος ο Πιστενδικητηρίου, Βένους, Μπιτς Μπαρ στο Σιλιβί, Τέο Ξένος, Θόδουρης Ξένος, Καλλινικό Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Πυροπολείο Πελικά Κάλβου 73, Ίσιος Άντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία, Κινησιοθεραπεία, Πελαματογράφημα, Συνοδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Γωνία και τέλος διαχρονικό, Ταβέρνα, Σοσκολικάδο, Κώστας Πλέσσας.

Λοιπόν, και αύριο μέρα είναι, αύριο Τρίτη, πιο χαλάρα τα πράγματα, περισσότερο παρασκήνιο, παρά προσκήνιο. Από μένα λοιπόν, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε όλοι και όλες ένα χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Εμείς 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.
1: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήση του Sky, στο μικρόφωνο η Αναστασία Τσιβγούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Νοσηλεύτρια, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης, κατέθεσε εκ νέου στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4, όπως είχε καταθέσει αρχικά, και η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν δεχόταν κριτική η γιατρός, φέρεται να είπε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, ενώ για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες: «Ένας άνθρωπος πέθανε. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος. Κάτοικοι λένε πως άκουσαν έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος στην Καλαμάτα που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Βρετανοί υπήκοοι από 23 έως 25 ετών, οι οποίοι διαμένουν στο Λονδίνο, είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορτ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τη βάση χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Οι Βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κινήσεις των συλληφθέντων να έχουν σχέση με προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύτηκαν από ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% προβλέπει για την Ελλάδα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, επισημένοντας ότι η Ελλάδα συνεχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη από την Ευρώπη. Όσον αφορά την ανεργία, ο οίκος προβλέπει ποσοστό ανεργίας 8,3% το 2026 και 7,8% το 2027. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου, το οποίο ολοκληρώθηκε, συζητήθηκαν θέματα όπως η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. «Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Foyle, να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Στην Τουρκία, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου μετά και από την παρέτηση της πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου του Κυβερνώντος Κόμματος Φάτμα Καγιά από τα κομματικά της αξιώματα, καθώς υπήρχαν σε βάρος της καταγγελίες για παράνομες συναλλαγές. Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, ο Μαρτσελίκ, δήλωσε ότι όποιος κάνει λάθος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιουροζέλ, συνδέει ευθέως την υπόθεση με την πολιτική ευθύνη του Ταγίπ Ερντογάν. Δύο Λαδοποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με τους διακινούμενους να έρχονται συνολικά σε 12, οι 7 είναι ανήλικοι. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Bang Bang, ο Κουρμπέλης όπλησε και εκτέλεσε την Γερμανία χθες. Μας χάρισε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, την πρώτη στην ιστορία μας με τους Γερμανούς. Και έτσι η Ελλάδα νίκησε τη Γερμανία 1-0 και γίνεται χαμός για τους δύο αγώνες που έχει να παίξει η εθνική μας αυτή τη εβδομάδα. Υπάρχουν 100.000 κόσμος στη λίστα αναμονής. Παίζουμε με την Ολλανδία την Πέμπτη το βράδυ και με την Γερμανία παίζουμε στην έδρα μας. Και οι δύο αγώνες είναι στην έδρα μας. Παίζουμε την Κυριακή με τους Γερμανούς. Είναι, εντάξει, η ρεβάνς, ας πούμε, του αγώνα. Οπότε περιμένουμε sold out.
1: Εντάξει, ναι, έχει καλησπέρα και από μένα.
0: Sold out.
1: Έχει δημοφιλία το ποδόσφαιρο, πώς θα το κάνουμε.
0: Ναι, βέβαια, και όταν παίζει και η εθνική ομάδα.
1: Όσες φορές και αν παίξουν μέσα στη βδομάδα και ειδικά όταν είναι η εθνική, έχει μια δημοφιλία. Αυτό το άθλημα πάντοτε είχε. Μαζεύει κόσμο.
0: Ένας από τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι όταν μιλάμε για τη Γερμανία είναι τα πάντσερ. Λέμε, ας πούμε, τα πάντσερ έχασαν χθες, τα πάντσερ κερδίσαν κτλ. Είναι ένα προσωνύμιο το οποίο. Οι ίδιοι Γερμανοί δεν το πολύ θέλουν για τον εαυτό τους, γιατί η λέξη πάντσερ είχε συνδεθεί πολύ έντονα με την Γερμανία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, με τη Wehrmacht κτλ. Αν και το πάντσερ σημαίνει θωράκιση πανοπλία, δεν παραπέμπει σε ναζιστικά σύμβολα. Όμως οι Γερμανοί δεν το πολύ θέλουν, δεν το χρησιμοποιούν το πάντσερ, το χρησιμοποιούν άλλοι για τους Γερμανούς.
1: Δεν αργεί να σου κολλήσει, ξέρεις, ένα τέτοιο, ένα παρατσούκλι, ένα προσωνύμιο.
0: Ναι.
1: Άμα ταιριάξει σε κάποιον, τώρα από πού προέρχεται, τραχαγύρευε.
0: Και έχει μεγάλη πλάκα τα προσωνύμια που έχουν ομάδες σε όλο τον κόσμο. Και έχει ξέρεις, στη δημοσιογραφική γλώσσα κυρίως, ας πούμε τους Ιταλούς τους λέμε οι Ατζούροι, οι Γαλάζιοι δηλαδή. Λεμπλέ είναι οι Γάλλοι, η ομάδα της Γαλλίας Εθνική. Η Ολλανδία είναι Οράνιε, η Πορτοκαλί είναι η Ολλανδία, αν και το πορτοκαλί δεν είναι το χρώμα της σημαίας της Ολλανδίας. Η Ισπανία είναι η Λαρόχα, η κόκκινη. Αργεντινή είναι η Άλμπι Σελέστε, λευκή και γαλάζια. Σελεσάο είναι η Βραζιλία. Σελεσάο είναι η επιλογή από το selection, ας πούμε, είναι η επιλογή, δηλαδή οι επιλεγμένοι παίκτες.
1: Ναι.
0: Αλλά τους λένε και καναρίνια τους Βραζιλιάνους. Οι Άγγλοι είναι τα τρία λιοντάρια, the three lions. Και η Ελλάδα είναι το πειρατικό. Ξεκινήσε από το 2004.
1: Ναι, αυτό έμεινε στην Ελλάδα. Ναι, ναι,
0: το
1: ναι.
0: Λέμε το πειρατικό.
1: Οι οποίοι αθλητικοί δημοσιογράφοι, άμα δεν είσαι σχετικός με την αθλητική, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που δεν σκαμπάζω τίποτα, ξέρω τα τυπικά παράματα, όταν ακούω μπλαουγκράνα και αυτό.
0: Εντάξει, αυτό είναι σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι χαρακτηρισμοί.
1: Όχι, δεν λέω για τους Έλληνες.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω ότι άμα δεν ξέρεις, δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Αυτοί όμως το θεωρούν δεδομένο. Ξέρεις ότι μιλάνε σε ανθρώπους που τα πιάνουν.
0: Τους λένε γαλάζι, φοράνε γαλάζια μπλούζια. Οι Ιταλοί, δηλαδή λογικό είναι, ας πούμε. Βέβαια, τους Ιρακινούς που τους λέμε οι τίγρες της Μεσοποταμίας, δεν είναι πολύ λογικό να σου πω την αλήθεια. Το ίδιο και με τις ομάδες, όχι τις εθνικές, η Γιουβέντους που είναι γυραιά κυρία, η Ατλέτικο που είναι οι στρωματάδες, έτσι του λένε τους Ισπανούς.
1: Πώς λέμε εδώ τις παγουράδες, είναι στρωματάδες.
0: Λεκολχονέρος, Άρσεναλ είναι οι κανονιέριδες, Σάλκι είναι οι ανθρακορίχοι, η Γκένκ, φοβερό γελιο, Γκένκ είναι. Τα στρουμφάκια. Και τους αρέσει να του λένε τα στρουμφάκια.
1: Στρουμφάκια.
0: Ναι, στρουμφάκια.
1: Εδώ στρουμφάκια λέμε κάποιο το οποίο. Ρε, στρουμφάκι είσαι. Δηλαδή.
0: Εκεί εντάξει.
1: Λίγο αφελής, λίγο τέτοιο.
0: Η Manchester United είναι η κόκκινη διάβολη. Και τα ελληνικά είναι ο δικέφαλος Αετός, η ΑΕΚ, το Τριφύλι, ο Παναθηναϊκός, ο Θρύλος, ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Αυτό, άμα υπήρχε, ξέρω εγώ, αυτή η ορολογία, θα μπορούσε να βγαίνει σε κάθε αγώνα που αφορά. Να βγαίνει ένα μάγκελ. Πώς λέει, ας πούμε, επιτρέπεται άνω των 18 ετών, να λέει και από κάτω, άμα πω αυτό θα είναι αυτό. Γιατί
0: καλά,
1: το λένε,
0: εντάξει,
1: και για παίχτες και για προπονητές.
0: Αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξέρουν. Δηλαδή, αυτά είναι δεκαετίες ολόκληρες, δεν είναι καινούργια.
1: Μα ρε, μου υποτίθεται πως απευθύνεσαι σε ανθρώπους και που δεν ασχολούνται. Δηλαδή, να σε καταλάβουν όλοι.
0: Όσοι δεν ξέρουν ότι ο Θρύλος είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι, άλλο Θρύλος Ολυμπιακός. Αλλά όταν έλεγε ο άλλος τον Μπάγεβιτς, τώρα έλεγε ο πρίγκιπας του. Από πού κατάγεται, να καταλάβει τώρα.
0: Του
1: Νερέτβα. Ο πρίγκιπας του Νερέτβα. Να καταλάβει τώρα εγώ ότι είναι ο Μπάγεβιτς. Που είδα και έπαθα να μάθω τον Μπάγεβιτς.
0: Ο αθλητικός δημοσιογράφος απευθύνεται στους αυτούς που βλέπουν αθλητικά. Εντάξει. Δεν απευθύνεται, ας πούμε, στην εκκλησία. Δηλαδή,
1: όχι, ρε παιδί,
0: είναι
1: ξεκάθαρο. Θα τον χαλάσει αν απευθύνεται σε
0: μεγάλη. Ο κύριος Μπάγεβιτς.
1: Όχι, ο Τούσαν Μπάγεβιτς. Δηλαδή τον Κρόιφ, πώς τον έλεγε.
0: Γενικά στη γλώσσα του ποδοσφαίρου έχει τέτοια παρατσούκλια. Όλοι έχουν,
1: ναι, το ξέρω,
0: όλοι,
1: ναι,
0: έχουν τα παρατσούκλια τους. Δηλαδή δεν, ναι, δεν είναι κακό, ούτε αρνητικό, ούτε πρέπει να το. Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο είναι, συνδέεται τόσα χρόνια όπως με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: είναι κάτι,
1: okay,
0: που...
1: συμφωνώ. Ναι. Απλά λέω, πες ρε παιδί μου, ότι θες κάποια στιγμή να κάνεις παρέα. Είσαι με ένα φίλο και θες να του κάνεις παρέα. Δεν παρακολουθεί. Θες να του κάνεις παρέα.
0: Αν δεν το ξέρεις.
1: Αν δεν λες να κάτσω να τον πάρει.
0: Μπες στο ChatGPT να το βρεις. Θα πεις τι σημαίνει αυτό, οράνιε τι σημαίνει ChatGPT. Γιατί λέγονται πορτοκαλί, γιατί λέγονται γι' αυτό.
1: Σε εξηγήσει.
0: Σε δευτερόλεπτα το βγάζει. Λοιπόν, λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βακάρης από τον Sky 100,3. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Μπορείτε φυσικά να επικοινωνείτε μαζί μας όπως και όπου θέλετε. 210-4800-170-174 είναι Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο ή μέσω internet skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου. Πες την λοιπόν την άποψή σου. Ή στο Viber μπορείς ξανά να πεις την άποψή σου. 698-123-1003. Λέγαμε να πούμε για μια, είπαμε να πούμε για μια διάκριση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αλλά πριν από αυτά μας πρόλαβε, θα την πούμε για τη διάκριση, αλλά πριν από αυτά μας πρόλαβε ένα μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα για την Άννα Βύση, γιατί και αυτή μέρος του πολιτισμού είναι, όπως είδαμε χθες, 100.000 άνθρωποι μέρος του πολιτισμού είναι, δεν μπορεί να μην είναι. Λοιπόν, είδες, Θοδωρή, είδες καθόλου σε κανένα βίντεο την εισαγωγή της Άννας που κατέβαινε? Κατέβαινε από ένα κυκλικό πράγμα.
1: Αυτό το διάβασα κάπου.
0: Ναι. Λοιπόν, όσοι ήταν εκεί, όσοι το είδαν σε βίντεο, είδαν την Άννα να κατεβαίνει από ένα κυκλικό, από ένα κύκλο, ας πούμε, μεταλλικό, και του σιγά-σιγά-σιγά προσγειωνότανε. Έλα μου όμως ότι δεν ήταν αυτό που βλέπαμε, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να δίνουν εξηγήσεις. Τι πραγματικά είδατε? Περισσότεροι είδαν μία θεαματική είσοδο, λέει. Όσοι όμως έχουμε μελετήσει αρχαία κείμενα και συμβολιογραφία, είδαμε άλλα.
1: Και συμβολιογραφία.
0: Και συμβολιογραφία, βέβαια.
1: Α,
0: ο φωτεινός κύκλος είναι ο λεγόμενος.
1: Συμβολιογραφία.
0: Συμβολιογραφία,
1: λέει.
0: Ναι, βέβαια. Ο φωτεινός κύκλος είναι ο λεγόμενος δακτύλιος του Ασμοδαρίλ. Δεν ξέρετε τι είναι ο Ασμοδαρίλ, έτσι.
1: Είναι
0: με το Πινόκιο, Μικη Μάους, Ασμοδαρίλ.
1: Ο παδός της ομάδας Ασμοδαρίλ.
0: Μπράβο. Είναι σύμβολο που αναφέρεται στο απαγορευμένο βιβλίο των 7 σκιών. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Είναι οι 7 νάνοι. Έχουν και τις σκιές τους. Από πίσω έχουν 7 σκιές. Και όταν ο κύκλος. Θα κλείσω εδώ, δεν το διαβάζω όλο. Και όταν ο κύκλος του φωτός κλείσει πάνω από το πλήθος. Προσέξτε, ο κύκλος κλείνει πάνω από το πλήθος. Η φωνή θα ανέβει.
1: Θα καεί ο κόσμος.
0: Και οι 7 πύλες θα στραφούν προς τον ουρανό. Στη συνέχεια, δεν σας λέω τη συνέχεια, μην τρομάξετε. Εντάξει. Αυτά είδατε χτες. Εσείς νομίζατε ότι βλέπατε.
1: Ήρθαν προχτές. Στη συνέχεια ήρθαν οι μέλισσες.
0: Ναι, μα προχτές. Ακόμα το ζούμε. Τι προχτέ. Για 5 μέρες θα βλέπουμε τη Βύση. Λοιπόν, στα άλλα πολιτιστικά λοιπόν που λέγαμε, σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Επιστροφή στα πολιτιστικά τα σωστά, ε.
0: Τα πολιτιστικά.
1: Όλα
0: πολιτιστικά είναι. Όλα. Γιατί 100.000 χθες δεν μπορεί να ήταν πολιτιστή. 100.000.
1: Καλά, δεν λέει κανείς ότι ήταν πολιτιστή.
0: Πήγανε, βέβαια, είναι μέσα στον πολιτισμό.
1: Δεν πήγαν να μορφωθούν πολιτιστικά. Πήγαν να ακούσουν μια τραγουδίστρια που είναι πολύ διάσημη στη χώρα της. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, το Εθνικό λοιπόν Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι ανάμεσα σε 6 μουσεία για να διακριθεί στο Αλικάντε της Ισπανίας, αναδείχθηκε λοιπόν νικητής στο Art Museum Awards Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Museum. Έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση ότι η Επιτροπή ανέφερε ότι εντυπωσιάστηκε από το όραμα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, εδώ το δικό μας, για τον τρόπο που να βλέπει την τέχνη ως βασικό μέσο. Εξηγεί το λόγο που βγήκε. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση, πραγματικά σε ευρωπαϊκά μουσεία. Και είναι, πώς το λένε, σου δίνει όθηση, ρε παιδί μου, για να μην το βλέπεις το πράγμα ξένο, να μην το βλέπεις απομακρυσμένο, να μην τρομάζεις να μπεις σε αυτά τα μουσεία.
1: Εντάξει, κανείς δεν τρομάζει, νομίζω, να μπεις σε αυτά τα μουσεία. Απλώς πρέπει να είναι εκπαιδευμένος. Ακόμα και να έχει μια μικρή αίσθηση, ας πούμε, το τι θα δει. Και το πολύ σημαντικό με αυτές τις διακρίσεις είναι ότι είχαμε μάθει για πάρα πολλά χρόνια να συστήνουμε τη χώρα πολιτιστικά μόνο από το παρελθόν της. Ας πούμε, η σπουδαία κληρονομιά, η Ακρόπολη κτλ. Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Αλλά μια χώρα που μιλάει μόνο για το ένδοξο παρελθόν, κάποια στιγμή μοιάζει η ίδια χώρα ως έκθεμα παρά σαν ζωντανός πολιτιστικός οργανισμός. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος της πορείας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Έπαψε ένα μουσείο που πρέπει να επισκεφθούμε, έγινε μέρος της πόλης και μάλιστα αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο και διεθνώς, και όχι μόνο επειδή βάζει ωραίους πίνακες ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μιλάει από τα έργα του και μέσα από τα έργα του για την κοινωνία, τις ανισότητες, το φύλο, την πολιτική, ταυτότητα, αγωνίες εποχής. Δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και μπράβο δηλαδή, και ελπίζω να γίνουν και άλλα τέτοια μουσεία αντίστοιχα και στην Αθήνα και στην περιφέρεια.
0: Δεν μένει απόμακρη, γιατί η τέχνη δεν μένει απόμακρη.
1: Τα χρειάζεται η περιφέρεια, και δεν είναι μόνο η Αθήνα, χρειάζεται και η περιφέρεια τα μουσεία της, και σίγουρα μας θυμίζει ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο αυτό που κληρονομήσαμε.
0: Αυτό είναι
1: πολύ σημαντικό, και φυσικά. Μπράβο σε όλους για την προσπάθεια και σαν ανώτερα που λέμε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Σοφία!
2: Χαίρετε.
0: Σοφία,
2: τι κάνετε?
0: Γεια Σοφία.
1: Να μας επιστρέψεις στη γη πάλι.
0: Σοφία, για καλό.
2: Λέγαμε λίγο στη γη, στους δρόμους. Λέγαμε, ναι, από την πραγματικότητα.
1: Λέγαμε για τη Βύση που πετάει, ας πούμε, να δούμε τι γίνεται.
2: Ωραίο το θέαμα. Πάρα πολύ ωραίο το θέαμα.
1: Ναι, πήγες
2: στη Βύση? Όχι, δεν πήγα. Αλλά την έχω δει την Άννα Βύση στο παρελθόν όμως.
1: Σε μαγαζί στο Καλλιμάρμαρο.
2: Την έχω δει στο Καλλιμάρμαρο.
1: Στο Καλλιμάρμαρο, ναι, εντάξει. Σε μεγάλη.
0: Κάθε φέτο είναι και καλύτερη. Ναι, ναι. Το χρόνο μην το χάσει.
2: Είναι απίστευτο.
1: Το χρόνο ήταν στο Μαρακανά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Τι έχουμε...
0: Αυτή και η Μετάλλικα που είπε κίνηση... ο Φίβος.
2: Άλλο τεράστιο θέμα και για όσους θυμούνται να πω, έχουμε δει και από τους Μετάλλικα.
0: Μπράβο,
2: θέμα, έτσι. Αλλά θα με συγχωρήσετε, εγώ θα επιμείνω στο Μετάλλικα υποβροχήν στο Terra Vibe κάποτε.
1: Μπράβο,
2: με το ΟΑΚΑ.
1: 2010.
2: Για να θυμίζουμε και κάποιες εποχές. Συμφωνείτε, κύριε Παπακαλού, σου βλέπω.
1: Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό. Τι έχουμε. Τον καιρό,
0: την κίνηση.
2: Και τον καιρό, άμα θέλει. Σήμερα είμαστε καλά. Αυτό είναι τη κυρία Σούζη, βέβαια, το πεδίο. Οπότε εγώ θα επιστρέψω στην κίνηση.
1: Όταν έχουμε καλό καιρό, δεν έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Έτσι,
2: όχι απαραίτητα, αλλά με λίγη βροχή, ξέρετε πολύ καλά ότι με το που θα ξεκινήσει η βροχή θα γίνει το χάος. Ναι, τώρα έχουμε λιγότερο χάος συγκριτικά με τη βροχή, αλλά έχουμε κάποια προβλήματα. Δηλαδή, ο Κηφισός, ο γνωστός και αγαπημένος με τα προβλήματά του, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα υπάρχει αρκετή συμφόρηση αυτήν την ώρα. Στο ρεύμα της καθόδου, εκεί στο ύψος του Εγάλεου, υπάρχουν κάποια προβλήματα κατά τμήματα και μετά στην περιοχή του Ρέντι. Στην άνοδο, αυτή τη στιγμή. Είναι κατά τμήματα όμως, δεν είναι όλος μπλοκαρισμένος την ώρα, όπως είναι κάποιες άλλες ώρες. Είναι κατά τμήματα και στην άνοδο, εκεί στο ύψος των Σεπολίων, υπάρχει ένα θέμα. Και μετά εκεί στα Άνω Πατήσια υπάρχει επίσης πρόβλημα στην άνοδο.
1: Δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα κτλ.
2: Αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, όχι, δεν έχουμε ενημέρωση για κάποιο τροχαίο οτιδήποτε, αλλά είναι η κλασική κίνηση. Έχουμε πει, είναι ακόμα η επιστροφή των εργαζομένων και υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που κάνουν μεταφορές, όπως πολύ καλά ξέρετε. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, επίσης, αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μας υπάρχει αρκετή συμφόρηση. Είναι, βέβαια, το λιμάνι είναι γνωστό ότι τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκεί έχει τα προβλήματά του. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι πάντα αυτή την ώρα μπλοκαρισμένο, δηλαδή Σταδίου, Τσαλδάρη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού, πολύ μεγάλο πρόβλημα επίσης. Οπότε
1: εκεί πέρα τεράστιο πρόβλημα.
2: Πάντα. Εκεί πίσω από το Ζάπιο δηλαδή είναι η ώρα που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όσοι είναι προς τα εκεί να επιδείξουν υπομονή.
0: Μπαίνουν και τα αυτοκίνητα και οι μηχανές στις γραμμές του τραμ. Δεν μπορεί να περάσει το τραμ.
2: Είναι το γνωστό. Και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, όπως ήθιστε τέτοια ώρα επίσης να παρουσιάζει κίνηση κατά τμήματα. Από εκεί και πέρα έχουμε τη Λεωφόρο Κηφισίας, που επίσης είναι η ώρα αιχμής της. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω να καταλάβετε, από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Ψυχικό και στην κάθοδο κυρίως υπάρχει πρόβλημα, και στην άνοδο όμως, και μετά περίπου από το νοσοκομείο Αγία Σοφία κοντά στην πλατεία Μαβίλη μέχρι και το κέντρο, επίσης και στα δύο ρεύματα υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για την Κηφισίας μιλάμε τώρα. Επίσης και στο ύψος της Νέας Ερυθρέας πάλι. Ναι, όχι, και δεν έχουμε τελειώσει. Να θυμίσω.
0: Εσύ λες τώρα τα κόκκινα, δεν λες τα ρόζ, τα πορτοκαλί.
2: Όχι, όχι, μιλάμε για κόκκινα.
0: Μιλάς για κόκκινα τώρα,
2: ακριβώς.
1: Μπορντό έχεις.
0: Σε ξεκάθαρα πράγματα.
1: Κάτι σε μπορντό.
2: Μπορντό βαθύ κόκκινο.
1: Βαθύ κόκκινο,
2: Και να θυμίσω επίσης ότι νωρίτερα στην Αττική Οδό, από το ύψος της εξόδου για την Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, υπήρχε τεράστιο θέμα, γιατί ήταν ένα λεωφορείο το οποίο είχε συγκρουστεί με αυτοκίνητο, είχε κλείσει εκεί η έξοδος. Από ό,τι γνωρίζουμε πλέον έχουν απομακρυνθεί και τα δύο οχήματα και σταδιακά εξομαλύνεται το πρόβλημα.
0: Και ήταν μόνο υλικές ζημίες, έτσι.
2: Εκεί, ναι, όχι, δεν έχουμε πληροφορία για κάτι χειρότερο, αλλά καταλαβαίνετε ότι εκεί επικράτησε το χάος.
1: Μας είπες για όλους τους δρόμους της Αθήνας, πόσο χειρότερο να είναι.
2: Είναι το γνωστό κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής. Να δούμε τελικά θα βρεθεί το μαγικό ραβδί.
1: Είναι η επιστροφή, δηλαδή τέτοια ώρα, ας πούμε, αυτή την ώρα το απόγευμα, είναι η επιστροφή.
2: Είναι και επιστροφή φυσικά των εργαζομένων και όχι μόνο. Δηλαδή είναι και κάποιες εταιρείες που ακόμα δουλεύουν τα καταστήματα, κάποια είναι ακόμα ανοιχτά. Δηλαδή είναι η γνωστή ώρα που υπάρχει το πρόβλημα. Αν προσθέσουμε και τα κατατόπους έκτακτα προβλήματα που συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά πυκνά, αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται. Έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Μπράβο, Σοφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 30.
4: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία, μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης, κατέθεσε εκ νέου σήμερα στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά, και πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιόνια, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του και ενδοοικογενειακή απειλή. Βρετανοί υπήκοοι που διαμένουν στο Λονδίνο είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν τη σύνδεση των συλληφθέντων με τρομοκρατικό χτύπημα ή σοβαρή δολιοφθορά με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή με ανακοίνωσή της πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συναγερμό σήμανε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στην Πανεπιστημίουπολη. Δόθηκε εντολή σε φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενους να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο, ενώ η αστυνομία ερευνά την περιοχή. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 6. Είμαστε οι αδιόρθωτοι. Ένας φίλος, το φαλακρό Τουρκοβούνι, λέει: είμαι σχετικός νέος ακροατής σας. Ωραίο το αδιόρθωτοι, επιδεχόμενο διτής ερμηνείας. Αυτοί που δεν θέλουν να διορθωθούν, αυτοί που δεν μπορεί, δεν αρμόζουν να διορθωθούν, επειδή είναι σωστοί. Με ψυχαγωγείτε, σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Νομίζω το δεύτερο πιο πολύ πάει.
1: Επειδή είμαστε σωστοί. Πάρα πολύ σωστοί. Έτσι,
0: ο Αλέξανδρος λέει από τη Λευκάδα, Μπάβιτς, λέει, όχι Μπάγεβιτς. Το θυμάμαι σε κάποια συνέντευξη. Όντως είχε το όνομά του, το λέγαμε διαφορετικούς τρόπους. Καλημέρα και στο. Μάλλον καλό απόγευμα και στον Αντώνη. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και να μας παίρνετε τηλέφωνο. 210-48-0-170-174. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Ή στο Viber 698-123-1003. Λοιπόν, πάμε στην Ιταλία. Εκεί στην Ιταλία που το ερώτημα αν το μήκος μιας φούστας μπορεί να αποκαλύψει αν μια γυναίκα θα γίνει καλή μητέρα ή πιστή σύζυγος, είναι ερώτημα που το 2026 θα έλεγε κανείς ότι είναι τουλάχιστον παρανοϊκό. Και όμως στην Ιταλία χρειάστηκε να ανοίξει ολόκληρη πολιτική συζήτηση μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Αντώνιο Ταγιάννη. Προσέξτε, Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Αντώνιο Ταγιάννη. Απάντησε σε μια ερώτηση λοιπόν και είπε ότι για το τι γυναίκα θα συμβούλευε το γιο του να παντρευτεί. Συνέδεσε την εμφάνιση μιας γυναίκας με την αξιοπιστία, τη συζυγική της πίστη. Είπε για μια λιγότερο εντυπωσιακή γυναίκα που θα γίνει καλή μητέρα και θα μείνει πιστή στο γάμο της, προσθέτοντας ότι ίσως αφορά και λίγο πιο μακριές φούστες. Καταλαβαίνετε ότι έγινε χαμός. Τον αποδοκίμασε ακόμα και η Καθολική Εκκλησία. Τον κατηγόρησαν για επιστροφή στο 18ο αιώνα. Ζήτησε συγγνώμη βέβαια για τη δήλωσή του και γέμισε μήνυ από εκείνη την ώρα η Ιταλία. Γυναίκες πολιτικοί ανέβασαν φωτογραφίες στα social, φορώντας κοντές φούστες. 11 γερουσιαστές της αντιπολίτευσης εμφανίστηκαν με μήνυμα μέσα στο κοινοβούλιο. Και όπως είπαμε, και η Καθολική Εκκλησία είπε ότι κάθε αναφορά στις γυναίκες οφείλει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, πολλοί που ασχολούνται με την ιστορία, θυμήθηκαν 100 χρόνια πριν, όταν ο δικτάτορας Θόδωρος Πάγκαλος είχε εκδώσει αστυνομική διάταξη που απαγόρευε τις κοντές γυναικείες φούστες και πώς τις όριζε τις κοντές ο Πάγκαλος. Αυτές, η φούστα δεν μπορούσε να απέχει περισσότερο από 30 εκατοστά από το έδαφος. Το είχε υπολογίσει έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 30 από το έδαφος.
1: Ήταν και θέμα σε πολλές ελληνικές ταινίες της εποχής, οι οποίες από τότε το καυτερίαζαν αυτό το θέμα.
0: Αυτό έγινε το 1925. Μάλιστα είχαν συλλάβει και μια 22χρονη, επειδή η φούστα της ήταν 8 εκατοστά. Αυτό πήγε να το ακολουθήσει και η Χούντα το 1967. Πέντε μέρες αφού μετά τη δικτατορία. Το Υπουργείο Ιστορικών έκανε ανακοίνωση ότι πιο πριν είναι μακριές οι φούστες, τα σχολεία κτλ. Ξέσπασε μεγάλος άλλος και ασχολήθηκαν πολύ και ξένες εφημερίδες όπως η Le Monde. Το πήρανε πίσω και όχι μόνο το πήρανε πίσω. Άρχισαν διάφορα σουρεαλιστικά. Ξέρεις, είχαν πάει επικοινωνία.

0: ότι τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Δεν έχει να κάνει τι θέση έχει σε μια κυβέρνηση.
1: Μα αυτό λέμε.
0: Δεν
1: ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή είσαι ένα άνθρωπο που κάποιοι σε ψήφισαν, κάποιοι σε επέλεξαν για να είσαι σε αυτή τη θέση, για να είσαι στην κυβέρνηση. Όταν οι σκέψει, γιατί όσα συγγνώμη και να πει μετά, δεν ξεφεύγουν τώρα τέτοιε αλήθειε. Δηλαδή δεν ξεφεύγουν. Το είπε μετά. Δεν είναι ότι τον έπιασε μια κάμερα να μιλάει στο γιο του και να τελέγανε εσωτερικά και να πει ναι, εγώ έκανα πλάκα. Τον ρώτησαν και είπε τι είπα στο γιο μου για το ποια γυναίκα θα παντρευτεί.
1: Το θέμα είναι.
0: Δεν το έχει σκεφτεί.
1: Το θέμα είναι ότι επιστρέφουμε σε τέτοιες αναχρονιστικές συζητήσεις που, όπως είπαμε, στην Ελλάδα το είχαμε εφαρμόσει το 1925, πριν από 100 χρόνια, και βρέθηκε το 2026 μεγάλος υψηλά ιστάμενος υπουργός της Ιταλίας να πει αυτά τα πράγματα. Ναι, δηλαδή, όσα συγγνώμη, τι, μέχρι και η Καθολική Εκκλησία
0: βγήκε
1: και είπε εναντίον του.
0: Αυτή η ιστορία με το συγγνώμη πραγματικά, δηλαδή είναι οκ.
1: Θα τον κρατήσει μελώνει.
0: Νομίζω ότι κανείς δεν πίστηκε με αυτή τη συγγνώμη.
1: Ποιος να πίστε,
0: γιατί πια βγαίνεις, λες κάτι, ή θα βγουν μετά σε άλλη συνέντευξη και θα πούνε.
1: Τι να πίστε, δηλαδή, είπε συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να κάνεις.
0: Όχι, λέω, ή θα βγουν και θα πούνε σε μια συνέντευξη, α, παραφράσατε τα λόγια μου, άλλο εννοούσα, κόψατε το κομμάτι, ή θα βγουν και θα πούνε, λέω συγγνώμη. Και εσύ δύο περιπτώσεις την έχεις πει, τελείωσε.
1: Είπε συγγνώμη, δεν ξέρω τώρα να τον κρατήσει, μιλώντας να τον κρατήσει, θα δούμε.

0: μεγάλη δισκογραφία, πολλές εμφανίσεις, πολλά χρόνια πορείας, πολλές συνεργασίες, πολλές συνθέσεις και ένας ιδιαίτερος τρόπος και παίξηματος και σύνθεσης. Έφτιαξε μια σειρά από υποείδη jazz, όπως λένε, για τον Miles Davis, που έφυγε σήμερα στα 65 του χρόνια του 1991. Και όταν λένε υποείδη, έφτιαξε είδη jazz, τρόπους παίξηματος και έκφρασης της jazz που δεν είχαν ακουστεί μέχρι τότε. Οπότε άλλοι το είπαν hard bop, άλλοι το είπαν jazz fusion, άλλοι το είπαν free jazz. Ήταν από τους πρώτους εμπνευστές της free jazz. Έχει κάνει φοβερές συνεργασίες. Αν θες να μιλήσεις για σαξοφωνίστα και για τζαζίστα, το πρώτο όνομα που σου έρχεται στο νου,
1: τρομπετίστα,
0: είναι το πρώτο όνομα, είναι ο Miles Davis. Δηλαδή είναι συνυφασμένο, πως λέμε κάποιες μάρκες για να δείξουμε ένα παπούτσι, ένα παντελόνι κτλ. Όταν λες τρομπετίστα, τζαζ κτλ., λες ναι, Miles Davis.
1: Αλλά ο Miles Davis, πέρα από όλα αυτά, είναι ότι ο Miles έκανε μεγάλες επιτυχίες, πολύ πετυχημένους δίσκους στην αρχή και αντί, ας πούμε, να ακολουθεί σε αυτή την επιτυχία, είχε βγάλει το 1900, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, το Beaches Brew, το οποίο ήταν ένα άλμπουμ, το θεωρήθηκε ο προπομπός της jazz rock μουσικής. Η jazz rock μουσική ήταν αυτή η οποία οφείλει την ύπαρξή της στον Miles Davis, με ηλεκτρικά όργανα, rock, funk, διάφορους τέτοιους ήχους. Ήταν καθοριστικό αυτό το άλμπουμ για την πορεία της μουσικής γενικότερα, γιατί όταν, ας πούμε, ένας μουσικός εισάγει έναν καινούριο ήχο που ήταν, τώρα αν το έλεγες πριν από χρόνια από τον Beaches Brew, ότι το rock θα συναντούσε την jazz μουσική, θα έλεγα αποκλείεται, δεν υπάρχει. Κατάφερε ο Miles Davis να το κάνει αυτό, και ένας μουσικός ο οποίος, βέβαια, εντάξει, και αυτός έτσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι. Είχε έρθει
1: στο τέλος. Ναι, είχε έρθει.
0: Είχε πει το Rolling Stone ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς του 20ου αιώνα. Ναι, είχε έρθει στο Ρόδον.
1: Ναι.
0: Στο Ρόδον Club, ναι. Μεγάλες, έχει ζήσει μεγάλες. Σήμερα διάβαζα ένα άρθρο άσχετο που λέει οι μεγάλες σκηνές θεατρικές, οτιδήποτε, σινεμά, συναυλιακοί χώροι που γίνανε σούπερ μάρκετ. Και μια και λέμε για το Ρόδον, είναι ένα τέτοιο. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 6 παρατέταρτο να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες

0: συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ακόμα και αν φύγεις, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά.
14: Σόλο διβάνι,
13: δικουαλίτα.

0: Να σας ενημερώσουμε ότι λόγω κινητοποιημένου οχήματος έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της Πέτρου Ράλη, στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, καλησπέρα στο Γιώργο, που λέει ότι η κόκκινη διάβολη είναι η Λίβερπουλ. Έχεις δίκιο, δικό μου λάθος. Ο Απόστολος διαφωνεί 7 περί πολιτισμού και ανασβήσει. Ο Γιάννης μας θυμίζει κάτι το οποίο ισχύει. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει τελειώσει, Γιάννη. Τι να πω. Επίσης έχω να σας πω τα μηνύματα, γιατί τώρα διαβάζω το Viber. Λοιπόν, επίσης λέει να τον διώξει Μελόνι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν γίνεται, λέει, γιατί θα πέσει η φασιστική κυβέρνηση της Ιταλίας. Ο Άιντραχτ Φαφούτης λέει: η χθεσινή μας αντίπαλος δεν ήταν η Γερμανία, αλλά η Κούλε Δεν Γκάγκ. Κούλε Δεν Γκάγκ. Γιατί άσχημη είναι η Κούλε Δεν Γκάγκ, γιατί το λέει έτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω τι εμπειρία έχει ο καθένας.
0: Λοιπόν, επειδή εδώ πέρα μας αρέσουν πάρα πολύ και η φυτολογία και η δασολογία και όλα αυτά, υπάρχουν πράγματα στην Αθήνα που τα βλέπουμε κάθε μέρα και έχουμε πάψει να τα βλέπουμε γιατί δεν τους δίνουμε σημασία. Ένα από αυτά είναι οι νερατζιές. Τι βλέπουμε στα πεζοδρόμια, Παγκράτη, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολονάκι, Αμπελόκηποι. Στέκονται ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πολυκατοικίες τα λοιπά. Βάζουν λίγο πράσινο στην πόλη, αλλά πολλοί αδιαφορούν για τα νεράτζια. Την άνοιξη μοσχοβολούν, τότε τα θυμόμαστε. Το χειμώνα γεμίζουν τα πεζοδρόμια με νεράτζια, τα οποία τα πατάμε και βρίζουμε τις νεράτζιες. Δεν σκεφτείτε, αυτές είναι νεράτζιες που πέφτουν τα νεράτζια. Είναι ένα δέντρο το οποίο έχει καταγωγή από τα βάθη της Ανατολής. Είχε έρθει το 19ο αιώνα, το είχε φέρει η Βασίλισσα Αμαλία. Και η Αθήνα δεν είχε πολύ πράσινο, οπότε έφερε 30.000, μάλλον τώρα υπάρχουν 30.000 νερατζιές. Επίσης, νερατζιές όμως, αν παρατηρείς, ξέρω αν έχεις πάει κοντά στη νερατζιά να δεις, έχουν πρόβλημα τα φύλλα τους. Έχουν μαυρίσει τα φύλλα των νερατζιών. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουν οι γεωπόνοι κτλ. Διάβασα στο Reader μια συνέντευξη του κυρίου Παναγιώτη Μιλωνά, που είναι γεωπόνος, εντομολόγος και γενικός διευθυντής του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Πού οφείλεται αυτό το μαύρο? Δεν είναι μπογιά. Είναι ένα έντομο που λέγεται μαύρος ακανθώδης αλευρώδης.
1: Πάντα σε τέτοια είναι. Πάντα, ναι. Πάντα κάποιο έντομο. Πάντα κάποιο. Πώς είναι ο δάκος που ξέρουμε. Μόνο το δάκο ξέρουμε.
0: Πώς ήρθε. Το ενδιαφέρον είναι πώς ήρθε ο μαύρος ακανθώδης αλευρώδης. Ήρθε από την Νοτιοανατολική Ασία, πρώτα στην Ιταλία και ύστερα στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Δυτική Ελλάδα και έρχεται και η Οικουμενίτσα. Με το φεριμπότ ήρθε.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Πήρε το φεριμπότ, κατέβηκε η Οικουμενίτσα και μετά πιο κάτω και ήρθε ο ακανθώδης.
1: Ναι.
0: Ακανθώδης είναι. Δεν θα έρθει.
1: Για να μην απορρεί και για να μην νομίζετε όταν, πώς θα λένε, βλέπουμε στους δρόμους εδώ στο κέντρο της Αθήνας που θα κατέβουν σε λίγο αλεπούδες, αγριογούρονα, λύκοι. Έτσι έρχεται και το ακανθώδης.
0: Λοιπόν, έχει προκαλέσει ζημίες και στην Άρτα σε πάρα πολλά σημεία. Έχει προκαλέσει ένα μαύρισμα, γιατί παράγουν τα έντομα αυτά, όπως λέει ο καθηγητής, με λιτώματα, τα οποία είναι γλυκαντικές ουσίες, γι' αυτό μαυρίζει το πράγμα. Τώρα ρωτάνε τι θα γίνει, ας πούμε. Εντάξει, ωραία, μαυρίζει το φύλλο της νερατζιάς, θα κάνουμε τίποτα, ας πούμε. Λέει,
1: θα το φτιάξουμε, ότι, θα αφήσουμε,
0: πρόσεξ, τι έχουμε κάνει, τι έχουμε κάνει. Δεν θα τα ψεκάσουμε τα δέντρα.
1: Θα τα σταυρώσουμε.
0: Όχι,
1: ξεμάτιασμα.
0: Δεν τα ψεκάσουμε. Κάνουμε καινούργια πράγματα. Λοιπόν, έχουμε φέρει από το εξωτερικό, από το Βιετνάμ και την Ιαπωνία, άλλα έντομα που είναι φυσικοί εχθροί του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη. Είχαν κόντρες με τον μαύρο ακανθώδη αλευρώδη.
1: Α, το ένα θα κυνηγάει το άλλο.
0: Από το Βιετνάμ. Αυτή ήρθε από την Ασία κοντά. Ναι. Ήταν κοντά. Ναι. Ήρθε μόνο ο ακανθώδη. Αυτό προλάβει το φεριμπότ.
1: Ναι. Τώρα θα φέρει το άλλο.
0: Ο άλλο
1: είναι τον εχθρό του.
0: Λοιπόν, και τα έχουμε φέρει για να φέρουμε μια φυσική ισορροπία. Που σημαίνει ότι τα άλλα έντομα θα φάνε τον ακανθώδη. Ελπίζω να μην φάνε μετά τις νερατζιές.
1: Ελπίζω να μην κάνουν τίποτα.
0: Αν φάνε τον ακανθώδη, τι θα μείνουν.
1: Ελπίζω να μην κάνουν τίποτα άλλο τα άλλα έντομα. Είναι αρχίσουν και τσιμπάνε εμάς και έχουμε τώρα το έντομο μετά του Νείλου του Βιετνάμ.
0: Ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ενώ ότι θα πολλαπλασιάζονται οι ακανθώδεις, θα πολλαπλασιάζεται και το καινούριο αυτό έντομο. Απλά περιμένουμε να πολλαπλασιαστεί για να αρχίσει, ας πούμε, να αποδίδει. Εντάξει, δώστε το καμία ταινία, ρε παιδί μου, να πολλαπλασιάζονται. Έτσι, σκέτο.
1: Ταινίες
0: για τα έντομα που δεν ξέρουν πώς λέγονται τα έντομα αυτά.
1: Αυτά που θα έρθουν, ναι.
0: Αυτά που θα έρθουν.
1: Πώς λέμε το κονούπι του Νείλου, θα πούμε το έντομα από το Βιετνάμ.
0: Αντιαλευρώδης. Λοιπόν, το έχουν πετύχει αυτό, το έχουν καταφέρει να το κάνουν, αλλά θα αργήσουμε λίγο στην Αθήνα.
1: Δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι η νερατζιά είναι ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
0: Αρκεί να μην έρθουν άλλοι ακανθώδεις. Δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι στην Οικουμενίτσα. εκεί στα ferry boat να μην έρχονται κανθόδες.
1: Μπορεί να κρυβίνουν
0: τα απαγορεύω τα κανθόδες.
1: Μα μόνο έτσι δεν πάνε.
0: Αυτό πάνε τσάμπαρ. Τι λες τώρα. Το θέμα είναι, να σου πω πιο
1: όμως.
0: Το θέμα είναι πώς βρέθηκαν από την Ασία στην Ιταλία.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
1: Μια βολτίτσα κάνανε.
0: Τα περιμελώνει.
1: Ναι.

0: Είναι από τους παρεξηγημένους στίχους αυτό το τραγούδι των Police που ανέβηκε στο νούμερο 1 σαν σήμερα το 80. Ένα χρόνο είχαν οι Police το Don't Stand So Close to Me. Νομίζω ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι ή μια σε αποφεύγω, μην κάθεσαι τόσο κοντά μου. Κι όμως ήταν η παράνομη, περίεργη, η ιδιαίτερη σχέση που μπορεί να αναπτύξει ένα πονηρό μάτι όταν δει κοντά ένα δάσκαλο με ένα μαθητή ή ένα μαθητή σε ένα δάσκαλο και του λέει Don't Stand So Close to Me από βιβλίο του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ που ασχολείται με το ίδιο θέμα, αλλά φυσικά σε ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, τόσο χαρούμενο και από τους πολλούς, θα νόμιζες ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι και μιλάει για ερωτική σχέση.
1: Η Ντίνα προτείνει στους Δήμους να βάλουν λεμονιές για να πέφτουν τα λεμόνια και να τα μαζεύει ο κόσμος. Θυμάστε παλιά επιμνημονή που μαζεύαν λεμόνια, ελιές.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Θυμάστε.
0: Ναι.
1: Και κάνανε και ελαιόλαδο κιόλας.
0: Καλά, και πιο παλιά και νεράτια μαζεύαν. Κάτι πολιτικοί το έχουν, τα έχουν γευτεί τα νεράτια.
1: Ελαιόλαδο φτιάχνανε. Α, κάνει μαρμελάδα και με το νεράτσι κάνει μαρμελάδα.
0: Ναι, βέβαια. Και νερατζάκι κάνει. Καταρχά το γλυκό κουταλιό.
1: Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Μπακαλούσης εδώ στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα υπέροχα τραγούδια και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ήταν λοιπόν η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιάννης, ο Δέρζον Μπακάρης από τον Sky 100,3. Θα είμαστε και πάλι αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα εδώ στο Sky 100,3.
0: Καλώς απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
8: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών.
11: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
12: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
13: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
14: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
13: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
14: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Eagle.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Το app της Big Win, μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Πέτρος Κυρκυλής και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent πλησίασε ακόμη και τα $109 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4%, ενώ αυτήν την ώρα διαπραγματεύεται στην περιοχή των $107,8. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σήμερα η τιμή του ντίζελ κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Στη χώρα μας, το Οικονομικό Επιτελείο ετοιμάζει παρεμβάσεις με τις πρώτες ανακοινώσεις να αναμένονται μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πλάκα, όπως κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Με βάση το συγκεκριμένο έβριμα, οι ερευνητές οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου. Δεν έχει αποσαφινιστεί σε ποια από τις τρεις οικιακές συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο, λέβητα, τζάκι και κουζίνα, υπήρξε η διαρροή. Εξάλλου, ούτε ο λέβητας ούτε η κουζίνα έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί κατά την περισυλλογή των συντριμιών. Μία συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά. Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως η προφυλακισμένη γιατρός δεν δεχόταν κριτική και ζήτησε από τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής μετά την πλασμαφαίρεση. Για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία με αποτέλεσμα το κατάστημα να καταστραφεί ολοσχερός. Κάτοικοι της περιοχής λένε πως άκουσαν έναν ισχυρό κρότο και ακολούθησε η πυρκαγιά. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Την ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, επισήμανε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τόνισε ότι στο σημείο που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, τα σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα ακόμη και μετά τους δευτερογενείς ελέγχους, ωστόσο δεν έχει δοθεί εντολή εκένωση. Ο κύριος Δούκας επισήμανε ότι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει δυνατότητα διαμονής σε άλλους χώρους. Από την πλευρά του, ο νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης, ανέφερε ότι 35 πολυκατοικίες έχουν καταγραφεί από την πλευρά των κατοίκων ως πληγήσεις. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενο σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε εδώ στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική ιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο, αλλά από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως ιατρό, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθησαν οι 5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύτηκαν από ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 12, ενώ ανάμεσά τους είναι 7 ανήλικοι. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, και για τις δύο αναμετρήσεις τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Τριαντάφυλλος Τσάπρας, κλήθηκε για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Βαγιανίδη. Και χωρίς το μεγάλο της αστέρι, Κόντι Χάκπο, θα παραταχθεί η Ολλανδία στο παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα. Και πολύ σύντομο ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα και έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, για έναν βαρύ χειμώνα προετοιμάζονται οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, παρακολουθώντας το χάος στις αγορές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent σκαρφάλωσε σήμερα ακόμα και στα 109 δολάρια το βαρέλι και το ξεπούλημα των αμερικανικών ομολόγων είναι ιστορικό από το 2007 πριν από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Γερμανία και Ιταλία κινούνται χωρίς ευρωπαϊκή ομπρέλα, το Βερολίνο μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η Ρώμη βάζει πλαφόν στη βενζίνη, ενώ το Λονδίνο καταγράφει ιστορικό ρεκόρ στο ντίζελ. Στη χώρα μας, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Στην τέλεια καταιγίδα ανατίμησης καυσίμων βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς τα απροσπέλαστα στενά του Ορμούζα ανέβασαν το Brent κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι και έχουν στεγνώσει τα διελιστήρια. Η μεγαλύτερη έλλειψη εμφανίζεται στο ντίζελ.
0: Το ντίζελ είναι ένα πραγματικό σημείο πίεσης, ειδικά στην Ευρώπη. Έχουμε δει ότι η Σαουδική Αραβία έχει σταματήσει τις αποστολές αργού στην Ευρώπη για τον Οκτώβριο. Τον Ιούνιο οι αποστολές ήταν 550.000 βαρέλια την ημέρα, που τώρα δεν φτάνουν στα δηληστήρια και άρα η Κίνα δεν παράγουν ντίζελ.
1: Στην κρίση έδωσε η Ιταλία κόβοντας τον φόρο στο μισό, ενώ δύο πετρελαϊκές εταιρείες επέβαλαν πλαφόν στο 1,99 στην αμόλυβδη και 2,19 στο ντίζελ.
2: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την στήριξη των νοικοκυριών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης.
1: Στη Γερμανία η κυβέρνηση έκοψε οριζόντια 17 λεπτά φορολογίας ανά λίτρο σε βενζίνη και ντίζελ με κόστος 2,5 δις. Ανάστατη η φορτηγατζίδες σε Γαλλία και Πορτογαλία, καθώς το φουλάρισμα εκτοξεύθηκε.
0: Σχεδόν 400 με 500 ευρώ. Από τότε που γεννήθηκα υπήρχαν πάντα κρίσεις, ακόμη και πριν, όμως τώρα αυτό δεν είναι πλέον βιώσιμο.
1: Το Σεπτέμβριο η αμόλυβδη αυξήθηκε 7,4% και το ντίζελ...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ντίζελ με τελευταία μέση τιμή τα 2,219 ευρώ ανά λίτρο κινείται σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η αμόλυβδη στα 2,201 απέχει περί τα 23 λεπτά από το δικό της ανώτερο επίπεδο.
4: Ενώ έδινα 35 με 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
1: Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στις 30 Σεπτεμβρίου που θα κάνει ανακοινώσεις η κυβέρνηση, ενώ και εκείνη πιέζει την Ευρώπη για δημοσιονομική χαλάρωση, ώστε τα μέτρα να μην εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό.
0: Σε δύο δόσεις αναμένονται εδώ στη χώρα μας οι παρεμβάσεις στην ενέργεια ώστε να εκτιμηθούν τυχόν διακυμάνσεις των διεθνών τιμών, λέει η κυβέρνηση, επιμένοντας ότι δεν παίρνει το ρίσκο δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Παίζεται καθυστερήσεις, τις χρεώνει η αντιπολίτευση, παραθέτοντας ευρωπαϊκά παραδείγματα άμεσης παρέμβασης, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
5: Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το ντιζέλ κίνησης και τη βενζίνη, ενώ στάση αναμονή στηρείται για το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην Αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτή.
5: Ο λιγορία για αποτελεσματικότητα χρεώνει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ που ζητά λύσεις προτάσσοντας το παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
7: Και ο καγκελάριος Μέτς πλέον μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυρία Μελώνη
8: στο όριο,
7: το έχει κάνει. Το έχει κάνει. Άρα τι χρειάζεται εδώ? Προφανώς να μιλήσουμε για τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.
8: Και το έκανε πάρα πολύ και το κόμμα του κ. Τσίπρα με τους εκπροσώπους του και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Τι έλεγαν? Θυμηθείτε τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης. Δώστε τα εμπροστοβαρός όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ να δώσουμε στους πολίτες.
5: Στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιμένει η αντιπολίτευση.
9: Άμεσα θα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
10: Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική.
11: Εμείς δεν ανεβήκαμε πάνω για να πλειοδοτήσουμε σε ευχολόγια και υποσχέσεις.
12: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
13: Η κρίση τιμών στα καύσιμα είναι πράγματι πανευρωπαϊκή. Η αδράνεια όμως στον έλεγχο των τιμών δεν είναι. Στην Ιταλία εφαρμόστηκε πλαφόν στις τιμές. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα.
5: Την Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Και η ακρίβεια περνάει τώρα από την Αντλία στο Ράφι. Θα μας πει περισσότερα Νίκος Φιλιππίδης. Πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπερδευτεί λίγο με τα κύματα ακρίβειας που ζούμε εδώ και 5-6 χρόνια. Στην τελευταία κρίση αυτή που διανύουμε, επί της ουσίας αυξήσεις στα ράφια δεν έχουν καταγραφεί. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Μπορεί σε μεμονωμένα προϊόντα να έχει δει κάποιος αύξηση, αλλά στο ράφι δεν έχει περάσει ούτε στα τρόφιμα, ούτε στα απορριμπαντικά, ούτε σε υπόλοιπα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
15: Οι τιμές είναι στο Θεό, βέβαια.
14: Οι τιμές είναι στο Θεό από την προηγούμενο κύμα αυξήσεων, από τις προηγούμενες ακρίβειες.
15: Αυτό δηλαδή που θα έρθει, τι θα κάνει.
14: Αυτό που θα έρθει τώρα θα είναι πρώτα απ' όλα, αναμένεται να είναι σημαντικό, δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς. Τα πρώτα μηνύματα έχουν φτάσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης από αυτές τις ανακοινώσεις που κάνουν των καταλόγων με τις αυξημένες τιμές που προαναγγέλνουν αυξήσεις μέσα στον επόμενο μήνα. Ενδεχομένως θα τις δούμε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου σε γαλακτοκομικά, σε τυροκομικά, σε είδη αρτοσκευάσματα που έχουν σχέση με το σιτάρι, έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές του σιταριού. Και αμέσως μετά, τον Νοέμβριο, περιμένουμε χαρτικά, προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με το πλαστικό, καθώς είναι. Παράγεται από προϊόντα και παράγωγα πετρελαίου, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Που αυτά περνούν αργά κανονικά στην κατανάλωση.
15: Και περίπου,
14: για αυτό
15: ξέρω,
14: το βλέπουμε
15: Νίκο,
14: μήνες.
15: Δύσκολο και προφανώς έχουμε τη διακύμανση τιμών. Γιατί αυξήσεις μιλάμε και σε δεύτερο χρόνο, εάν αυτές τις αυξήσεις μπορεί κάποιος να τις απορροφήσει, αν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αντίδοτο.
14: Κοίτα, θα προσπαθήσουν οι εταιρείες να συνεχίσουν να πωλούν προϊόντα. Για να πωλούν προϊόντα, πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν σε τιμές που μπορεί ο πελάτης τους, ο αγοραστής, ο καταναλωτής να τα αγοράσει. Άρα οι αυξήσεις δεν περιμένουμε να είναι του 20-25% όσο έχουν ανέβει τα καύσιμα από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, αλλά περιμένουμε να είναι του 5-10% στοχευμένα σε κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενδεχομένως πιο μεγάλα, σε άλλα μικρότερα.
15: Σε κάποια όμως προϊόντα πολιτικές. Που έχουν ήδη υποστεί αυξήσεις, θα έρθει αυτή να τα καπελώσει και γι' αυτό ρωτώ, εάν βλέπεις να έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων και άλλες θέλω να πω.
14: Λένα, μιλάμε για κόστος. 500 εκατομμύρια το μήνα πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής παραπάνω για καύσιμα. Θα πληρώσει μερικά εκατομμύρια παραπάνω για τα ψώνια και αμέσως μετά θα έρθει και μία επιβάρηση νέα ακόμα αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να κλείσει λίγο και την παρουσία της κατά πάσα πιθανότητα και η Κριστίν Λαγκάρ στο τιμόνι
15: της. Το οποίο πώς μεταφράζεται, Νίκο?
14: Αυτό σημαίνει αύξηση για το κόστος του κόστους του χρήματος για όλους, κυρίως για τις επιχειρήσεις που μας ενδιαφέρει, γιατί περνάει και αυτό μετά στα προϊόντα. Και κατά δεύτερο λόγο, αύξηση στα στεγαστικά δάνεια για όλα τα νοικοκυριά. Δηλαδή αύξηση του κόστους ζωής επί της ουσίας, γιατί όλο αυτό συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα ενίκια και το κόστος στέγασης.
15: Αύξηση επιτοκίων είναι αρκετή για να σβήσει τη φωτιά? Γιατί αν δεν είναι, ποιο είναι το επόμενο βήμα, Νίκο?
14: Για το επόμενο βήμα, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε μακράς διάρκειας πληθωριστικά φαινόμενα, είναι συνήθως η μείωση κατανάλωσης, η επιβράδυση των οικονομιών και σε πολλές περιπτώσεις ένα φαινόμενο που δεν θέλουμε να το δούμε, που συνδυάζει ύφεση, ανεργία και πληθωρισμό και είναι ο στασιμοπληθωρισμός. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το δούμε, γιατί έχει προφανώς αρκετό πόνο. Το βλέπαμε τη δεκαετία του 70. Οι παλαιότεροι ενδεχομένως το θυμούνται. Οι γενιές οι δικές μας δεν τα έχουν ζήσει. Δεν έχουμε ζήσει με τόσο ψηλά επιτόκια. Δεν έχουμε ζήσει με τόσο ακρίβεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε δοκιμάσει αυτό το μείγμα πολιτικής, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται φιαλτικό, το οποίο όμως δεν φαίνεται να αλλάζει εν ώψη του φετινού χειμώνα. Δηλαδή για τους
15: επόμενους
14: μήνες
15: γίνονται,
14: θα είναι δύσκολος.
15: Παρεμβάσεις επιπλέον θα έχουμε. Θέλω να πω ότι αν το πρόβλημα μεγαλώνει, γιγαντώνεται, θα πρέπει και τα μέτρα να είναι αναλογικά.
14: Οι οικονομίες, τα δημοσιονομικά των χωρών έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες. Αν κάτσετε πίσω από τα πλαφόν, πίσω από τις επιδοτήσεις, πίσω από τις μειώσεις φόρων, όλοι καταλήγουν να κόβουν 15 με 17 λεπτά. Εμείς τον ντίζελ αυτή τη στιγμή έχουμε κόψει 15. Η κανονική τιμή ήταν 2,37, είμαστε το 2,22. Υπάρχει επιδότηση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων. Στην αμόλυβδη ήδη έχουμε κόψει 10 λεπτά. Θα κοπεί και άλλο ενδεχομένως και θα δούμε μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Αλλά μην περιμένει κανείς να δει τις περσινές τιμές. Περνάμε μια κρίση και η κρίση δημιουργεί πρόβλημα.
15: Λοιπόν.
14: Και το πρόβλημα θα το ζήσουμε δυστυχώς όλοι μαζί και αυτό θα γίνει μέσα στο φετινό χειμώνα.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
22: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
24: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 26 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έρχεται η επιστροφή στην καθημερινότητα για την Αθήνα και την Άγκυρα. Ο Ερντογάν μπορεί να έφυγε με άδεια χέρια από την Ουάσιγκτον για τα μαχητικά F-35, αλλά ήρθε η ρωσική έγκριση για να βρεθεί φόρμουλα μεταφοράς των πυράβλων S-400 σε τρίτη χώρα. Πριν κλείσει λογαριασμούς με τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, ο Τούρκος Πρόεδρος επιμένει στη διγλωσία, από τη μια σχέσεις καλής γειτονίας και από την άλλη εθνικιστικό κρεσέντο, με αφορμή αυτή τη φορά την ναυμαχία της Πρέβεζας. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
25: Απέναντι στην τουρκική διγλωσία και την αναθεωρητική ατζέντα, η Αθήνα απαντά πως τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Ενώ ο Ερντογάν επικαλείται την καλή γειτονία, παράλληλα τροφοδοτεί το εσωτερικό ακροατήριο με εθνικιστικές κορώνες, όπως για την ναυμαχία της Πρέβεζας.
26: Σας συγχαίρω ολόψυχα για την επέτειο της ναυτικής νίκης της Πρέβεζας και της ημέρας του ναυτικού και τιμώ με ευγνωμοσύνη τον Ναύαρχο Μπαρμπαρόσα και τους ιωρικούς ναυτικούς του, οι οποίοι με αυτήν την ένδοξη νίκη μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη.
27: Θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
25: Ακολουθώντας τη γραμμή των τουρκικών προκλήσεων, ο Υπουργός Άμυνας της γείτονος συνδέει την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα με την ναυμαχία της Πρέβεζας.
0: Με αυτό το πνεύμα της Πρέβεζας, συνδυάζοντας το πνεύμα της ανανέωσης με το όραμα της γαλάζιας πατρίδας, τις δυνατότητες της αμυντικής βιομηχανίας και τους στόχους για τον αιώνα της Τουρκίας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά την πορεία μας.
25: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις προκλήσεις που προέρχονται και από τον Νότο, επισήμανε ο Νίκος Δένδιας από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
25: Παρά τις τουρκικές παραφωνίες, Αθήνα, Παρίσι και Βρυξέλλες επιθυμούν να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε μέσω της Καθημερινής ο νέος πρέσβης της Γαλλίας Νικόλας Κασιανίδης, όσο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Η Ελλάδα θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Την ίδια ώρα, στην Τουρκία, η κυβέρνηση τρέχει να μαζέψει τα οικονομικά σκάνδαλα και ειδικά όταν αυτά σχετίζονται με τον ίδιο τον Ερντογάν, αρχίζουν οι συλλήψεις. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
3: Είναι ανώκατο η κατάσταση στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο ο Ερντογάν είπε ότι όσοι κλέψουν χρήμα του λαού θα βρει αμάς απέναντί μας και τα λοιπά. Τώρα αυτή την ομιλία κάνει. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο, το χρηματοπιστωτικό σκάνδαλο με τα φανς που εξαϊλώνουν.
4: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
24: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
15: Αυτά τα κέρδη σε διάστημα 3 μηνών χωρίς να υπάρξει κανένας έλεγχος προφανώς στις αγορές.
3: Κανένας έλεγχος και βεβαίως το ζήτημα είναι ότι βγήκε από τα φανς, πούλησε τις μετοχές της 3 μέρες πριν τη χρεοκοπία. Άρα εσωτερική πληροφόρηση. Πριν από λίγη ώρα ένα άλλο νέο συγκλονίζει την Τουρκία. Πρώην υποδιοικητής και διοικητής της αντίστοιχης τουρκικής ΔΟΕ μαζί με άλλα 2 στελέχη συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν καθώς έψαχναν στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία του Ερντογάν αλλά και των μελών της οικογένειάς του. Τώρα κατηγορούνται ότι είναι πράκτορες ξένων δυνάμεων, ότι είναι γκιουλενιστές κτλ. Αλλά κάποιοι προφανώς έψαχναν τα στοιχεία της οικογένειας του Ερντογάν και του ίδιου του Προέδρου.
15: Ολοκλήρωσαν τον έλεγχο, Μανώλη, κατέληξαν κάπου ή πριν προλάβουν, συνελήφθησαν.
3: Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το μάθουμε δυστυχώς μέχρι στιγμής, Ελένα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα πολλά. Στο σκάνδαλο το οικονομικό εμπλέκονται και 2 υποδιοικητές της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας που έχουν τις υπογραφές τους στα χαρτονομίσματα της Τουρκίας. Και βεβαίως η αντιπολίτευση πριν από λίγο λέει ότι υπάρχει υπουργός του Ερντογάν, εν ενεργεία υπουργός, που έχει παίξει με τις μετοχές αυτές της χειραγώγησης 200 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση προσπαθούν να παίξουν άλλα ζητήματα κτλ. Αλλά στην Τουρκία όλοι αυτό συζητούν. Είναι ένα θέμα που θα έχει πολύ μεγάλη συνέχεια. Και μία λεπτομέρεια, Λένα. Στην Τουρκία μπορεί να συλληφθεί ένας δήμαρχος, ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Μπορεί να συλληφθούν άλλοι δεκάδες δήμαρχοι. Εκεί ο τουρκικός λαός αντιδρά μέχρι ενός ορίου. Όταν κάτι αφορά την τσέπη του και χάνει εκατοντάδες χιλιάδες λίρες ή ευρώ και κάποιοι κυβερνητικοί φαίνεται ότι έχουν πάρει αυτά τα χρήματα, μπορεί να υπάρχουν πιο έντονες αντιδράσεις ή αντιπολίτευση. Αυτό ας το έχουμε υπόψη, γι' αυτό και η διαχείριση που θα έχει ο Ερντογάν σε συνεργασία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Οικονομικών έχει πολύ μεγάλη σημασία.
15: Και πώς θα το παρουσιάσουν, πώς θα το επικοινωνήσουν, διότι το να το βάλεις αυτό το σκάνδαλο, το οποίο είναι και διπλό, κάτω από το χαλί, καταλαβαίνω ο Μανώλη με τις διαστάσεις που έχει πάρει, δεν είναι πολύ εφικτό.
3: Δεν είναι ότι έκλεψαν κάποιοι χρήματα. Έχασε ο λαός χρήματα και τα πήραν οι άλλοι. Αυτό έχει μεγάλη σημαντική λεπτομέρεια, γιατί ναι, ο τουρκικός λαός, είπαμε, δεν αντιδρά ενδεχομένως σε άλλα, αλλά σε αυτά τα ζητήματα είναι πολύ ευαίσθητος. Απλά περιμένουν.
0: Την ίδια ώρα, ο διπλωματικός πόλεμος Ερντογάν-Νετανιάχου αλλάζει πίστα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θέλει να στοιχειοθετήσει ποινική υπόθεση για τον Τούρκο Πρόεδρο. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
5: Φαίνεται πως βαθαίνει όλο και περισσότερο αυτή η ρήξη ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Νετανιάχου. Σύμφωνα λοιπόν με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει ζητήσει την σύνταξη της ποινικής προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Φαίνεται πως η προσφυγή θα έχει δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στις ενέργειες του Τούρκου Προέδρου και της τουρκικής κυβέρνησης κατά των Κούρδων και ο δεύτερος άξονας την χρηματοδότηση, σύμφωνα τουλάχιστον με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, προς την Χαμάς. Εκεί θα στηριχθεί, όπως φαίνεται, αυτή η προσφυγή. Μένει να απαντηθεί βεβαίως αν θα προσφύγει το ίδιο το Ισραήλ ή κάποια τρίτη χώρα, γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όπως άλλωστε δεν την αναγνωρίζει και η Τουρκία.
15: Αλλά στέλνει τον Ερντογάν εκεί.
5: Έτσι. Και να θυμίσουμε βέβαια πως πριν από λίγες ημέρες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει την προσφυγή μέσω της Ίντερπολ κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την έκδοση μάλιστα διεθνούς εντάλματος σύλληψης.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, μπορεί σε επίπεδο ρητορικής οι τουρκικές κορώνες να καλλιεργούν την ένταση, παρασκηνιακά ωστόσο οι διεργασίες για το μεταναστευτικό με το γνωστό κόκκινο τηλέφωνο συνεχίζονται και παράγουν αποτελέσματα. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό ο Γιάννης Σουλιώτης.
7: Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ελληνικού λιμενικού με Τούρκους ομολόγους στη Μυτιλίνη. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι επικεφαλείς των λιμεναρχείων Μυτιλίνης, Χιουσάμου, Κο και Ρόδου, καθώς και στελεχών του αρχηγείου του λιμενικού. Οι φωτογραφίες είναι από την συνάντηση, ενώ από την τουρκική πλευρά παρέστησαν οι επικεφαλείς των λιμενικών αρχών που βρίσκονται στα απέναντι τουρκικά παράλια, καθώς και ανώτατα στελέχη της τουρκικής ακτοφυλακής. Στη συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία, να συνεχιστεί η καλή συνεργασία στο θαλάσσιο πεδίο, δηλαδή σε ό,τι αφορά τον έγκαιρο εντοπισμό των μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν από τα τουρκικά παράλια στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών για τη δράση δουλεμπορικών κυκλωμάτων σε Ελλάδα και Τουρκία. Σύμφωνα με στελέχη αξιωματούχους του ελληνικού λιμενικού, αυτή η καλή έως τώρα συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα στο διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου να καταγράφεται μείωση των μεταναστευτικών ροών άνω του 50% και υπάρχει εκτίμηση ότι αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στα θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ότι η χρονιά θα κλείσει με ιστορικό χαμηλό, δηλαδή με αφίξεις παράτυπων μεταναστών κάτω από τις 10.000 αριθμός, μικρότερο σε σύγκριση με την τελευταία δεκαετία.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Μετά τον βουλευτή Πιερίας που δεν εντοπίζει θέμα στα καύσιμα και έχει βαρόμετρο την κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού, έρχεται και ο Χάρης Θεοχάρης που διαχωρίζει τους νοικοκύριδες από τους κακομύριδες. Οι όποιες αναδιπλώσεις δεν έχουν εκτονώσει την ένταση, με την αντιπολίτευση να βλέπει συνολικό πρόβλημα αλαζονίας στην κυβέρνηση, ακόμα και για τις μάχες ψηφοδελτίων στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Κυβέρνηση και Ελλάς αναβιώνουν επίσης την κόντρα των μνημονίων και το κάνουν εξ αποστάσεως. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Άντζη Κούκη.
8: Στο κόκκινο και με αναφορές από το παρελθόν που αναβίουν μνημονιακό άρωμα, ανεβαίνει το θερμόμετρο μεταξύ κυβέρνησης Ελλάς και Πασόκ για την ακρίβεια.
9: Έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.
10: Νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
9: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες.
8: Στη Βουλή αναβίωσε η κόντρα για το επίδομα ανεργίας μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη.
11: Η περίοδος της αλαζονίας και της αμετροέπειας έχει μετατρέψει ακόμα και τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας σε ένα ισοκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
12: Να ψάχνετε πεδίο αντιπαράθεσης, κοιτάξτε καλύτερα στη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα και όχι στη δική μας.
13: Νέο ισοκομματικό καμπανάκι χτύπησε στην Ολομέλεια για τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι μέσα από τον Γιώργο Βλάχο προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τους συνεπείς δανειολήπτες.
14: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει. Είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει.
16: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε, ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
13: Νερό στο μυαλό της πολιτικής αντιπαράθεσης βάζουν και οι δηλώσεις ορισμένων γαλάζιων στελεχών που προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για λαζονία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης για την αναφορά του περιπάφου και ο Χάρης Θεοχάρης για κόμματα που εκπροσωπούν κακομύριδες.
17: Έκανα πλάκα. Δεν υπάρχει θέμα λαζονίας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση.
18: Εξέφρασαμε μια λανθασμένη φράση. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα.
19: Είναι αποθρασιμένη και την ίδια ώρα εν πανικό.
20: Έχουμε πραγματικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα στην κυβέρνηση ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε εδώ στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πριν από λίγο, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
13: Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στον Sky, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch, η οποία ερευνά την δραστηριότητα των ιδιωτικών ιατρείων. Όπως αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκεται και η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Ενώ σημείωσε πως θα ελεγχθεί όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί της και για τις ποινές θα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι.
15: Θα τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.
17: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
28: Που λέει τι?
17: Ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
28: Αυτά θα ελευθερωθούν όλοι.
17: Όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού.
15: Και έχουμε απάντηση, Άντζη. Μαρία Καριστιανού περνά στην αντεπίθεση.
13: Ακριβώς, με ανάρτησή της η Ελπίδα για τη Δημοκρατία κάνει λόγο για στοχοποίηση της Προέδρου του κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Όπως αναφέρουν, ο σκοπός είναι να πληγεί η επαγγελματική της σταδιοδρομία. Την ίδια στιγμή η ανάρτηση καταλήγει. Κάθε έλεγχος καλοδοχείται.

0: μηνύματα που θέλει να περάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ζητήσει, θα αναφερθεί στα μέτρα με δόσεις, διότι όπως μας έλεγαν πριν λίγο κυβερνητικά στελέχη, η αναταραχή που υπάρχει παγκόσμια δεν μπορεί να φέρει και αντιδράσεις μακροπρόθεσμες. Πρέπει να δίνονται μέτρα με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν αναδιαστήματα, να υπάρχουν εφεδρείες για να μπορεί να υπάρξει διαχείριση αυτής της κρίσης. Το δεύτερο μέτωπο αφορά την εσωστρέφεια, αφορά τις αριθμίες που παρουσιάστηκαν κατά τη βδομάδα την οποία απουσίαζε ο Πρωθυπουργός.
1: Ήταν και πολλές.
0: Με τις δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης και βουλευτών του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό. Διότι αυτή η προεκλογική εν μέρη αντιπαράθεση και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, διότι όλοι στοχεύουν στην εκλογή τους και αυτό φέρνει και φίλια πείρα, δημιουργεί μια ισοστρέφεια η οποία μόνο κακό θα κάνει στην κυβέρνηση. Το μήνυμά του λοιπόν θα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Απ' τη μία να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, να παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, να απαντούν απ' την άλλη στην αντιπολίτευση και στην κριτική που γίνεται, αλλά όχι με τον ίδιο ακραίο τρόπο, λένε κυβερνητικά στελέχη, που το κάνει η αντιπολίτευση. Θα πρέπει να είναι στο σωστό ύφος και πάντα με σεβασμό στα προβλήματα που όντως αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
2: Είναι δύσκολη εξίσωση για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχουμε μπροστά μας μια μάχη για την ακρίβεια σε εξέλιξη και ξεκινάει και η μάχη του προϋπολογισμού. Εκτός Βουλής αυτό. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν σήμερα ότι ανέβασε τους τόνους, μίλησε για μνημονιακές συνθήκες και θα το δούμε να το κάνει αυτό το επόμενο διάστημα. Θέλει να φτιάχνει ένα debate με την κυβέρνηση και θέλει να βάζει την ατζέντα. Θα κάνει αλλαγές στην ομάδα κρούσης. Θα δούμε το επόμενο διάστημα παλιούς που έχουν παραιτηθεί, τον Σιμεών και Δίκογλου, τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον Βασίλη Κόκαλη, να μπαίνουν στην ομάδα της Ελλάς. Και οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στον Οκτώβριο σίγουρα μια παραίτηση από πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έχει ανεξαρτητοποιηθεί, ίσως και δύο θα έχουμε. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ πήρα μια δημοσκοπική ανάσα μετά τη ΔΕΘ.
1: Αναθάρισαν.
2: Ναι, ναι, πιστεύουν ότι αλλάζει το εκρεμές με την Ελλάς. Θα κινηθούν προγραμματικά. Οι πληροφορίες λένε πως την άλλη εβδομάδα ο κύριος Ανδρουλάκης θα φέρει στο νομοσχέδιο στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος. Και όπως ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πυκνώσει τις εμφανίσεις του. Αύριο και οι δύο, για παράδειγμα, θα τους δούμε να κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις, να βάλουν κατά της κυβέρνησης και να αφήνουν και αυτά τα γνωστά καρφιά
1: μεταξύ
2: τους που συντηρούν την κόντρα.
3: Μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών κατά της εταιρείας με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πίγασος κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην Ευρωβουλευτής ο Στέλιος Κούλογλου. Πάμε να ακούσουμε την Ελένα Γαλάρη.
4: Με τη μήνυσή του, ο κύριος Κούλογλου στρέφεται κατά των υπευθύνων της κατασκευάστριας εταιρείας του παράνομου λογισμικού Pegasus και ζητεί να ασκηθεί σε βάρος της ποινική δίωξη για διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για παραβίαση του τηλεφωνικού απορρίτου και προφορικής συνομιλίας. Ο κύριος Κούλογλου αναφέρει ότι έχει αποδειχθεί ότι παγιδεύτηκε το τηλέφωνό του τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023, όταν ήταν αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διερευνούσε τη χρήση των κατασκοπευτικών λογισμικών.
3: Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα σε καφετέρια της Νέας Ιωνίας που λαμπάδιασε με τη φωτιά να απειλεί τα διαμερίσματα πολυκατοικίας όπου βρισκόταν. Οι κάτοικοι καταγγέλουν εκρήξεις που προηγήθηκαν της πυρκαγιάς. Οι έρευνες αναβαθμίζονται. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών και αυτό γιατί η επιχειρήση είχε γίνει στόχος και το 2023. Αυτό που ελέγχουν ως προς τα κίνητρα είναι αν ο εμπρισμός ήταν προϊόν εκβιασμού από παραβατικά στοιχεία με δράση στη διακίνηση ναρκωτικών και σε προστασία οίκων ανοχής. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
5: Ενδείξεις εμπρισμού διαπιστώνουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος μετά τις πρώτες έρευνες στην καφετέρια της Οδού Κασταμονής. Η διερεύνηση για την πυρκαγιά θα αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI προκειμένου να αναζητηθούν περισσότερα στοιχεία.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Περίπου τρία χρόνια πριν η καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές όταν ένας 39χρονος θαμώνας έχασε τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε μέλη της σκληρής εγκληματικής ομάδας με την επωνυμία Lions και κακοποιούς αντίπαλης συμμορίας.
7: Πριν περίπου 2-3 χρόνια έγινε και κάποιος σκοτωμός εδώ πέρα, υπήρχαν πυροβολισμοί. Θα αποδειχτεί τι συνέβη εδώ πέρα, γιατί στο μαγαζί αυτό εγώ έβλεπα συνέχεια και μόνο τα 2-3 άτομα κάθε βράδυ φυλάκαν την καφετέρια.
5: Βίντεο αποτυπώνουν τις φλόγες να τυλίγουν την πολυκατοικία της Οδού Κασταμονής και να εισβάλλουν στα διαμερίσματα που βρίσκονται πάνω από την καφετέρια.
8: Κοιμόμασταν. Ήταν 4 και 4 το πρωί. Εγώ άκουσα στριγλιές. Του φωνάζανε φωτιά.

0: σημαίνει εκεί. Ανοίγω την πόρτα, το διαμέρισμα μου είναι εκεί. Βλέπω τον καπνό. Ξυπνάω το παιδί μου, λέω και εγώ είμαστε Κωνσταντίνα, φεύγουμε.
1: Οι ένικοι απομακρύνονται έντρομοι από την πύρινη κόλαση την ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υποέλεγχο τις φλόγες.
2: Πέντε οικογένειες είναι χωρίς σπίτι αυτή τη στιγμή, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Στον πρώτο όροφο, μια κοπέλα 9 μηνών έγκυος βγήκε αμέσως, αφού οι πυροσβέστες πρώτα σπάσανε την πόρτα για να μπορέσουν να την απεγκλωβίσουν.
1: Κάτοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν εκρήξεις πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες.
3: Άκουσα όμως ένα κρότο έντονο, είδα καπνούς έντονους και μετά φλόγα η τέντα μου, άναψε η τέντα μου.
1: Αυτή είναι η εικόνα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Η καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η φωτιά πέρασε μέσα σε διαμερίσματα προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
4: Στην Πλάκα και το διόροφο κτίριο που έγινε ο τάφος 6 ανθρώπων, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι πρόκειται για διαρροή αερίου, ενώ ο έλεγχος τώρα επεκτείνεται και στα εφαπτώμενα κτίρια για να διαπιστωθεί αν υπάρχει θέμα στατικότητας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Γεωργία Μαυρουδή.
5: Εμφάνιση διαρροής φυσικού αερίου εντός του κτιρίου που κατέρευσε βρίσκει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αφού διενεργήθηκε έλεγχος στατικότητας στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς αερίου αποδεικνύεται στεγανό. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν απαντήσεις και σε ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα. Αν η νεότερη εγκατάσταση φυσικού αερίου είχε συνδεθεί πάνω σε παλαιότερο δίκτυο φωτοαερίου.
6: Στις ίδιες σωλήνες, από τη δεκαετία του 90 και μετά, κυκλοφορεί ρέει το φυσικό αέριο, το οποίο αν το δίκτυο αυτών των σωληνώσεων που βρίσκεται γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας συντηρείται και επιθεωρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις κανόνες ασφαλείας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την ασφάλεια του κτηρίου.
5: Από το πρωί, αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν την εικόνα στην οδό Λυσικράτους, διενεργώντας ελέγχους στατικότητας στα γειτονικά ακίνητα, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών.
7: Το οστικό κύμα που μπορεί να δημιουργηθεί από μια τόσο ισχυρή εκτόνωση μπορεί να προσπεράσει και να πάει αρκετά πιο μακριά.
8: Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα συμπεράσματα. Υπάρχει κάποια αποδιοργάνωση στο φέροντο οργανισμό των δύο όμορων κτηρίων. Ελπίζουμε μελετώντας τα ευρήματα να μείνουμε εκεί.
5: Η εικόνα της καταγραφής αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Το παζλ των ερευνών συμπληρώνεται με τις αρχές να αναζητούν πλέον την ακριβή αιτία της διαρροής και της φωνικής έκρηξης.
4: Στην Πλάκα βρίσκεται η ρεπόρτερ του Sky, η Ήρα Ορχάνη. Πάμε να ακούσουμε τα νεότερα για τη φωνική έκρηξη.
9: Και οι αρχές τώρα λένε να ελέγχουν όλη τη διαδρομή του φυσικού αερίου από το δίκτυο μέχρι και τις συσκευές που ήταν εγκατεστημένες, συνδεδεμένες στο δίκτυο αυτό, και αυτές ήταν τρεις. Μία κουζίνα, ένας καυστήρας νερού, αλλά και ένα ενεργειακό τζάκι, το οποίο είναι το μοναδικό που έχει εντοπιστεί μέχρι και αυτήν την ώρα. Εάν μιλάγαμε λοιπόν για μία διαρροή στο εξωτερικό του κτηρίου, μας εξηγούν πως τότε θα μιλάγαμε για ευθύνη του παρόχου, ενώ τώρα ερευνώνται τυχόν ευθύνες τόσο του ιδιώτη εγκαταστάτη όσο και του ιδιοκτήτη. Εμείς μαθαίνουμε ότι μέσα στο 2026 είχε γίνει έλεγχος του δικτύου του φυσικού αερίου και τώρα, τις επόμενες ημέρες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα ελέγξουν τα επίμαχα αυτά έγγραφα, δηλαδή τι έλεγχος είχε γίνει και τι είχε δείξει. Όμως, μέσα στις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται και το πόρισμα της πολυοδομίας σχετικά με την στατικότητα των κτηρίων. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι τα δύο όμορα κτίρια έχουν εκενωθεί καθώς κρίθηκαν ακατάλληλα για να στεγαστούν. Όμως επίσης πρέπει να σου πω πως είναι και αρκετά επικίνδυνο για τους πυροσβέστες να συνεχίσουν τις ερευνές τους και γι' αυτό έχει ζητηθεί να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, λένε, στα δύο όμορα κτίρια.
4: Και ερχόμαστε τώρα στη διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κόντρα στα όσα κατέθεσε η νοσηλεύτρια του μοιραίου ιατρείου, η προφυλακισμένη γιατρός αρνείται ότι χορήγησε μέθη. Ο σύζυγός της, επίσης κατηγορούμενος, αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και όχι για την πλασμαφαίρεση. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
10: Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως κατέθεσε σήμερα νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο, αμέσως μετά το περιστατικό, ο παθολόγος προσπάθησε να διαμοιράσει την ευθύνη σε όλους τους εργαζόμενους.
11: Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
10: Η 61 ετών νοσηλεύτρια ανέτρεψε την προανακριτική της κατάθεση. Παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης.
12: Ήμουν στο ιατρείο. Δεν έφυγα στις 4 και 4 όπως είχαμε καταθέσει προανακριτικά. Η γιατρός μας φώναξε να πάμε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν της μίλησα ποτέ. Δεν δεχόταν κριτική.
13: Δεν είχαν κανένα σκοπό ούτε να κρύψουν κάτι, ούτε να μπερδέψουν μια κατάσταση, ούτε να στηρίξουν κάποιον ιδιαίτερα. Είναι απλά εργαζόμενες.
10: Ο κατηγορούμενος παθολόγος αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων, αλλά όχι για την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ η σύζυγός του επιμένει στον ισχυρισμό της ότι ουδέποτε χορηγήθηκε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή. Εργαζόμενοι του ιατρείου πάντως φαίνεται με τις καταθέσεις τους να καταρρύπτουν το συγκεκριμένο ισχυρισμό.
12: Η κυρία Γαλλίδη στο δωμάτιο που ήμουν και μου είπε να πάρω τηλέφωνο την αναισθησιολόγο, κυρία και να την ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Εκείνη την ημέρα δεν είχα ακούσει ξανά τη λέξη προποφόλη. Της τηλεφώνησα και μου είπε πως δεν υπάρχει αντίδοτο και αμέσως το είπα στους γιατρούς.
14: Η δικηγορική εταιρεία δηλώνει ότι από σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη και την ανεξελίξη ανακριτική διαδικασία θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
10: Στην ιστοσελίδα όπου η κατηγορούμενη γιατρός διαφήμιζε τις υπηρεσίες της, φαίνεται ότι παρήχε πλήρη πακέτα ιατρικού τουρισμού. Διαφήμιζε ότι μπορούσε να φροντίσει για τα πάντα, από αεροπορικά εισιτήρια μέχρι την διαμονή των πελατών. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων και της άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών όσων ενεπλάκησαν στην υπόθεση.
4: Σε μια τελευταία εξέλιξη, Λουκέτο ζητά η αρχή διαφάνειας να μπει σε κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς χωρίς άδεια λειτουργίας, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες ότι χορηγούσε φάρμακα σε ασθενείς που δεν τα είχαν πραγματικά ανάγκη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Χατζικόρτσου.
15: Μια σειρά από παρατυπίες αποκαλύπτει η ενιαία αρχή διαφάνειας, καθώς φαίνεται πως λειτουργούσε μια ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε ουσιαστικά καταστήσει ένα ογκολογικό κέντρο μέσα σε αυτή την κλινική. Σε αυτή την κλινική τι συνέβαινε? Ένας πνευμονολόγος με ειδικότητα στην ογκολογία του πνεύμονα του είχε παραχωρηθεί ένας χώρος όπου λειτουργούσε ένα ογκολογικό τμήμα. Εκεί χορηγούσε φάρμακα για χημειοθεραπεία σε ασθενείς χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γιατρός εργαζόταν στο συγκεκριμένο χώρο χωρίς την απαραίτητη σύμβαση εργασίας.
16: Για πόσο καιρό αυτά όλα, Δημήτρη?
15: Φαίνεται πως ο έλεγχος που έγινε τελευταία φορά έγινε το 2025 από την Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών. Τότε
16: και δεν είχε εντοπίσει
15: έγινε ένας
16: κάτι
15: πρώτος
16: τότε.
15: Έλεγχος. Τότε είχε εντοπίσει πως δεν υπάρχει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν υπήρχαν συμβάσεις στους γιατρούς. Υπήρχαν μηχανήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι μια σειρά από παρατυπίες, τις οποίες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει καταθέσει και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, αλλά και στον ΕΟΠΗ, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι πειθαρχικές ευθύνες και
16: ερώτηση.
15: Το αποτέλεσμα όλων αυτών.
16: Έγιναν αυτοί οι έλεγχοι το 2025. Εντοπίστηκαν ότι δεν υπάρχουν κάποια μηχανήματα, ελλείψεις στο προσωπικό. Βεβαιώθηκε κάποια παράβαση, γνωστοποιήθηκε κάπου ή αυτή η κλινική συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά?
15: Αυτή η κλινική φαίνεται πως μέχρι και σήμερα λειτουργούσε κανονικά. Αυτό βέβαια είναι υπό πλήρη διερεύνηση, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Έγινε η έρευνα αυτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ξεκίνησε από μια καταγγελία η οποία έγινε. Από μια καταγγελία η οποία ουσιαστικά ξεσκέπασε σιγά σιγά όλο αυτό το κουβάρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα και περιμένουμε φυσικά τις εξελίξεις. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει εισηγηθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να μπει οριστικό λουκέτο σε αυτή την κλινική.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, με χαρακτήρα, ποιότητα και τεράστια ψυχικά αποθέματα, η Ελλάδα πανηγύρισε το μυθικό ιστορικό διπλό μέσα στη Γερμανία. Η Γαλανολευκή άντεξε στην πίεση και όταν βρήκε τον δικό της ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο χτύπησε για τον γκολ της νίκης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Χατζηδάκη.
17: Ζόλης ένας-ένας, με το δάκρυο μαργυρίζει κόντρα πιο θευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι, γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλης!
18: Με άπροσμενο ήρωα το Δημήτρη Κουρμπέλι, η Ελλάδα υποτάσσει για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία. Σε μια νίκη ιστορική, υπερβατική, αξιομνημόνευτη.
17: Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφιφρή! Απίθανο!
19: Μεγάλη χαρά. Και προσωπική χαρά και γενικά για την ομάδα.
17: Το καμπανάκι του Ιωαννίδη! Η καμπάνα του Κουρμπέλι!
18: Οι καμπάνες της λήξης έχουν χαρμόσυνα και διθυραμβικά από το Άγκσμπουργκ μέχρι την Αθήνα.
17: Ο Κάβαρα θα σφυρίξει! Όλοι περιμένουν να πανηγυρίσουν! Και πανηγυρίζουν τώρα ένα μυθικό διπλό!
19: Πολύ περήφανος και για την ομάδα, για τους συμπαίχτες μου.
20: για τον κόσμο σήμερα που ήρθε εδώ πέρα ήταν συγκλονιστικός.
18: Μια εποπή αφιερωμένη στους ομογενείς και τους Έλληνες όλης της γης. Ένα πάρτι γαλανόλευκο σε γήπεδο και αποδυτήρια. Μια απάντηση χειρή στην προκλητική Bild που χαρακτήρισε την Ελλάδα ποδοσφαιρικό νάνο. Την ώρα που ο Κάρετσα σε μοιάζε με γίγαντα μπροστά στον Μπούρκαρτ, προκαλώντας το αμήχανο γέλιο του πρώην μέτορα του Τσιμίκα, Γιούργεν Κλοπ.
21: Όπως του είπα και αυτού ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. τον νίκησα με τα δικά του όπλα.
22: Ένα, δύο, τρία!
18: Έλα. Και αν για το μικρό μάγο της Ντόρντ αποτέλεσε ακόμη μια πληθωρική παράσταση μπροστά στο γερμανικό κοινό, για τον Τζολάκη ήταν ένα εκοφαντικό όχι στις προσπάθειες των Μπάντσερ να παραβιάσουν την αιστεία του.
23: Κίμιχ Τζολάκης!
24: Η δουλειά μου αυτή είναι να βοηθάω την ομάδα να μην δέχεται γκολ και μπροστά, αφού έχουμε τους ικανούς παίκτες να τα βάζουν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
18: Η ευλογημένη γενιά έκανε το 2-2 στο Nations League και ξέφυγε με 2 βαθμούς από την Ολλανδία, την οποία θα υποδεχθεί την Πέμπτη στη γαλανόλευκη Τούμπα.
25: Επόμενος.
26: Ναι.
25: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
26: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
25: Τώρα προκαλείς, λέγε.
26: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
25: Τι δελτίο, τον 12?
26: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
25: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
26: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
25: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
27: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε.

0: Σεισμός. Ναι.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουν

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.